θαύμα αληθινά υπερφυσικό. Τι πράγματα γεμάτα θάμπος. Εγκομιάζουμε και καλοτυχίζουμε το βδελιρό και από παλιά μισημένο θάνατο. Αυτός που πρώτα μας έφερνε το πένθος και το συνεφιασμένο βλέμμα, τα δάκρυα και τη σκεθροπή όψη, να που μας δίνει τώρα τη χαρά. Διώχνει τα σύννεφα της θλίψης και είναι ολάκερος ένα πανηγύρι. Για όλους του Θεού τους δούλους που μακαρίζουμε το θάνατό τους, το τέλος της ζωής δίνει τη βεβαιότητα πως είναι καλόδεχτη από το Θεό και τούτο κάνει μακαριστή τη θανή τους. Τους ολοκληρώνει και τους δείχνει ευτυχισμένους, χαρίζοντάς τους την αναλύωτη αρετή, όπως βεβαιώνει ο λόγος «Μην καλοτυχίζεις άνθρωπο πριν πεθάνει». Όμως για σένα δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο λόγο. Δεν είναι μακαρισμός ο θάνατος για σένα, ούτε η μετάσταση ολοκλήρωση, ούτε η αποδημία σου χαρίζει τη σιγουριά της σωτηρίας. Για όλα σου τα αγαθά που ξεπερνάνε τον ανθρώπινο νου, αρχή, μέση και τέλος, ασφάλεια και αληθινή βεβαίωση, στάθηκε η άσπορη σύλληψη, η ενίκηση του Θεού, η δίχως φθορά γέννησή του. Για τούτο σωστά είπες πως όχι από την ώρα του θανάτου, αλλά από τη στιγμή της σύλληψης θα σε μακαρίζουν όλες οι γενιές. Έτσι δε σε έκανε μακάρια ο θάνατος, παρά εσύ σκορπώντας τη μαυρίλα του και αλλάζοντάς τον σε χαρά, τον έκανες να λάμψει ολάκερος.

Παράδεινες λοιπόν το ιερό και αμόλυντο σώμα στον Άγιο σου τάφο και οι άγγελοι τρέχανε μπροστά, σε κυκλώνανε, σε ακολουθούσαν. Ήταν τίποτε που να μην έκαναν για να υπηρετήσουν τη μάνα του Κυρίου τους? Οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας μεγαλόφωνα ψέλνανε θείους ύμνους και σκυρτούσανε χορευτικά καθώς τους κάτεχε το Άγιο Πνεύμα. «Θα χορτάσουμε με τα αγαθά του σπιτιού σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστή δικαιοσύνη του». Κι άλλον, «Άγιασε ο ύψιστος το κατάλημά του». «Βουνό του Θεού, πλούσιο βουνό, βουνό όπου ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός». «Εσένα, την αληθινή κυβωτό του Κυρίου και Θεού, σήκωσε στους ώμους η σύναξη των Αποστόλων, καθώς κάποτε η ιερή στην κυβωτό, που ήταν η προτύπωσή σου, σ' ακούμπησε στον τάφο και σ' έστελνε με αυτόν σαν να ήταν κάποιος Ιορδάνης στην αληθινή γη της επαγγελίας, ναι, την πάνω Ιερουσαλήμ, τη μητέρα όλων των πιστών, αυτή που τεχνούργησε και έπλασε ο Θεός. Δεν κατέβηκε η ψυχή σου στον Άδη, ούτε η σάρκα σου αντίκρισε τη φθορά. Δεν απόμεινε η ψυχή σου, ούτε τ' ανέγγιχτο και ολότελα απείραχτο σώμα σου στη γη, μα με τη μετάστασή σου κατοικείς τα ουράνια, βασιλικά δώματα, βασίλισσα κυρά μας και δέσποινα, μητέρα του Θεού, αληθινή Θεοτόκε. Σήμερα η πνευματική και έμψυχη σκάλα με την οποία ο ύψιστος κατέβηκε και φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας το θάνατο για σκάλα της, μετανάστεψε από τη γη στον ουρανό. Σήμερα η επίγεια τράπεζα, αυτή που χωρίς γάμο κράτησε μέσα της τον ουράνιο άρτο της ζωής, τ' αναμένο κάρβουνο της θεότητας, υψώθηκε από τη γη στους ουρανούς, σε εκείνη που γίνηκε ανατολική πύλη για να περάσει μέσα της ο Θεός. Τώρα της ανοιχτήκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Σήμερα η έμψυχη πόλη του Θεού μεταθέτεται από την επίγεια Ιερουσαλήμ στην Άνω Ιερουσαλήμ, και αυτή που γέννησε πρωτότοκο μαζί και μονογενή, τον πρωτότοκο της δημιουργίας όλης, το μονάκριβο γιο του Πατέρα, αυλίζεται τώρα πια εκεί πάνω στη συντροφιά των πρωτοτόκων. Η έμψυχη και λογική κυβωτός του Κυρίου μεταναστεύει στην ανάπαυση του γιού της. Οι πύλες του Παραδείσου ανοίγονται για να υποδεχτούν τη θεοφόρα γη, από όπου μόλις βλάστησε το δέντρο της αιώνιας ζωής, διάλυσε την παρακοή της Εύας και την έκρωση του Αδάμ. Ο ίδιος ο Χριστός, ο αίτιος της ζωής των πάντων, υποδέχεται το λαξεμένο σπήλαιο, το αλωτόμητο βουνό, από όπου χωρίς ανθρώπου χέρι ξεπήδησε η πέτρα που γέμισε όλη την οικουμένη. Ναι, ο τάφος της Παναγιάς δεν γίνεται αιτία για τη σωματική σύνδεση κάποιων ατόμων, αλλά εχμαλωτίζει με το πνεύμα τις όσιες ψυχές και τις ενώνει με το Θεό σε μια ένωση που είναι καλύτερη και γλυκύτερη από οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο τάφος της Παναγιάς είναι ωραιότερος και από τον Παράδεισο. Λέγοντας τούτο, δεν θέλω να θυμάμαι το τι έγινε μέσα εκεί. Δεν θέλω να θυμάμαι το πώς βγήκαμε από τον Παράδεισο. Σημασία έχει πως ο τάφος τούτος σώμα αθνητό ανύψωσε στον ουρανό και εκείνη ψώθηκε ψηλά και κατέβασε στη γη το γενάρχη. Σε τούτη τη γη άλλωστε δεν καταδικάστηκε αυτός που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού με το «γη είσαι και σε αυτή τη γη θα πας». Αυτός ο τάφος είναι τιμιότερος και από την αρχαία σκηνή, γιατί δέχτηκε το λογικό, έμψυχο και θεόφεγγο λιχνάρι και τη ζωηφόρα τράπεζα που πάνω της έχει όχι άρτους προθέσεως αλλά ουράνιο ψωμί, και να αναμένει όχι με φωτιά ηλική αλλά μετά ηλοφός της θεότητας. Αυτός ο τάφος είναι πιο μακάριος και από την κυβωτό του Μωυσή,
γιατί ευτύχησε να φιλοξενήσει όχι σκιές και τύπους, αλλά την ίδια την αλήθεια. Και γιατί πραγματικά υποδέχτηκε την ανώθευτη και χρυσαφένια στάμνα που από μέσα της καρποφόρησε το ουράνιο μάνα και τη ζωντανή πλάκα παγκάλιασε το λόγο του Θεού, τον ενυπόστατο λόγο που σαρκώθηκε με την ενέργεια του παντοδύναμου πνεύματος. Και ακόμα δείχτηκε το χρυσό θυμιατήρι που κυοφόρησε το θείο άνθρακα και μοσχομύρισε όλη την πλάση.

Ακούσατε το αγιολογικό ανάγνωσμα. Ήταν ένα εγκόμιο στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεομήτωρος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Διάβασε η Θεοδοσία Αντωνέλου. Στον ήχο ήταν ο Γιώργος Μπούλιας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδού καρ ως έγινε το η φωνή του ασύ.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, 3ος αιώνας, η Εκκλησία του Χριστού στη Ρώμη βρισκόταν σε ακμή μεγάλη και είχε αναπτύξει ένα αξιόλογο έργο αγάπης και φιλανθρωπίας. Στον επισκοπικό της θρόνο βρισκόταν μια εξέχουσα φυσιογνωμία του χριστιανισμού, ο Άγιος Ξύστος, ο οποίος προείστατο όλης αυτής της αξιόλογης δραστηριότητας. Η αγάπη, όταν ο νόμος που κυβερνούσε την αρχαία χριστιανική κοινωνία, καθένας χριστιανός αισθανόταν ζωή την ιερή υποχρέωση να βοηθήσει τους αδελφούς του σε οποιαδήποτε ανάγκη τους. Έτσι, η Εκκλησία μαζί με το αγιαστικό της έργο επιτελούσε ταυτόχρονα ένα έργο πρωτοφανές και πρωτάκουστο στην ειδωλολατρική κοινωνία. Και ήταν τόσο αξιόλογο το έργο της φιλανθρωπίας στην Εκκλησία της Ρώμης, ώστε στα μέσα του 3ου αιώνα να θαυμάζεται από όλους και χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Η Εκκλησία της Ρώμης, με τη θαυμασία φιλανθρωπική της οργάνωση, έφτασε να διατρέφει μονίμως 1.500 άτομα, χείρες και πτωχούς, και να ξοδεύει προς τούτο ετησίως ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Όλα αυτά βέβαια εγίνονται μόνο από τους ευσεβείς εκείνους ανθρώπους που ήσαν έτοιμοι να προσφέρουν ολόκληρη την περιουσία τους υπέρ των αδελφών, όπως έτοιμοι ήσαν να προσφέρουν και το αίμα τους για τον Χριστό. Χάρη στους διακόνους που αποτελούσαν τα ευζωνάκια, τα αηκίνητα φιλανθρωπικά τάγματα δηλαδή της Εκκλησίας, στους στοργικούς επισκόπους που θεωρούσαν τίτλο τιμής να ονομάζονται φροντιστέ χειρών, όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας.

Ο χριστιανισμός, λοιπόν, δεν ήλθε στο μέσο με πολυθόρυβα κοινωνικά συστήματα, δεν σήκωσε τη σημαία καμιάς κοινωνικής επαναστάσεως και όμως από τις πρώτες ημέρες του άρχισε να κατεργάζεται ήρεμα αλλά αποφασιστικά τη μεγαλύτερη κοινωνική επανάσταση, την επανάσταση της αγάπης. Με θεμέλιο ακλόνητο το νόμο της αγάπης άρχισε να ρίχνει τα τείχη που διαιρούσαν τους ανθρώπους και να μεταμορφώνει τη ζούγκλα των ρωμαϊκών θηρίων σε αδελφότητα Αγίων.

γίνεται αυτό? Το άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι στην κοινωνική αυτή μεταμόρφωση συνήργησαν σπουδαία οι πλούσιοι, οι χριστιανοί πλούσιοι, οι οποίοι πειθαρχικοί στον νόμο της αγάπης και της θυσίας που τους έκανε να έχουν ως ιδανικό τους το ενδεέστερον γίνεστε πάντων ανθρώπων. Η φιλανθρωπία λοιπόν επεκτείνεται επί ξύστου σε πολλούς τομείς. Είναι γνώρισμα όλων των χριστιανών της αρχαίας εκκλησίας. Επειδή προετοιμαζόταν διωγμός κατά των χριστιανών, ο Άγιος Ξύστος κάλεσε τον Αρχιδιάκονο Λαβρέντιο και τον διέταξε να φροντίσει ώστε όλα τα αξία σκεύη των εκκλησιών να πουληθούν και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να διανεμηθούν στους φτωχούς. Ο θαυμαστός Αρχιδιάκονος, που ήταν η ψυχή της φιλανθρωπίας στη Ρώμη, προέβη με υπακοή και αγάπη στο έργο αυτό. Ντυμένος στη λευκή στολή του Αρχιδιακόνου, ο Λαβρέντιος θύμιζε στην εκκλησία της Ρώμης ουράνιο αρχάγγελο, γιατί τόσο η ψυχή του όσο και τα έργα του δεν ήσαν ανθρώπινα αλλά αρχαγγελικά. Βέβαια, οι πληροφορίες που είχε ο επίσκοπος Ξύστος για επερχόμενο διωγμό γρήγορα επαληθεύτηκαν. Ήταν χρόνια δύσκολα για τους χριστιανούς και κάθε μέρα το δέντρο της εκκλησίας ποτιζόταν με αίμα για να ρίξει ρίζες βαθιές, να πετάξει κλαριά και φύλλα και να δέσει καρπούς που θα τρέφουν τις ψυχές εις αιώνας αιώνων. Και να, ο αυτοκράτορας Δέκιος με πανηγυρισμούς επιστρέφει από την Περσία. Όλη η Ρώμη στο πόδι για τη μεγάλη υποδοχή. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να επιστρέψει και εκδίδει το διάταγμα του διωγμού των χριστιανών. Πρώτος, ως κρυός επίσημος μεγάλου ποιμνίου, συλλαμβάνεται ο επίσκοπος Ξύστος. Δέσμιος οδηγείται ενώπιον του αυτοκράτορα. Γεμάτη δύναμη και θέληση αστράφτει η ματιά του σαν ατσάλι, όπως είπε ένας ποιητής, ενώ η καρδιά του ήταν δοσμένη ολόκληρα στον αρχηγό των μαρτύρων, όπως ο καλός ποιμήν των προβάτων, ο οποίος έμπροσθεν αυτόν πορεύεται. Έτσι και ο επίσκοπος Ξύστος προηγείται του ποιμνίου του στο μαρτύριο. Ο Δέκιος τον προτρέπει να θυσιάσει στους θεούς της Ρώμης και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πιστεύω στον ένα και αληθινό Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, τον Ιησού Χριστό, απαντά με θάρρος και τόλμη ο Άγιος Επίσκοπος. Θα πληρώσεις με τη ζωή σου την άρνησή σου, του τονίζει ο αυτοκράτορας. Καν δε ημένα αποθανήν, ουμή απαρνήσομαι, απαντά με παρησία ο Άγιος Ξύστος. Οργισμένος ο βασιλιάς δίνει εντολή να αποκεφαλιστεί αμέσως και ο σεπτός ιεράρχης κλείνει τον αυχένα έτοιμος να δεχθεί του δημίου το ξύφος. Η αγία του κεφαλή έπεσε και η ψυχή του πέταξε στο ουράνιο θυσιαστήριο κοντά στον μέγα αρχιερέα τον Ιησού Χριστό για τον οποίον τόσο αγωνίστηκε. Τέλους αθλητών και κλαίους τυχήν θέλων ήθλησας άθλων ξύστε των διαξύφους.

Και οι φανατικοί ειδωλολάτρες δεν σταματούν εδώ. Βέβαια, ήθελαν να βγάλουν από τη μέση τον Άγιο Επίσκοπο, μα πιο πολύ στο μάτι έχουν τον Αρχιδιάκονο Λαβρέντιο, που με την νεανική του ορμή, τον ένθεο ζήλο του, τη φλόγα της αγάπης του, στηρίζει την Εκκλησία και την δυναμώνει και παρασύρει πολλούς στη σωτηρία. Ο Λαβρέντιος, σκέπτεται ο Αυτοκράτορας, είναι νέος. Θα φοβηθεί, θα δηλιάσει μπροστά στην απειλή των βασανιστήριων και έτσι θα δεχτεί να θυσιάσει στους θεούς. Αλλά επιπλέον ο Λαβρέντιος έχει και ένα αξίωμα. Είναι αρχιδιάκονος στη Χριστιανική Εκκλησία. Άρα αυτός κρατά τα χρυσά και αργυρά σκεύη των χριστιανών. Γρήγορα οφείλει να τα παραδώσει στον Αυτοκράτορα. Ίσως να έχει και χρήματα, του ψιθυρίζουν κάποιοι άλλοι, εφόσον αυτός προείσταται των φιλανθρωπικών έργων των χριστιανών της Ρώμης. Όλα αυτά συνέβαλαν ώστε αμέσως μετά το θάνατο του Επισκόπου Ξύστου να συλληφθεί και ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος. Με σεμνότητα ο νεαρός Λαβρέντιος παρουσιάστηκε μπροστά στον Αυτοκράτορα. Το βλέμμα του άφοβο, γαλήνιο, αυτόν που εκατομμύρια άνθρωποι τον λάτρευαν ως Θεό σε όλο τον κόσμο. «Φέρε μου τα χρήματα που μάζεψες από την πώληση των σκευών της Εκκλησίας, αλλά και όλο το θησαυρό της Εκκλησίας που εσύ κρύβεις», του είπε ορθά κοφτά ο Αυτοκράτορας. Και ο Λαβρέντιος, δίχως να τα χάσει, με φωνή αγέροχη, ζητά μία άμαξα για να τα φέρει. «Δώσ' μου άμαξες, βασιλιά μου, και αμέσως θα πάω να σου τα φέρω».

αυτοκράτορας δίνει εντολή να του δώσουν τις άμαξες που ήθελε. Έφυγε για να επιστρέψει σε λίγο με μία ολόκληρη φάλαγγα από άμαξες, γεμάτες από αρρώστους, χείρες, ορφανά, ανάπηρους, πτωχούς και όλους όσους είχε ευεργετήσει. Και φυσικά, όχι μόνο χριστιανούς, αλλά και πολλούς ειδωλολάτρες. «Ιδού ο θησαυρός μας», είπε με καμάρι στον αυτοκράτορα και στους άρχοντες της Ρώμης. «Αυτή είναι η θησαυρή μας. Όλα μας τα σκεύη, όλα τα χρήματα έγιναν τροφή και βοήθεια για όλους αυτούς τους εν περιστάσεις συνανθρώπους μας. Ήσαν πράγματι η θησαυρή και η δόξα της Εκκλησίας της Ρώμης η φιλανθρωπία. Ήταν και κάτι για το οποίο όχι μόνο ο Λαβρέντιος, αλλά κάθε χριστιανός μπορούσε να καυχάται. Και είχε απόλυτο δίκιο, διότι συγκρίνοντας αυτά τα φιλανθρωπικά έργα των αρχαίων χριστιανών με τα επιδεικτικά και ανόητα των ειδωλολατρών, έβρισκε την ασύγκριτη υπεροχή και το μεγαλείο του χριστιανισμού. Αυτά τα φιλανθρωπικά έργα, τα έργα της αγάπης, έχουν θεατές όχι αυτοκράτορες και ανθύπατους, αλλά το Θεό, τους Αγίους και τους Αγγέλους. «Οποίον έργο», αναφωνεί ένας αρχαίος χριστιανός, «το οποίον φανερούμενον έχει τον Θεόν θεατήν και επενετήν».

Φρίαξε λοιπόν ο άκαρδος αυτοκράτορας. Εξάλλου, τι ήξερε αυτός από τη χριστιανική αγάπη που ουζητήτα εαυτής? Οργισμένος δίνει εντολή να φυλακιστεί ο Λαβρέντιος και να βασανιστεί μέχρι να σκεφτεί ποιο θάνατο θα του δώσει. Δέσμιος, ο χαριέστατος του Χριστού Αρχιδιάκονος, οδηγείται στη φυλακή και η πικρή φυλακή μεταβάλλεται σε οίκον Κυρίου, όπου βρίσκουν παρηγοριά αλλά και θεραπεία άνθρωποι κατατρεγμένοι και άρρωστοι. Ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος έχει γίνει η χάρις του ουρανού, που θεραπεύει αρχικά τους φυλακισμένους από κάθε αρρώστια, σωματική και ψυχική. Η φήμη του ξεπέρασε τις κλειδωμένες πόρτες, ξεχύθηκε έξω στην πόλη και πολλοί σαν αυτοί που έρχονταν να βρουν γιατριά από τον άνθρωπο του Θεού. Τώρα ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος όχι απλώς έμοιαζε, αλλά ήταν αρχάγγελος της θείας αγάπης που πλούσια ξέχινε τη θαυματουργική του χάρη. Όλα αυτά αντίκρισε έκθαμβος ο ιδωλολάτρης επιστάτης της φυλακής Καλλίνικος και σαγηνεύτηκε τόσο πολύ ώστε πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε στο όνομά του. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από αυτό? Ποια άλλη θρησκεία έχει να παρουσιάσει τόση αναπλαστική δύναμη ώστε όχι μόνο να συγκινεί αλλά και να κερδίζει για την αιωνιότητα τους ανθρώπους, να παίρνει τους φανατικούς ιδωλολάτρες και να τους αναδεικνύει αγίους? Ο θαυμασμός του δεσμοφύλακα τον έφερε στη μετάνοια. Ο Λαβρέντιος λοιπόν και διωκόμενος και μέσα από τη φυλακή του, μέσα από τα φρικτά βασανιστήρια, ακτινοβολεί το Χριστό, κάνει θαύματα ηθικών αναγεννήσεων, κερδίζει τη σωτηρία των διωκτών του. Πώς να μην υμνεί και να μην μεγαλύνει το Άγιο όνομά του που τον αξιώνει σε τέτοια θαυμαστά σημεία? Χαρούμενη φωνή του αντυχεί στη σκοτεινή φυλακή. Με τα χαράς και ευφροσύνης δοξάζει τον Θεό.

χαρά για τον Δέσμιο Αρχιδιάκονο ήταν το απάβγασμα της ζωντανής πίστης του, η οποία τον πλημμύριζε. Ήταν η ιερότερη και αγνότερη χαρά που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Ήταν το εκχύλισμα της θερμής του αγάπης, που αναπόσπαστα τον συνέδεε με τον Σωτήρα Χριστό. Όλα αυτά γρήγορα έφτασαν στα αυτιά του αυτοκράτορα Δέκιου, ο οποίος, αντί να σκεφτεί σοβαρά, σκοτισμένος όπως ήταν από την αμαρτία και τη μανία των ειδώλων, διέταξε να φέρουν και πάλι μπροστά του τον αρχιδιάκονο Λαβρέντιο. Ολόλευκος, σαν άγγελος Κυρίου, παρουσιάζεται ο αρχιδιάκονος, όπου με παρησία και πάλι ομολογεί την πίστη του στον Χριστό. Τον απειλεί με μεγάλα και φοβερά βασανιστήρια. Τίποτα, απαντά ο Άγιος, δεν τον φοβίζει. Ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι Χριστόν κερδίσω. Είδε και απόειδε αυτοκράτορας ότι με τίποτα ο Λαβρέντιος δεν λυγίζει και δίνει εντολή να τον ψήσουν ζωντανό πάνω σε πειραχτωμένη σχάρα. Οι στρατιώτες αμέσως τον ξάπλωσαν πάνω σε μία κοκκινισμένη σχάρα. Ο θαυμαστός Λαβρέντιος υμνεί και δοξάζει τον Κύριο και ύστερα απευθύνεται στους δημίους του και τους προτρέπει να γυρίσουν τη σχάρα ώστε να ψηθεί και από την άλλη μεριά. Ο Κύριος δεν επέτρεψε να βασανιστεί περισσότερο ο εκλεκτός Λαβρέντιος. Γρήγορα εξέπνευσε, παραδίδοντας την Αγία του ψυχή ισχύρας Θεού ζώντος. «Τον Λαβρέντιον λάβρακα Χριστού λέγω», μας υπενθυμίζει ο στίχος του Συνεξαριστή, «επεσχάρας άνθραξη εξοπτώμενων».

0: ένας πιστός, ο ευλαβής υπόλυτος, ως άλλος Ιωσήφ, τόλμησε να πάρει το ιερό λείψανο και να το ενταφιάσει. Ο δισεβής όμως αυτοκράτορας συνέλαβε τον υπόλοιπο και διέταξε να τον χτυπήσουν με αλυσίδες που φέρουν αιχμηρά δόντια και έπειτα να τον δέσουν πίσω από άγρια άλογα. Έτσι και ο σεμνός υπόλυτος συναριθμήθη μετά των Αγίων Ξύστου και Λαβρεντίου. Βέβαια, ακολούθησε και η τιμωρία του αυτοκράτορα, καθώς πήγαινε καβάλα στο άλογό του περήφανος στο θέατρο μαζί με τον Ουαλεριανό, πέθανε λέγοντας: «Ο υπόλυτε, σαν εχμάλωτο δεμένο με παίρνεις και ο Ουαλεριανός με πύρινες αλυσίδες με τραβάς». Έτσι τιμωρήθηκε ο βασανιστής πολλών χριστιανών του ευλαβικού υπόλυτου, του ευσεβούς επισκόπου Ξύστου και του αγγελόμορφου διακόνου Λαβρεντίου. Οι τελευταίοι αυτοί λόγοι του βασιλιά διαδόθηκαν σε όλη την οικουμένη, όθεν πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ύμνων, όπως επίσης τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Συνεργάτες της σειράς των εκπομπών, η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Εωδωσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

Διούμενο αρμένιζε ξανυχτά από τη Λέσβο. Κατέβαινε από τον Ηλίσποντο και κατάντηκε στον κάβο Καραμπαμπά της Τουρκιάς, τόπιασε μια άγρια φουρτούνα. Η στεριά ήταν πολύ αλάργα και το Τσούρμο μαζί με τον καπετάνιο του είχε απελπιστεί στον κίνδυνο που βρισκόταν. Άλλη ελπίδα δεν είχαν παρά να κάνουν αβαρία, να πετάξουν το φορτίο στο γυαλό και να ποδήσουν το πλοίωμενο, ίσως και σωνόταν. Όμως και αν κάνανε την αβαρία και το πόδισμα, η απελπισία τους δεν έσβηνε, αλλά τράνανε. Τα κύματα αρχίσανε να καβατζέρνουνε το πλοίωμενο, τα μπούνια δεν προφταίνανε να ξενερίσουνε και τα μπάρια παίρνανε θαλασσόνια. Απάνω στην απελπισιά τους και σε τούτα τα καθέκαστα, ένας ναύτης που ήταν σκαρφανωμένος στα ξάρτια και έπαιρνε τα μπόσικα των μπανιώνε με τους μακαράδες, αντίκρισε ένα χρωματιστό σανίδι που έπλεε πάνω στα φρισμένα κύματα του πελάγου. Αναρωτήθηκε τι να ήταν άραγε το χρωματιστό σανίδι δίπλα στο πλοιούμενό τους, με τις παράξενες ζωγραφιές που φαινόταν να είχε από μακριά. Δεν βάσταξε όμως η περιέργειά του, τον έκανε να κατέβει ολογρήγορα από τα ξάρτια και ένα δίκτυο από την κουβέρτα του κασάρου να πετάξει κατά πάνω στο σανίδι. Κινδύνεψε να τον καταπιούν τα κύματα, αρπάζοντάς τον από την κουπαστή, αλλά μόνο τον κίνδυνο κατάφερε να τα ανεβάσει από το γυαλό του.

Κατέβηκε στην πλώρη και με το φως που έπεφτε από τη φενέστρα ξεδιάλυνε μια γυναικεία βυζαντινή μορφή ζωγραφισμένη με τη δεξιοσύνη και τη μαστουριά βυζαντινού αγιογράφου. Απάνω σε τούτο εδονάτο σανίν. Φώναξε τον καπετάνιο και τους άλλους ναύτες και με αληθινή συγκίνηση το έδειξε και σε εκείνους που από τα σουσούνια της καταλάβανε πως ήταν η μορφή της Παναγιάς. Μια τρανή ελπίδα και ξενιασιά τους έδωσε τούτο το κόνισμα της Μεγαλόχαρης. Όλοι τους ήταν πιστοί χριστιανοί, παθιασμένοι, ανθρώποι αγιασμένοι, με εκείνη τη βαθιά πίστη που ξεχώριζε τους παλιούς απλούς θαλασσομάχους. Με βλάβια πήραν το κόνισμα. Το καρφώσανε πάνω στο πλώριο άλμπουρο και ενώ τους δέρνανε τα λυσσασμένα κύματα, γονατίσανε μπροστά του παρακαλώντας την Παναγιά να τους σώσει από το μεγάλο κίνδυνο που βρισκόταν. Οι πιότεροι ήταν νοικοκυρέοι, με φαμέλιες, με τα παιδιά και οι γυναίκες τους τους απαντέχανε με λαχτάρα στο μουράγιο να γυρίσουν κοντά τους στα φτωχικά νησιώτικα καλύβια τους.

Την τρανή τους πίστη θαλασσομάχησα, την αντάμιψε και έκανε το θάμα της. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα σε λίγο κάλμαρε και το πλούμενό τους ακίνδυνο βρισκόταν στο λιμανάκι μιανού χωριού της Λέσβου, της Πέτρας. Φουντάρανε την άγκουρα στα γαλήνια νερά, μια βάρκα βγήκανε στο μικρό χωριουδάκι και στην παλιά εκκλησιά του λειτουργήσανε για χάρη της Μεγαλόχαρης. Ένα καντιλάκι άναβε κάθε βράδυ, ο μπροστά σε τούτο το θαυματουργό κόνισμα. Μια νυχτεά όμως, σαν πήγε ο καπετάνιος για να βάλει λάδι στο καντήλι και να τα ανάψει, είδε ξαφνιασμένος να λείπει η Παναγίτσα τους. Παραξενεύτηκε, πώς χάθηκε, γιατί το είχαν γερά καρφωμένο πάνω στ' άλμπουρο. Ρώτηξε τους ναύτες του, αλλά και αυτοί ξαφνιαστήκανε και δεν ξέρανε τι είχε γίνει το κόνισμα. Κατάντικρη στο πλούμενό τους, ο μπροστά στο χωριουδάκι που απλωνότανε απάνω στο ήμερο κατάγιαλο, με τα φτωχικά καλύδια τον ψαράδωνε, ορθωνότανε ένας πελώριος βράχος που τα ψήλωμά του φοβέριζε τη θάλασσα και τα κύματα και τα στοιχιά της. Σαν νύχτωσε, ένα λαμπερό φως ξεδιάλυνε ο καπετάνιος στην κορφή του, που άλλη νύχτα δεν έτυχε να το ξαναδεί. Περίεργος, τράβηξε τα κουπιά της βάρκας του, διπλάρωσε το βράχο και σκαρφάλωσε πάνω του για να δει τι ήταν αυτό το λαμπερό φως. Όσο κόντευε, τόσο πιότερο τον εθάμπωνε με τη λάψη του. Ο του θάματος όμως. Το κόνισμα που βρήκανε πάνω στα φρισμένα κύματα του πελάγου, με μια θαυμαστή φωτοχυσία, μόνο του λαμποκοπούσε και έριχνε τόση λάμψη. Το πήρε στην αγκαλιά του, το έφερε ξανά στο πλουούμενο και το κάρφωσε με πιότερα καρφιά απάνω στο άλβουρο. Και ήταν σίγουρος πια πως δεν θα το ξανάχανε.

Το άλλο βράδυ όμως ξανά το κόνισμα της Παναγιάς έλειπε και το ίδιο λαμπερό φως άστραφε απάνω στο βρά. Την αυγή κατάλαβε ο καπετάνιος πως ήταν θέλημα της Παναγιάς. Βγήκε στην πέτρα και το έπε στον παπά και στους χωριάτες. Μαζοχτήκαν οι προϊστοί και ολάκερο το χωριό. Και με συγκίνηση ακούσαν τον καπετάνιο να τους διηγάται για το θαυματουργό κόνισμα. Τότε οι απλοί τούτοι χωριάτες, για να τιμήσουν τη μεγαλόχαρη που διάλεξε μέσα από τα ανοιχτό πέλαγο στο φτωχικό του χωριουδάκι να θρονιαστεί και να του παραστέκει, αποφασίσαν ένα απλό, μα καλοφτιαγμένο κλισάκι να τις χτίσουν πάνω σε τούτο το αψηλό ράχτο. Για τούτο φωνάξανε τον αρχιμάστορα του νησιού, τον στρατή Καρέκο, τον ανεμοτήσιο που ήταν ξεχωριστός τεχνίτης απάνω στο χτίσιμο των εκκλησιών. Και είχε κτίσει τις πιότερες στο νησί να τους κάνει και τούτο το μικρό κλισάκι. Αλλά ο τρανός τεχνίτης, σαν ανέβηκε απάνω στο πελώριο βράχο, στάθηκε συλλογισμένος και δεν ήξερε από πού να αρχίσει και πού να θέσει τα θεμέλια. Μέρες παιδευότανε και δεν μπορούσε να βγάλει το σχέδιο. Οπότε μια μέρα, καθώς γονάτισε για να σπαστεί την Παναγιά και να την παρακαλέσει να τον βοηθήσει στο έργο του και να της κτίσει το σπιτάκι της, ένα άσπρο περιστέρι πέταξε απάνω από το κεφάλι του. Τρόμαξε ο μάστορας. Στη μύτη του βάσταγε το ράμα και περιτριγυρίζοντας το βράχο του έδειξε που να θεμελιώσει. Ο Καρέκος, χαρούμενος και συγκινημένος που ακούστηκε η προσευχή του, φώναξε τους χτιστάδες και πελεκιτάδες και τους παραγιούς του και αυτοί αρχίσανε να πελεκάνε το ράχτο και να κτίζουν. Τούτο ήτανε το πρώτο θάμα της Παναγιάς. Αψιλώνανε αγάλια-γάλια τα ντουβάρια και ένα Σαββατόβραδο, σαν σκολνούσανε, κάποιο παιδί ανέβηκε πάνω στις καλωσιές με το δίσκο στα χέρια του να κεράσει τους μαστόρους ένα ποτηράκι ρακί που τους το τρατάρανε οι χωριάτες για να ανακουφιστούν λίγο από την κούραση. Καθώς περπάταγε από σκαλωσιά σε σκαλωσιά, επάνω στα καντρόνια και στα μαδέρια, παραπάτησε το παιδί με το δίσκο και για μια πήρε το γκρεμό. Όλοι τρομαγμένοι και με την ψυχή στο στόμα, σκύψανε να δούνε πια σκοτωμένο το καημένο το παιδί. Η μεγαλόχαρη όμως έκανε το δεύτερο μεγάλο της θάμα. Το παιδί, δίχως να πάθει τίποτα, στεκότανε με το δίσκο στα χέρια, στα ριζά του βράχου και όλοι απορρίσανε και θαμάξανε που ούτε ένα ποτηράκι ρακί δεν είχε χυθεί.

έλεψε το εκκλησάκι και άστραψε ολόας προς τα ψήλωμα του βράχου. Τότε ανεβήκανε όλοι οι χωριάτες και κάνανε την πρώτη τους τρανή λειτουργιά. Ναύτης και ο καπετάνιος ένα κανδύλι ασημένιο κρεμάσανε ομπροστά στη χάρη της και αρμενήσανε για άλλα πέλαγα και άλλα λιμάνια. Στερνά η Παναγιά η Γλυκοφιλούσα, έτσι την ονοματίσανε, κάθε τόσο έκανε θάματα. Έσωζε καράβια που κινδυνεύανε από τη φουρτούνα και ναυαγούς που χαροπαλεύανε με τα στοιχιά της θάλασσας. Η φήμη και η χάρη της, η τρανή, φτάξανε πέρα από το νησί, αλλά άργα ίσα με την Ανατολή και τη γιορτή της στις 15 Αυγούστου ξεκινούσανε ακόμη και τουρκαλάδες για να έρθουν να την προσκυνήσουν, να πληρώσουν κάποιο τάμα που της τάξανε και να της τρατάρουνε τα τραταμέντα τους. Γιώμισε το εκκλησάκι ασημικά και χρυσαφικά. Και κάποιοι τουρκαλάδες που ήρθανε και τάδανε, καλό σκοπό βάλανε στο μυαλό τους. Μια νυχτιά του λοιπόν, αρματωμένοι με πιστόλες και γιαταγάδες, ανεβήκανε κρυφά τα σκαλοπάτια του βράχου και κλέψανε ό,τι είχε το κλεισάκι. Κάποια καλόγρια που ήταν λέγανε Μελανή, υπηρετούσε τη μεγαλόχανη. Και σαν τους πήρε χαμπάρι, βγήκε από το κελί της και άρχισε να χτυπά δυνατά τα σήμαντρα και την καμπανούλα για να καταλάβουν οι χωριάτες πως κάποιο κακό γίνεται, να τρέξουν και να σώσουν την περιουσία της Παναγιάς τους. Όμως οι τουρκαλάδες προκάνανε και ξεγλιστρήσαν από το χωριό μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και φύγανε. Πήγανε στη Σκαμιά, σε ένα άλλο χωριό της Λέσβου, βορεινότερα, ζυμώσανε πολλά ψωμιά και μέσα εκεί χώσανε τα κλεμμένα χρυσαφικά. Η Παναγιά έκανε ξανά το θάμα της. Στον ύπνο μιανού πιστού χριστιανού φανερώθηκε. Και ενώ ετοιμαζόταν οι λισταράδες να μπαρκάρουνε και να χωθούνε στην αμαρτωλή η Τουρκιά, απάνω στο κατάγελο τους πιάσανε οι χριστιανοί νησιώτες και πήρανε τα πιότερα από τα κλεμμένα. Τούτα όλα τα θάματα κάνανε μεγάλο το όνομα της Παναγιάς της Πετρανής της Γλυκοφιλούσας. Γι' αυτό κάθε χρόνο στη χάρη της, στις 15 του Αυγούστου, έρχονται πολλοί νησιώτες και την προσκυνάνε. Γιομίζει ο γυαλός κάτω από το βράχο της, με πλεούμενα λογιό-λογιό. Τρεχαντήρια, γολέτες, μπρατσέρες, μπομπάρδες, καΐκια, τράτες, ψαροπούλες, κότερα, μποτέλα, βάρκες, ακόμα και κουρίτες αρμενίζουν απαλάργα για να έρθουν στο λιμανάκι της Πέτρας. Τα άλμπουρα υψώνονται και σχηματίζουν ένα δάσος από λεύκες μες στη θάλασσα που πάνε να ξεπεράσουν τον αγιασμένο βράχο. Και ο γυαλός αχολογά με τις καβένες, τις άγκουρες, τις τσαμπούρνες και τις κοχύλες που παίζουν οι θαλασσινοί. Ένα τσούρμο ατελείωτο παθιασμένοι άνθρωποι, ταμένοι στην Παναγιά την Πετρανή, πιστάγκωνα δεμένοι με βαριές αλυσίδες και σκοινά, ξεκινάνε ξυπόλυτοι μέσα στην κάψα του καλοκαιριού για να ανεβούνε το 14 σκαλοπάτια του Ιερού Βράχου και να πέσουν μπροστά της μετανιωμένοι ζητώντας τη βοήθεια και την παρηγοριά της. Οι πιο αντριωμένοι και οι μεγαλόψυχοι έρχονται κολυμπώντας. Από μίλια λάργα ξεκινάνε και σαν βγούνε στη στεριά πέφτουν εξεψυχισμένοι και ξεθεωμένοι από την κούραση απάνω στα σκαλοπάτια του βράχου και απαντέχουν τον παπά να περάσει πάνω από τα γυμνά κορμιά τους το κόνισμα της μεγαλόχαρης και έτσι νιώσουν εξελαφρωμένοι που ξεπληρώσανε το τάμα τους. Η πίστη των χριστιανών κρατά ορθωμένο το εκκλησάκι της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας της Πετρανής, που για τέλειωτα χρόνια θα είναι εκεί στην άκρη του νησιού, αψηλά στο βράχο του γυαλού και θα προστατεύει τους νησιώτες και τους ναυτικούς μας.

τούτων σε των λόγων πεποίημαι μήτερ Θεού, εδί και πόθο της Τριάδος, ή ελειτουργήσας την πατρική ευδοκία και τη δυνάμη του Πνεύματος των άναρχων λόγων, την παντοδύναμον του Θεού δεξαμένη σοφίαν και δύναμην. Δέχου τίνην την προθυμίαν, την δύναμην υπερβαίνουσαν και δίδω σωτηρίαν, παθών ψυχικών αλωτρίωσιν, νόσων σωματικών λόφισιν, περιστάσεων λύσιν, βίου γαλινέαν κατάστασιν, φωτισμών πνεύματος. Των προς των σόνιων πόθων εκπήρυσευσον, ευάρεστον αυτό των βίων ημών κατάστησον, ως αν και της εκείθεν τυχόντας μακαριότητος, τι του Υιού δόξη ορώντες εξαστράπτουσαν, ύμνος ιερούς αναπέμψομεν αιωνίως, συνεφρενόμενην εκκλησία, εορτάζοντον αξίως του Πνεύματος, το διασού την σωτηρίαν ημών οικονομήσαντι, Χριστό το Υιό του Θεού και Θεό ημών.

0: Για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα θα μας μιλήσει και θα ψάλει ο πατήρ Ιωσήφ Παλιούρας.
1: Βέβαια, είναι γνωστό για όλη τη χριστιανοσύνη ότι ιδιαίτερα το πρόσωπο της Παναγίας παίζει μάλλον σημαντικό ρόλο. Είναι η πρώτη πάνω από όλους τις Αγίους, γι' αυτό και το όνομα Παναγία. Συγκεκριμένα και ιδιαίτερα βέβαια στην πόλη των Ιερουσαλήμων, όπου υπάρχει εκεί το Πατριαρχείο, τιμάται γιατί τυχάνει η Παναγία να είναι από αυτή εκεί την περιοχή, από αυτή το κράτος θα μπορούσα να πω, έζησε εκεί και πέθανε εκεί σε αυτή την πόλη. Σε όλες βέβαια αυτές τις γιορτές συμμετέχει πλήθος λαού, τόσο από εκεί, από αυτούς τους κατοίκους πλέον, τους Έλληνες που μένουν στην περιοχή, που έχουν απομείνει μάλλον, όσο και από άλλα διάφορα χριστιανικά κράτη, θα μπορώ να πω από όλες τις περιοχές της Ελλάδος, κατεβαίνουν άνθρωποι για να προσκυνήσουν τα Πανάγια προσκυνήματα και συγκεκριμένα στις 15 Αυγούστου ή αν θέλετε στις 28 που τιμάται, γιατί όπως ξέρουμε το Πατριαρχείο κρατάει αυτή την τάξη του παλιού ημερολογίου τουλάχιστον στις γιορτές, τιμάται η μνήμη της Παναγίας, η κοίμησης όπως λέμε. Βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και σε όλες τις γιορτές, είτε στον Ευαγγελισμό, είτε στην κοίμηση που θα αναφερθώ τώρα, είτε στα εισόδια, είτε στη γέννηση της Παναγίας, υπάρχουν συγκεκριμένες γιορτές κατά τόπους, όπως στη Ναζαρέτ, που πηγαίνει ο Πατριάρχης με συνοδεία άλλων επισκόπων και ψαλτών και συμψάλλεται η συγκεκριμένη ακολουθία μαζί και με τον αραβικό κόσμο και πληθυσμό. Συγκεκριμένα η γιορτή της Παναγίας, όπως και εδώ στον ελληνικό χώρο, δεν έχει καμιά διαφορά, γιορτάζεται όλες αυτές τις 15 μέρες εναλλάσσοντας τη μικρή με τη μεγάλη παράκληση, όπως ξέρουμε και είναι γνωστό σε όλους για αυτές τις 15 μέρες, αλλά εκεί κάτω έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα τον οποίο ίσως θα μπορούμε να δούμε και μερικοί εδώ στην Ελλάδα εάν πάμε σε συγκεκριμένα μοναστήρια που τιμάται η Παναγία ή τιμάται συγκεκριμένη γιορτή, την κοίμηση της Θεοτόκου, να βλέπουν ένα κάπως ιδιάζουν τυπικό. Και τι θέλω να πω, θα δούμε τα διάφορα εγκόμια της Παναγίας, θα δούμε την περιφορά του επιταφείου της Παναγίας και θα δούμε να αλλάζει λίγο το τυπικό από κάποιες ή από τις συγκεκριμένες εκκλησίες ή ενοριακούς ναούς όπου τελείται και μόνο η εορτή της κοιμήσεως. Στα Ιεροσόλυμα συγκεκριμένα, δίπλα από τον ναό, τον Πανάγιο Τάφο όπως είναι πιο γνωστός, υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία και εκεί φυλάσσεται για όλο το χρόνο το σώμα ή ο επιτάφιος της Παναγίας όπως λέγεται. Και πριν αρχίσει ο 15 Αύγουστος κατεβαίνει αυτό το σώμα με τη συνοδεία του Πατριάρχη, όλων των επισκόπων, των ιερέων, ψαλτών και του λαού ο οποίος βρίσκεται ή και έχει πάει για τις συγκεκριμένες γιορτές στα Ιεροσόλυμα. Το κατεβάζουν με πομπή ψάλλοντας από το δίπλα από το Πατριαρχείο, από τον ναό της Αναστάσεως μέχρι και τη Γεστημανή, γιατί εκεί πέρα είναι η συγκεκριμένη εκκλησία και είναι και αυτή σώζεται μέχρι σήμερα από τότε που την θεμελίωσε η Αγία Ελένη. Και όπως είναι γνωστό και για όσους δεν ξέρουν, να πω ότι κατεβαίνοντας η Αγία Ελένη να βρει τον Σταυρό, τον Τίμιο Σταυρό, όπου έβρισκε συγκεκριμένα τμήματα ή ήξερε από τους κατοίκους εκεί ότι έγινε κάποιο συγκεκριμένο θαύμα, ας πούμε στο Φρέαρ του Ιακώβ ή στο Θαβόριο Όρος ή οπουδήποτε γενικά υπήρχαν προσκυνήματα, έχτισε έναν ναό. Μερικά από αυτά σώζονται μέχρι σήμερα. Βέβαια έχουν γίνει ορισμένες υπερδιορθώσεις και αναστηλώσεις. Εκεί στη Γεστημανή υπάρχει ο ναός με το όνομα «Η κοίμηση της Θεοτόκου» και εκεί πέρα λαμβάνουν όλες αυτές τις μέρες οι συγκεκριμένες τελετές μέρος. αφού κατεβαίνει το σώμα της Παναγίας, ψάλλεται καθημερινά η παράκληση εναλλάσσοντας μικρή με τη μεγάλη, γίνεται ο εσπερινός και γίνονται και διάφορες λειτουργίες καθημερινά όλο αυτό το διάστημα των 15 ημερών. Στην ημέρα, την κυριώνυμη ημέρα, στις 15, και ας αρχίσω, και βέβαια πάντα η ημέρα αρχίζει από την προηγούμενη, εκκλησιαστικά τουλάχιστον, γίνεται ο εσπερινός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον οποίο κατεβαίνει πανηγυρικά πάντα ο Πατριάρχης με όλη τη συνοδεία του από επισκόπους, μοναχούς, ιερομονάχους και τους ψάλτες και ψέλνεται ο εσπερινός της κοιμήσεως. Βέβαια, μετά τον εσπερινό ψάλλονται και τα εγκόμια της Θεοτόκου, όπως είναι γνωστό σε όλους εμάς, υπάρχουν εγκόμια τα οποία λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή σε τρεις τάσεις και αυτά αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, υπάρχουν πάλι, θα μπορώ να πω παράλληλα, πάλι σε τρεις τάσεις αφιερωμένα εγκόμια στο πρόσωπο της Παναγίας. Αυτό γίνεται την παραμονή το βράδυ. Την επόμενη ημέρα, πάλι χωροστατούντος του Πατριάρχου, κατεβαίνει όλη η συνοδεία και τελείται η Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολουθεί η Λιτανία, που λέγεται και Παρησία στη συγκεκριμένη ορολογία των Ιερουσολύμων, το τυπικού των Ιερουσολύμων. Περιφέρεται το σώμα της Παναγίας, ο επιτάφιος δηλαδή, εφόσον προηγηθεί τα παιδιά με τα λάβαρα, οι κανδυλανάπτες, οι ψάλτες, όλοι οι ιερείς, οι επίσκοποι και στο τέλος ο Πατριάρχης, και αυτό γίνεται σε τρεις στάσεις μέσα στο ναό. Περνάνε δηλαδή, για όσους έχουν στο μυαλό τους το συγκεκριμένο ναό της Παναγίας, περνάνε από το κουβούκλιο της Παναγίας και γυρίζουν γύρω γύρω, ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, φτάνουν μέχρι την πόρτα του ναού και ξανακατεβαίνουν.
2: Πατέρα Ιωσήφ, έχω ακούσει και το ξέρουν και οι ακροατές μας ότι στα Ιεροσόλυμα ψάλλονται και τα εγκόμια της Παναγίας. Πότε ψάλλονται?
1: Αναφέρθηκα και λίγο πιο πάνω. Τα εγκόμια ψάλλονται την παραμονή της Παναγίας, στις 14 δηλαδή το βράδυ, και για τα συγκεκριμένα μοναστήρια όπου είπα ότι τιμάται αυτή η γιορτή, η κοίμηση της Θεοτόκου, και εκεί πέρα ψέλνονται. Είναι και αυτά σε τρεις στάσεις και λέγονται μετά τον εσπερινό ή σε κάποια συγκεκριμένη τελετή, κάπου τα συνδυάζουν μαζί με το απόδειπνο ή πριν το μισονυκτικό, ή τα λένε, μπορεί να τα πούνε και μαζί με τον εσπερινό, εξαρτάται
2: από την τυπική διάταξη που επικρατεί. Ναι. Δηλαδή τα εγκόμια είναι μεταξύ εσπερινού, θα λέγαμε, ναι, και του όρθρου.
1: Ναι, είναι πριν και συγκεκριμένα σε μερικά μοναστήρια εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, τα τελούν γύρω στην 12η νυχτερινή. Δηλαδή ακριβώς στα μεσάνυχτα.
2: Στα μεσάνυχτα. Και είναι κατά τον τύπο των εγκομείων του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Ναι. Έχουν και ευλογητάρια από ό,τι ξέρω, αλλά έχουν και κανόνα ειδικό.
1: Ναι, υπάρχει και κανόνας. Και βέβαια ο κανόνας της Θεοτόκου, το Θεοτοκείο, υπάρχει από ό,τι ξέρω στο Άγιο Όρος και σε πολλά μοναστήρια, ψάλλεται καθημερινά. Ναι. Μαζί με τον όρθρο υπάρχει και το συγκεκριμένο τμήμα που αναφέρεται βέβαια στο πρόσωπο της Παναγίας και το ψέλνουν καθημερινά. Υπάρχει για τη συγκεκριμένη μέρα, για τη συγκεκριμένη εβδομάδα.
2: Ναι, ο κανόνας της Θεοτόκου. Μάλιστα. Από πλευράς ψαλτικής, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, καταλαβαίνω εκείνη την ημέρα θα προσπαθούν οι ψάλτες να δώσουν μία έξαρση του γεγονότος και με την τέχνη τους και με το κέφι τους. Θα θέλετε να μας μεταφέρετε στο κλίμα του Πατριαρχείου ψάλλοντάς μας κάτι?
1: Πολύ ευχαρίστως.
2: Να πούμε κάτι από τον Εσπερινό.
1: Θα σας πω το πρώτο στοιχειρό, ο του παραδόξου θαύματος.
2: Ας τα ακούμε.

0: τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Ιωσήφ, και για το λόγο ότι ήρθατε στην εκπομπή μας και μας διηγηθήκατε τόσο ωραία τα ιεροσολυμητικά έθιμα για την Παναγία.

Και έχει η Παναγία των νησιών, τους θρύλους και την ιστορία που δημιουργούν ατμόσφαιρα θρησκευτικού μυστηρίου. Η ψυχή του λαού είναι στενός με το μυστήριο του το συνδεδεμένη. Η δε πίστης και ευλάβεια προς τη μεγαλόχαρή του είναι το φως από το οποίο φωτίζεται η ζωή του. Στην αμέρη της Ελλάδος, κατά τον Πουκεβίλ, επικρατεί η δοξασία ότι η Παναγία ανοίγει στον ήλιον την πύλη της Ανατολής. Εις δύο λεσβιακά νανουρίσματα αναφέρεται ως κλειδί του ουρανού που ανοίγει τον ήλιο. Είναι γνωστό ότι η Παναγία υμνείται εν τη εκκλησιαστική ποιήση ως αυγή μυστικής ημέρας, το φως αρήτως γεννήσεσα, αστέρος αδίτου μήτυρ, όρθρος φαϊνός, η μόνη των ηλίων φέρουσα Χριστών, φωτός κατοικητήριων, ή το σκότος λύσασα και του ζωφώδης δαίμονας ολοτελώς εκμειώσασα, άστρον άδυτον, εισάγων κόσμο των μεγαν ήλιων, όχημα ηλίου του νοητού. Από τα χριστιανικά αυτάς ιδέας, αναφιβόλως επήγασεν η ως άνω λαϊκή δοξασία περί της Παναγίας, η οποία ανοίγει τα σπήλα της Ανατολής των ήλιων. Εν δεύτεν φαίνεται προέρχεται ομοία δοξασία απαντώσα εις την Βοσνίαν.

Παροιμήν υπάρχει επίσης γνωστή η πίστης εις την δύναμην φυτούτινος ονομαζομένου χέρι της Παναγίας προς ευκολίαν των τοκετών. Εν πάτρες παλαιότερων εκρατούσαν τούτο εωδύνουσε εις την χείραν προς καταπράινσιν των πόνων. Αλλά χού το εμβάλουν Ισίδωρ, δια το οποίο επιταραίνουν τον κοιτώνα της επιτόκου. Και εν Βουλγαρία οι γυναίκες θέτουν την χειρόμορφο ρίζα φυτού, το οποίο ονομάζουν χέρι της Θεομήτωρος, εις Αγγίων με Ίδωρ, και πίνουν κάποτε εξ αυτού. Αν η ρίζα βλαστήσει, είναι σημείον ότι εγγίζει η ώρα του τοκετού. Κατά παράδοση είναι κεφαλινίας, και αυτή η Θεοτόκος άγγιξε το φυτό αυτό όταν κυλοπονούσε στη Βηθλεέμ. Η παράδοση σε αυτή πιθανώς επλάστη ως αιτιολογική του ονόματος της Παναγίας στο χορτάρι. Η δε αληθής αφορμή, δια την οποία αναπεδόθη η προστατευτική των επιτόκων δύναμης στο φυτόν, είναι το σχήμα του, ομοιάζον προς χείρα. Και της Παναγίας στο χορτάρι επέχει θέσιν θείας χειρός, της χειρός της Παναγίας. Όπως δε η χείρ του Θεού φέρει ανακούφισιν και θεραπείαν πάσης νόσου, προπάντων δε των οδύνων των επιτόκων, τούτο τρόπος επίσης και στο σύμβολον αυτής απεδόθη η αυτή δύναμης. Εις την Αχαΐαν δρόμος της Παναγίας ονομάζεται ο αστερισμός του γαλαξίου. Ας σημειωθεί ότι οι Πυθαγόριοι οδόν ψυχών εθεώρουν τον γαλαξίαν. Εν δε τη Ζακύνθο, το ουράνιον τόξον λέγεται το τόξο της Παναγίας.

Αγία Κατάλας, λέει, Κασπαραδόσης, είναι κάποτε τιμωρός των ανθρώπων που δεν σέβονται τα υπάρχοντά της και δεν εκτελούν το τάμα, ταξιμότων. Ούτω παραδείγματος χάριν, στην λίμνη Νεβίας, μια φορά οι κάτοικοι θέλησαν να πάρουν το νερό της Παναγιάς προ-τριακονταετίας, γιατί σκεφτήκανε ότι δεν άξιζε να δυστυχάει η πολιτεία και εκεί να χύνονται τα νερά. Αλλά όταν ετοιμάσαν όλα τα κιούγκια, σωλήνες, σταμάτησε το νερό 3 χρόνια ούτε σταγόνα. Μόνο του ξανάρθε. Εν Λέσβο κάποτε, ένα ζεύγος έταξε την Αγιασότησα Παναγιά

φωτιά τον άκουσε και έκανε το θάμα της. Όταν όμως ήρθε το 15 Αύγουστο που θα πήγαινε στο τάξιμό του, πήρε τα βόδια του και τραβούσε για την Αγιάσο. Στο δρόμο, κοντά στις 7 γούρνες, σταμάτησε να ξεκουραστεί και άφησε τα ζωντανά να βόσκουν κοντά στο ποταμάκι. Εκεί ξαφνικά του ήλθε η ιδέα να μην κάνει τα όσα έταξε στην Παναγιά. «Ας μην πάγω τα βόδια μου τώρα. Τα πηγαίνω ύστερα από τις δουλειές. Τι τα χρειάζεται τα βόδια μια Παναγιά?» Εδώ τώρα έγινε καινούριο θάμα. Μόλις γύρισε ο ζευγάς να πάρει πίσω τα βόδια, είδε πως τα ζώα είχαν μαρμαρώσει. Δύο βράχοι σε σχήμα και σε ανάστημα βοδιών, σε στάση ξεκουρασιάς. Ήταν στη θέση των που έμειναν ως τα τελευταία. Ήταν δύο πελώριες φυσικές πέτρες που μοιάζουν με ξαπλωμένα βόδια στο δρόμο της Μυτιλίνης Γέρας ή στη θέση που αναφέραμε παραπάνω. Η Παναγία αναφέρεται συχνότατα και στα μαντικάς και δυσιδαίμονες συνηθίες του λαού. Ούτω παραδείγματος χάριν εις το χωρίον Παπάδες Ευβοίας, αν ένα κορίτσι γινόταν 22 χρονό και δεν είχε παντρευτεί, πιάναν και λειτουργάγαν την Παναγία τη θυμισμένη μόναχο λειτουργιά. Ανάβαν και τρεις λαμπάδες της τύχης. Τέτοια Παναγιά έλεγαν δεν υπάρχει, αλλά τη μελετάγανε. Αυτό το κάναν και μερικοί αγιανιώτες, κάτοικοι της Αγίας Άνης. Όταν η εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται εις την οικία ασθενούς και είναι βαριά, μαντεύουν εξ αυτού ότι ο άρρωστος θα πεθάνει και αν είναι ελαφριά θα γερέψει. Το ονόματος της Παρθένου Μαρίας γίνεται επίκλησης εις πλήθος εποδών αναμίξ με τα μαγικών λογίων και ξενοφώνων λέξεων εις τας οποίας η διάζουσα προσάπτεται δύναμης. Επίσης κατά το 12ήμερο εις πολλά μέρη δεν γίνεται πλήσιμο των ρούχων γιατί είναι λεχόνα η Παναγία και δεν λούζονται και δεν χύνουν νερό έξω από το σπίτι.

όταν φεύγουνε, πετούν και πάντα εκείνη η μέρα. Είναι γραμμένο εκεί ψηλά να λάμπει στον εθέρα, μ' όλα τα κάλλη του ουρανού. Στολίζεται όλη η φύση με χίλια μύρια λούλουδα για να τη χαιρετήσει. Γιορτάστε την, γιορτάστε την. Καθή σας μεταλάβει από τη χάρη του Θεού. Κι εσείς, κι εσείς οι σκλάβοι.

Ρόντιο Μονταβέρντι 1567 1643 Vespro de la Beata Vergine Dixit Dominus Virgam virtutis tuae Iuravit Dominus Iuticabit in nationibus Gloria Patri Tus solistes Και τα φωνητικά και οργανικά σύνολα La Chapelle Royale Collegium Vocale Και Les Acputières de Toulouse Διευθύνει ο Φιλίπ Χερβέγκ

Σε εσάς όλους που σήμερα γιορτάζετε, τα μαγευτικά εκκλησάκια, τα σκαρφαλωμένα στα βράχια του γαλανού μας Αιγαίου, σας στέλνουν μέσα στο δροσερό Μελτέμι τα χρόνια πολλά, την αγάπη τους και την Παναγιά κοντά σας. Χρόνια πολλά.

0: συνεργάτες της σειράς των εκπομπών η Μαρία Δρόσου και ο Παναγιώτης Εωδωσίου.
1: Τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία ήχου και μοντάζ, ο Βάιος Τσιάμος.
0: Παραγωγή Νίκος Παπουτσόπουλος, Γιώργης Πρίντζιπας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: 15 Αύγουστος. Ένα αφιέρωμα στην υπεραγία Θεοτόκο μέσα από κείμενα και συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.
1: Επιμέλεια κυρία Βυργινία Χαμουδοπούλου Κωνσταντινίδου
0: και Ιωάννης Μπουγάτσος.

0: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Και σήμερα είμαστε κοντά σας προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από κείμενα και ζωντανές αναφορές ανθρώπων ειδικών το πρόσωπο και το έργο της υπεραγίας Θεοτόκου. Διαβάζουμε στην οδή της Θεοτόκου και η γαλλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι. Αφού η Θεοτόκος γράφει ο Νικόδημος ο Αγιορείτης είπε ότι εμεγάλινε η ψυχή της τον Κύριο, τώρα λέγει ακολούθως ότι και το πνεύμα της ήγουν το εναυτή πνευματικό χάρισμα η γαλλίασεν εις τον Θεόν τον Σωτήρα της. Εις δύο γάρ διαιρείται κατά τον Σιναήτη Γρηγόριον το πνευματικό σκύρτημα και αγαλίαμα εις μικρόν και μέγα. Και μικρόν μεν είναι το γαλινόμορφον το οποίον και παλμός και στεναγμός και ευτυχία του πνεύματος λέγεται. Το δε μέγα είναι το άλμα της καρδίας, ο περκεπίδημα λέγεται και ανατατική πτήσης προς Θεόν καρδίας ζεούσης. Όταν γάρ υπό του Θείου έρωτος αναπτερωθεί η ψυχή δια της ενεργίας του πνεύματος και των δεσμών των παθών ελευθερωθεί, τότε εφύεται και δοκιμάζει να πετάξει προς τον Θεό της και πρώτου θανάτου ακόμη και θέλει να χωρίσει από το σώμα μίαν ώρα πρώτερο. Η Θεοτόκος λοιπόν, επειδή ξιώθη του τιού του μεγάλου άλματος της καρδίας και όλη σκήνομα της χάριτος και κατοικητήριον εγένετο της θεότητος, ως των θεών λόγων σε σαρκωμένον εν τη κοιλία της φέρουσα, δεν εφραίνετο μόνον απλώς εις των θεών και σωτήρα της, αλλά και σκύρτα το πνεύμα της από αυτού και η γαλιά του η καρδία της και υπό του προς αυτόν πληστηρίου έρωτος συνεχωμένη και στενοχωρουμένη όλοι προς όρον αναπτερούτο τον ερώμενον Θεό της. Πρώτον μεν ουν η γαλίασε το πνεύμα της Θεοτόκου επί των Θεών, διότι αυτός προέγνω και προώρησε αυτήν απαιώνος δια να γίνει μήτυρ του, διότι αυτός δημιούργησε αυτήν επεσχάλτο των χρόνων κατοικόλα του και καθομοίωση και διότι διάλεξε αυτήν εκ πασών των γενεών και εις των υπέρτατων βαθμών της Θείας Μητρότητος είτε της Θεοτοκίας ανεβίβασε. Δεύτερον δε, η γαλίασε το πνεύμα της Θεοτόκου επί τον Σωτήρα της, διότι αυτός όπου έμενε να σώσει τον κόσμο από τις αμαρτίες του, έσωσε και την Θεοτόκον από το προπατορικό αμάρτημα.
1: Αξίζει να διαβάσουμε μερικούς παθητικούς τόνους που βρήκε η πρώιμη ευγλωτία του Ηλία Μηνιάτη, όταν αμούστακο αγόρι 19 μόλις ετών έβγαλε στα 1684 από τον άμβονα του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας τον περίφημο λόγο, μια κατανυκτική επίκληση προς την Παναγία που έκανε να κλαίει με λιγμούς ολάκερη την ελληνική παροικία. Και όταν η πόλη πάρθηκε και η μαύρη νύχτα της σκλαβιάς σκέπασε το γένος, σε σένα κράταγε στυλωμένα τα βουρκωμένα μάτια του. Από σένα πρόσμενε τη σωτηρία. Άκου τους παθητικούς τόνους που βρήκε η πρώιμη ευγλωτία του Ηλία Μηνιάτη όταν αμούστακο αγόρι ακόμα, ήτανε μόλις 19 ετών, έβγαλε στα 1684 από τον άβωνα του Άη Γιώργη της Βενετιάς τον περίφημο λόγο, μια κατανυκτική επίκληση σε σένα που έκανε να κλαίει με λιγμούς ολάκερη την ελληνική παροικία. Έως πότε, πανακύρατε κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας? Έως πότε έχουσι να βασιλεύονται από ίμιση φεγγάρι, εχώρε εκείνε εις τας οποίας ανέτειλεν εις ανθρωπίνην μορφήν από την υγειασμένη σου γαστέρα ο μυστικός της δικαιοσύνης ήλιος? Αχ, Παρθένε, ενθυμίσου πως εις την Ελλάδα πρώτερον παρά εις άλλων τόπων έλαμψε το ζωηφόρον φως της αληθινής πίστεως. Το ελληνικόν γένος εστάθη το πρώτον όπου άνοιξε τα σαγκάλας του και εδέχθη το θείον Ευαγγέλιον του μονογενού σου Υιού. Τούτο έδωκεν εις τον κόσμον τους διδασκάλους οι οποίοι εφώτισαν τα σημειαυρωμένας καρδίας των ανθρώπων. Λοιπόν, έσπλαχνε Μαριάμ, παρακαλούμεν σε δια το χέρι εκείνο όπου μας επροξένησε την χαράν, δια των αγγελικών εκείνων ευαγγελισμών όπου εστάθη τη σωτηρίας μας το προήμιον, χάρισέ του την προτέραν του τιμήν. σήκωσέ το από τα δεσμά εις το σκύπτρον, από την αιχμαλωσία εις τον βασίλειον, και αν ετούτε μας σε φωνέ δεν σε παρακινούσιν εις πλάχνος, ας σε παρακινήσουσιν εφωνέ και παρακλήσεις των Αγίων σου, όπου ακαταπαύστος φωνάζουν από όλα τα μέρη της εις αθλίας Ελλάδος. Φωνάζει ο Ανδρέας από την Κρήτην, φωνάζει ο Σπυρίδων από την Κύπρον, ο Ιγνάτιος από την Αντιόχεια, ο Διονύσιος από τα Αθήνας, ο Πολύκαρπος από την Σμύρνην, φωνάζει η Εκατερίνη από την Αλεξάνδρεια, ο Χρυσόστομος από την Βασιλεύουσαν Πόλην, και δείχνοντάς σου την σκληροτάτην τυραννίδα των αθλίων αγαρινών, ελπίζουσιν από την άκραν σου ευσπλαχνίαν του ελληνικού γένους την απολύτρωσιν. Η ευλογημένη μέρα θα αργήσει ακόμα. Όταν όμως ζυγώσει, σε σένα θα στραφεί και πάλι η Παρθένα Θεομάνα, ο σκλαβωμένος ελληνισμός, με αυτό το στοιχειρόν του δεσπότη Έλους Άνθιμου, που βάλαμε κεφαλίδα σε τούτο το γραπτό και που θα αντιλαλήσει κάτω από τους θόλους όλων των εκκλησιών της Ρωμιοσύνης. Στο όνομά σου ρίχνεται το έθνος τον αγώνα για όλα. Εσύ στρατηγεύεις στον ιερό πόλεμο για την ανάσταση του γένους.

Στη συνέχεια της αναφοράς μας αυτής στην υπέρμαχο στρατηγό που παρηγορούσε το γένος μας κατά την εποχή της τσουκοκρατίας, θα διαβάσουμε κείμενα του Μακρυγιάννη από τα οράματα και θάματα. Δόξα, δόξα, δόξα, πανάγαθε Θεέ, θεμελιωτή του παντός και σωτήρα, Αγία Τριάδα, βασίλισσα του κόσμου, αγαθή μητέρα, προστάτησα και ευεργέτησα, δεν έχω άλλον εγγυητή να βάλω εις τον αφέντη μας, μόνο την αγαθότη σου. Και αν αρνηθώ όλα αυτά, όπου με αξίωσε και μαθαίνω και βλέπω όλο ένα, ανοίγοντάς το στόμα μου να υπώ Θεόν και την βασιλείαν του, βλέπω με τα μάτια μου το φως του ευθύς και την ευλογίαν του και του Χριστού του αληθινού και της χάρης σου Θεοτόκο και των Αγίων. Αν αρνηθώ αυτά όλα και τις μετάνοιες σου Θεοτόκο μου και τα δάκρυά σου όταν κινδύνευα και η πρεσβεία σου εις τον αφέντη μας και εις τον μονογενή σου και η υπεράσπισή σου νύχτα και ημέρα σε όλη μου την οικογένεια όπου αυτά δεν τα είδα ούτε από τον πατέρα μου ούτε από τη μητέρα μου, τα είδα από τον Θεόν του Παντός, τα είδα από τον Χριστόν, τα είδα από την Θεοτόκο, τα είδα από όλους τους Αγίους, είδα την μεγάλη ευεργεσία και βλέπω κάθε στιγμή και της πατρίδος μου της ματοκυλισμένης και της θρησκείας μου και των τίμιων ανθρώπων. Αφού Θεοτόκο μου, αφού βασίλισσά μου αληθινή, όλα αυτά αξιώθηκα εγώ. Εγώ ποια αρετή, ποια ηθική, ποια κακία δεν έκαμα αρχή και τέλος ως την σήμερον. Δόξα, δόξα, δόξα το πανάγαθό σου όνομα και της βασιλείας σου και όποιος δεν πιστεύει την αγαθότη σου παντοκράτορα και της βασιλείας σου, όλοι σε εκείνο το πύρινο καμίνι να μπουνε και με εκείνη την ανέμη να νεμίζουν, συντροφεμένοι με τη μεγάλη φλόγα όπου συνήθισαν και τρώνε την ανθρωπότη ζωντανή, μου είπε. Μη βιάζεσαι Γιάννη και όλα θα τα ειδείτε όταν είναι καιρός τους και να ακούς τη Μαρία και Αγίους ό,τι σου λένε όπου τους έχω πάντοτε εδώ και να σέβεσαι την θαμελιά σου ότι στην έδωσα να ζήσεις ειρηνεμένα και είναι μισός άνθρωπος από τις νέργειες των πειρασμών και από την απολπισία του μεγάλου κινδύνου ολονών σας και ή θα την έχανες Γιάννη και θα μένετε εις την δυστυχία και την ελυπήθηκα και εσάς όλους και σώθη ότι ήταν σαπισμένη όλη μέσα και δι' αυτό σε βάρισε η Μαρία τη νύχταν αναλήφτη με τον Χριστόν και Αγίους. Ακόμη διαβάζουμε στον εγκομιαστικό λόγο στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου του Νικηφόρου Θεοτόκη τα εξής. Κόρη παντάνασα, πανύμνητε και πανακύρατε, μήτυρ Θεού Θεοδόξαστε, θρόνε πάνχρισε και ηλιοστάλακτε, πόλης χρυσοπλοκότατε και δωδεκάτυχε, εσύ ο Μαριάμ, Θεόνυμφε και πανευλόγητε, που τούτην την δόξαν από τον Υιόν σου έλαβες και όπου ως αν βασίλισσα τώρα εκ δεξιών του Υιού και Θεού σου παραστέκεσαι περιβεβλημένη την αμίαντον καθαρότητα και πανάσπυλον παρθενία σου, πεπικυλμένη με το θεοφαντορικόν και προσκυνητότατον θεομητορικόν σου αξίωμα. Εσύ όπου ενδεδημένη είσαι το έλεος και την εσπλαχνίαν ως σηματισμόν διάχρησον. Εσύ που είσαι το στήριγμα των εναρέτων, το κάθημα των δικαίων, το στερέωμα των ορθοδόξων, των αμαρτωλών, το καταφύγιον. Εσύ όπου μεγάλην την παρησίαν έχεις προς τον μονογενή σου Υιόν ως μητέρα του και όπου πολλά εύκολα δέχεται την οικεσίαν σου γιατί εις την κοιλία σου τον εβάστασες, σάρκα του εδάνησες, με το γάλα σου τον έθρεψες, με τις αγίες σου αγκάλες πολλές φορές τον ενυγκάλισες. Εσύ ο αγιόλεκτε και παρθενομήτωρ δέσποινα επάκουσον την δέησή μας. Εσέ όλοι ευσεβείς επικαλούμεθα, εσέ όλοι καταφεύγομεν, εις την προστασία σου όλοι έχομεν την ελπίδα μας.

Σε αυτή την εποχή, φίλοι ακροατέ της τουρκοκρατίας, ο λαός διατήρησε στη μνήμη του πολλά θαύματα της Θεοτόκου. Ένα από αυτά είναι και το εξής. Όταν το 1537 οι Τούρκοι κατάλαβαν την Σαντορίνη, μερικοί από αυτούς πήγανε να δούνε την όμορφη εκκλησιά και καθίσανε να φάνε γύρω από ένα πέτρινο τραπέζι που σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα στην ίδια θέση, στην αυλή του Βυζαντινού ναού, πλάι σε μια μαρμάρινη γούρνα. Ενώ όμως έτρωγαν μια όμορφη κόρη από την έξω γωνιά, μικρό χωριό της Σαντορίνης, μπήκε ανυποψίαστη στην αυλή. Μα σαν είδε τους Τούρκους τρόμαξε, αλλά αντί να πάρει το δρόμο του γυρισμού προς το χωριό, προτίμησε να βρει καταφύγιο μέσα στο ναό, πιστεύοντας ότι θα σωζότανε από τους άπιστους. Έτσι έτρεξε σαν αστραπή και μπαίνοντας από την πλαϊνή πόρτα, έκρυψε το σώμα της πίσω από την ποδιά του εικονοστασίου, ακριβώς κάτω από την εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενη γονατιστή να τη γλιτώσει από τους Τούρκους και να χαρίσει όλη της την περιουσία στο ναό. Στο μεταξύ οι Τούρκοι τρέξανε να τη βρούνε. Μπήκανε στην εκκλησιά, ψάξανε παντού, αλλά την όμορφη νησιωτοπούλα δεν τη βρήκαν πουθενά. Πήγανε κοντά στην εικόνα, που σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα. Και ενώ η κοπέλα ήταν μπροστά τους, πίσω από την ποδιά, δηλαδή το κάλυμα του εικονοστασίου με το χρυσοκέντητο σταυρό, δεν την έβλεπαν. Οι Τούρκοι έφυγαν απογοητευμένοι και μετά από λίγο η κόρη της μέσα γωνιάς βγήκε από το ιερό κρυσφύγετό της με υγρά τα μάτια από ιερή συγκίνηση και προσκύνησε τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της, της Παρθένου που την έσωσε. Σαν έφτασε στο χωριό, είπε όλο το ιστορικό και έταξε ένα μεγάλο χωράφι, 10 ζευγαριές, 40 στρέμματα στο Βυζαντινό μοναστήρι και να ζωγραφίσει μια μεγάλη εικόνα όμοια με εκείνη που την έσωσε. Η κοπέλα όμως ήταν μια απλή αγράμματη χωρική και δεν είχε ιδέα από ζωγραφική. Όμως αγόρασε τα σύνεργα και κλείστηκε στο δωμάτιό της και έχοντας αποτυπωμένη τη θεία μορφή της Παρθένου στο μυαλό της, άρχισε να ζωγραφίζει και σε 40 μέρες με μοναδική τροφή ψωμί και νερό τέλειωσε την Άγια εικόνα της Παναγιάς, ακριβώς όμοια με εκείνη που τη γλίτωσε από τους Τούρκους. Η εικόνα αυτή που ζωγράφησε η αγράμματη μα πιστή χωρική βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς μέρος που την τοποθέτησε η ίδια. Μόλις μπει κανείς στο ναό από την πλάγια είσοδο θα τη δει στο δεξιό μέρος. Η εικόνα αυτή θεωρείται μια από τις πιο θαυματουργές εικόνες της Σαντορίνης.

0: Θα τελειώσουμε, φίλοι ακροατέ, για σήμερα με όσα μας είπε ένας από τους κυριότερους μελετητάς της νεότερας μας ιστορίας, που τα βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει σε πολλές εκδόσεις, ο πατήρ Ιωάννης Αλεξίου.
1: Στα 400 χρόνια της δουλείας μετά τον Κύριο και Θεό του, το γένος των Ελλήνων με την Παναγία μοιραζόταν και τη θλίψη του και την ελπίδα του. Κάθε χρόνο οι θεομητρικές γιορτές τόνωναν τους σκλάβους. Τα χαίρε των χαιρετισμών στην Παρθένα Μαρία και το ότι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια και η γιορτή του Ευαγγελισμού και η παρακλήσεις του 15 Αυγούστου και η κοίμηση της Θεοτόκου και τα εισόδια, όλες τούτες οι γιορτές με τα τόσα τροπάρια τους και τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες παρηγορούσαν και ενίσχυαν τους αδούλωτους προγόνους μας. Πολλά είναι και τα κείμενα που γράφτηκαν, τυπώθηκαν, κυκλοφόρησαν στους αιώνες της Τουρκοκρατίας και υμνούσαν την Θεοτόκου Μαρία. Διάσημοι κήρυκες του Θείου Λόγου, λόγοι κληρικοί και δάσκαλοι του γένους, μας κληροδότησαν υπέροχες γραμμές που αναφέρονται σε όλα τα γεγονότα της ζωής της. Εμείς περιοριζόμεθα μόνο στον κοσμά των ετωλών. Φρογερός αυτός εθνεγέρτης και εθνομάρτυρας, συχνά στις περιοδίες του μιλούσε στους σκλάβους ανάμεσα σε τόσα άλλα θέματα και για την προστασία της Παναγίας και τους προέτρεπε να ζητούν την βοήθειά της. Στην πέμπτη διδαχή του υπάρχει και τούτη προτροπή. Σας συμβουλεύω να κάνετε το σταυρό σας και να λέγετε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου». Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και νεομάρτυρες της πίστεως για την προσευχή στη Θεοτόκο και την εικόνα της στα χέρια πρόσφεραν θυσία και τη ζωή τους. Ο Παπα Δημήτριος, θερμός μαθητής του Κοσμά του Ετωλού, ήταν εθναπόστολος, κήρυγε το λόγο του Θεού και τόρωνε την ελπίδα στις καρδιές των σκλάβων. Για τη δράση του τον έπιασαν και τον πήγαν στον τρομερό Αλή Πασά. Πασάς ζήτησε την εικόνα της Παναγίας που ο φλογερός κληρικός φύλαγε στους στήθους του. Δεν του την έδωσε. Τον βασάνισαν σκληρά και του πήραν την εικόνα. Πάνω στη φρικτή δοκιμασία ψιθύριζε. «Κύριε ελέησον των δούλων σου, βασίλισσα των ουρανών, εσφλαχνίστητη». 10 μέρες συνέχισαν να τον βασανίζουν, ως την ώρα που η ατρόμητη αγία του ψυχή φτερούγησε στα ουράνια κοντά στην Παντάνωσα μητέρα του Κυρίου. Η τιμή στη Θεομήτωρα δεν ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα μόνο στους αιώνες της σκλαβιάς. Συνεχίστηκε και στα χρόνια της εθνεγερσίας. Με την έναρξη του ξεσηκωμού του 1821, οι εκατόμπες της Μεγάλης Θυσίας πολλαπλασιάστηκαν. Πρώτος ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και οι συναυτοαρχιερείς ρίχτηκαν στις φυλακές πριν οδηγηθούν στις Αγχώνες. Και εκεί, συνερκτοί, συνέστησαν ένα μεγαλόπνο παρακλητικό κανόνα στην πλατητέρα των ουρανών. Ο κανόνας αυτός αποτελείται από 9 οδές, όπου με πόνο διατραγουδούν τα παθήματα του ελληνισμού και τη ζητούν τη λύτρωσή τους. «Θεοτόκο, η πιστήνην προσπέσουμε εν μετανία, κράζοντες και δάκρυση θερμής, λύτρωσον τους δούλους σου του παρόντος κινδύνου, σε χμαλουσίαστε και σφαγής και αγχώνης». Ο ίδιος πόνος δονεί και τα άλλα κείμενα των οδών που κατακλείζονται με θερμές και εσείς στην Θεοτόκο. Μετά την κήρυξη της Επαναστάσεως στην Πελοπόννησο, ο επίσκοπος Έλους Άνθιμος συνέταξε εξ αποστηλάριων και στοιχειρών και παρακαλεί την Παναγία. «Δεύρο μήτερ του Χριστού και ρίσε ημάς και κακομένους, τυραννουμένους υπό των τυραννικών απειλών και της δεινής μανίας των αγαρινών». Προσεύχονταν οι κληρικοί, που ακολουθούσαν και οι πολέμαρχοι ένιωθαν πως σαν τον Δαβίδ έμοιαζε η σκλαβωμένη πατρίδα τους που είχε να αντιμετωπίσει και να κατατροπώσει άγριο βάρβαρο Γολιάθ. Και είχαν όλοι ανάγκη από την παντοδύναμη του ουρανού προστασία δια πρεσβειών σπεραγίας Θεοτόκου. Γνωστές είναι οι επικλήσεις του γέρου του Μοριά, του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, που μας έχουν διασωθεί. Ας θυμηθούμε μόνο τη σύντομη, μα τόσο περιεκτική και τόσο θερμή πλησία του στην Παναγία στο Χρυσοβίτσι. «Παναγιά μου», είπε, «Παναγιά μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν». Ο θεϊκός Μπουρλοτιέρης Κωνσταντίνος Κανάρης, σαν γύρισε από την πυρπόληση της καπιτάνας, έπεσε με το μέτωπο κατά γης και ευχαρίστησε τον Θεό. Τραγουδάει ο Γάμα Δροσίνης. Μεσάνυχτα ο πυρπολιτής εγύρισε και πήδησε από το γρήγορο καΐκι, πιστός να φέρει με τα πόδια ολόγυμνα στην εκκλησιά το τάμα για την οική. Το χέρι που άτρεμο έσπηρε το θάνατο, με το δαυλό, το φοβερό το χέρι, τώρα ταπεινωμένο και τρεμάμενο, στην Παναγιά ανάβει ένα αγιοκέρι. Πόσα αγιοκέρια δεν άναψαν με βλαβική ευγνωμοσύνη στην Παναγία, στο διάβα των αιώνων, από μεγάλους πολεμάρχες και ταπεινούς στρατιώτες.
0: Φίλοι μας, ο τεχνικός μας Δημήτρης Ιαλένης και εμείς σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Με τη βοήθεια της Παναγιάς μας και αύριο θα είμαστε κοντά σας. Χαίρετε φίλοι ακροατέ.
2: Προστασία των χριστιανών να κατεσχύνται.
3: 15 Αύγουστος. Ένα αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο μέσα από κείμενα και συνεντεύξεις ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης.
0: Επιμέλεια κυρία Βυργινία Χαμουδοπούλου Κωνσταντινίδου
3: και Ιωάννης Μπουγάτσος.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

μη δε αποστήσαμε μου. Κύριε ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την ραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίων ακατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σών και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν, κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν, ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 11 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

11 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Εκ της στολής μεν σεπτός εύπλος λεβίτης, εκ της τομής δε στερός όντος ο πλήτης. Από τη στολή του ο εύπλος φαινόταν σεπτός λεβίτης και δια του αποκεφαλισμού του αναδείχθηκε στερεός όντος και ακαταμάχητος ο πλήτης. Ο μεγαλομάρτης εύπλος καταγόταν από την κατάνη της Σικελίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Κατηγορήθηκε στον άρχοντα Καλβιασινό ως χριστιανός και επειδή δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστό υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια χαμηλά στα γόνατα. Εν συνεχεία τον κρέμασε σε ένα όρθιο ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε ακριβώς έφτασε στα αυτιά του κάποια θεία φωνή και τον ενδυνάμωσε ώστε να υπομείνει μέχρι τέλου στα βασανιστήρια και να μην δηλιάσει. Μετά από αυτά του συνέτριψαν με σφυριά τις κνήμες και ακολούθως τον έριξα στη φυλακή. Όντας δε κλεισμένος στην φυλακή ο Άγιος, με την προσευχή του και μόνο, έκανε να αναβλήσει στο δάπεδο της φυλακής πηγή ύδατος. Έτσι τον έβγαλαν απ' εκεί. Ύστερα τον έριξαν και πάλι στη φυλακή και με πειρακτωμένα σιδερένια νύχια του καταπλήγωσαν τα αυτιά. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος Μεγαλομάρτης εύπλος κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Εύκλε Παναγίδη με, εχθρού δυσμενούς κατέβαλε στα μηχανάς ανδριότατε, στερά θλίση σου, προσπαλές αστούτων και Χριστό το κτίστη σου θυσία καθαρά και ευπρόσδεκτος καθιερώθης νυν το των όλων βασιλεύοντι, διαιώνος συναγαλλιόμενος.

Εύπλε Παναγίδη με, σταυρό του Χριστού φραξάμενος, τα της ψυχής αισθητήρια, προς τον αντίπαλον εκουσία γνώμη καρτερός εχώρισας. Και τούτον προφανώς τροποσάμενος, συμβασιλεύεις νυν το των όλων βασιλεύοντι, διαιώνος συναγαλιόμενος.

Εύπλος, αγαπητοί ακροατές, είναι απλούστερος τύπος του συνειρημένου εύπλους και σημαίνει ο καλός, ο κατάλληλος για θαλασσινό ταξίδι. Είναι επίθετο που αρμόζει κυρίως στα καλοτάξιδα πλοία που διασχίζουν μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις χωρίς να συναντούν εμπόδια. Από τα πλοία το εύπλους μεταπήδησε ως κύριο όνομα στον άνθρωπο και σημαίνει τον ευτυχισμένο, τον μακάριο, που όλα στο διάβα της ζωής του ρέουν καλώς και όλη η ζωή του είναι έναν ευχάριστο ταξίδι, μια αναψυχή, ένα τραγούδι. Σαν κύριο όνομα εκφράζει μάλλον μια ευχή παρά μια πραγματικότητα, αφού όσο ευνοϊκή και ευχάριστη κι αν είναι η ζωή, έρχονται στιγμές που σκοτεινιάζει ο ορίζοντας της ελπίδας, φυσούν οι άνεμοι των πειρασμών, ανοίγουν το στόμα τους τα κύματα της απελπισίας, η θάλασσα της ζωής αγριεύει και αλίμονος τον ταξιδιώτη. Εύπλος είναι και το όνομα του Αγίου Μάρτυρα που τιμάται σήμερα. Άραγε η ζωή του ήταν ένα ωραίο και ευχάριστο ταξίδι, όπως λέει το όνομά του, ή χτύπησε και σε σκοπέλους. Ήταν μπουνάτσα ή είχε και φουρτούνες. Ο εύπλος καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας στα χρόνια του αιμοσταγούς Διοκλητιανού. Αλλά ενώ η ζωή του εύπλου έπλεε καλώς, ξαφνικά σηκώνονται άγρια κύματα, καταδίδεται στον άρχοντα Καλβισιανό ότι λατρεύει τον Χριστό και προσκαλείται να τον αρνηθεί. Ο εύπλος βέβαια αρνείται να συμμορφωθεί και υποβάλλεται σε μια σειρά πολύ οδυνηρών βασανιστήριων. Του δένουν τα χέρια και τα πόδια, τον κρεμούν πάνω σε ένα ξύλο, του ξύνουν το σώμα με σιδερένιες αιχμές, του κομματιάζουν τις κνήμες με το σφυρί και τον ρίχνουν στη φυλακή. Τέλος του περνούν από τα αυτιά πειραχτωμένη ράβδο και τον αποκεφαλίζουν. Ο Άγιος Μάρτυρας εύπλος μέσα στη θύελλα αυτή αποδείχτηκε καλός και έμπειρος ταξιδιώτης. Πάλεψε με τα άγρια κύματα της ανθρώπινης θηριωδίας και νίκησε. Έφτασε σώος στο γαλήνιο λιμάνι του αιώνιου προορισμού, όπου βασιλεύει ο αίτητος επιτιμητής των κυμάτων, όπου ελιμενίζονται και αναπαύονται οι δίκαιοι. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, και η ζωή του κάθε χριστιανού δεν είναι ένας πλούς, ένα ταξίδι? Από την ώρα που παίρνει το Άγιο Βάπτισμα, πέφτει στη θάλασσα της ζωής και οφείλει θέλοντας και μη σαν μικρό ακάτι να την διαπλέψει. Οφείλει να γνωρίζει τον προορισμό του, οφείλει ακόμα να γνωρίζει ότι στον πλούν της ζωής θα πνεύσουν σφοδροί άνεμοι πειρασμών. Πώς θα σωθεί από το ναυάγιο? Με κυβερνήτη της ζωής του τον Χριστό και άρμενα την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Αυτά θα του εξασφαλίσουν ένα σταθερό πλούν, θα τον καταστήσουν ένα νέο εύπλο.

Θεία προσή το Ιησού δόξη του Θείου σου φωτός, μεταμορφούμενος της εις έλαμψας θείς μαθητές, το Ιωάννη και Πέτρο και Ιακώβο, εξέστησας αυτούς τη Θεία Χάριτη, φωνής γαρπατρικής αγαπητών σε Υιών προς μαρτυρούσης, οίκουον και είδων την του προσώπου σου δόξαν φρικτήν, σωτήρ ο πάντας θέλων σωθήνε, φώτισον τας ψυχάς ημών.

Τι αυτή η μέρα διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ου θαύμα βρήν θαυμάτων πληθύν ξένων, μορφήν θεουδή θαυματεργά του λόγου. Δεν υπάρχει θαύμα που να αναβλύζει πλήθος παραδόξων και ασυνήθιστων θαυμάτων, παρά μόνο η θεοειδής μορφή του θαυματεργάτη λόγου. Στις ημέρες του αυτοκράτορα Τιβερίου του Πρώτου, 578-582 μετά Χριστόν, συνέβη ένα μεγάλο και παράδοξο θαύμα. Μια χείρα γυναίκα, ονόματι Μαρία, φιλόχριστη συγκλητική, η οποία είχε το αξίωμα της πατρικίας, προσβλήθηκε από αρρώστια επώδυνη και ανίατη. Η γυναίκα αυτή, απελπιστής από κάθε ανθρώπινη βοήθεια, στήριξε όλες πλέον τις ελπίδες της για θεραπεία στον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν. Έτσι λοιπόν πήρε την καλή και συνετή απόφαση να στείλει και να προσκαλέσει κοντά της τους ιερείς που υπηρετούσαν την Αγία Δεσποτική και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Μόλις δε οι ιερείς έφτασαν στην οικία της, έπεσε στα πόδια τους λέγοντας: «Σας παρακαλώ Κύριοι μου, επειδή ο Θεός επέτρεψε εξαιτίας των αμαρτιών μου να βασανίζομαι από επώδυνη και ανίατη ασθένεια, επιθυμώ εγώ η ταλέπορη και ανάξια να δεχτώ στην πανευτελή οικία μου με τις Άγιες ευχές σας τον Άγιο Δεσποτικό και αχυροποίητο χαρακτήρα, την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί 40 μέρες, και ίσως μέσον αυτού να με ελεήσει ο Θεός και να θεραπεύσει την ασθένειά μου». Οι ιερείς μόλις άκουσαν το αίτημα της γυναίκας αυτής και γνωρίζοντας τη σωστή διαγωγή και την καλή ηθική και πνευματική της συγκρότηση, έσπευσαν και μετέφερα στην οικία της την Αγία και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Εκεί άνοιξαν την Αγία Θήκη μέσα στην οποία βρισκόταν η εικόνα και η άρρωστη γυναίκα την προσκύνησε και την ασπάστηκε με πολλή ευλάβεια. Κατόπιν πήρε ένα βαμβακερό πανί, ισόμετρο με την αχυροποίητη εικόνα, και το τοποθέτησε πάνω σε αυτήν. Εν συνεχεία, αφού την έβαλε και την ασφάλισε μέσα σε καινούργια και ολοκάθαρη θήκη, την αναπέθεσε στο παρεκκλήσιο που είχε στην οικία της και φονταγωγώντας τη λαμπρός την υπηρετούσε επί 40 ημέρες. Όταν συμπληρώθηκαν αυτές οι 40 μέρες, οι πόνοι της γυναίκας άρχισαν να γίνονται τόσο δυνατοί και αφόρητοι, ώστε δεν μπορούσε η ταλέπορη να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τότε κάλεσε μια από τις υπηρετριές της, την οποία ήξερε ως αγνότερη από τις άλλες, και της είπε: «Φέρε μου την θήκη της Αγίας εικόνας για να την προσκυνήσω και να βρω λίγη ανακούφιση από τους ισχυρούς πόνους που με βασανίζουν». Εκείνη δε αμέσως έσπευσε στο παρεκκλήσιο να πάρει την θήκη με την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και να την πάει κοντά στην κλίνη της ασθενούς. Είδε όμως εκεί ένα θαύμα μεγάλο, φοβερό και παράδοξο. Είδε δηλαδή μια τεράστια φλόγα πυρός να βγαίνει από την Αγία Θήκη, να ανέρχεται μέχρι τη στέγη, να σκεπάζει ολόκληρο το Άγιο Βήμα και να κατέρχεται ως το δάπεδο, χωρίς να προκαλεί ούτε την παραμικρή βλάβη στο παρεκκλήσιο. Η υπηρέτρια εξεπλάγει με την θέα του θαυμαστού αυτού φαινομένου και έπεσε κατά γης. Έτρεξε όμως μια άλλη υπηρέτρια που την είδε πεσμένη κάτω και το ανακοίνωσε στην κυρία της. Εκείνη φοβήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας του γεγονότος αυτού και αμέσως κατέβηκε από το κρεβάτι του πόνου και πήγε στο παρεκκλήσιο. Εκεί βλέποντας την φλόγα αναβόησε: «Κύριε ελέησον». Έπειτα έστειλε και προσκάλεσε τους ιερείς, τους υπηρέτες της Αγίας και αχυροποίητης εικόνας, να σπεύσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στο παρεκκλήσιο. Και πράγματι εκείνοι έσπευσαν αμέσως εκεί, τους ακολούθησε δε και λαός πολλής. Όταν λοιπόν είδαν το παράδοξο αυτό θαύμα,
όλοι τους ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη και ενώ η φλόγαν ερχόταν και κατερχόταν σαν πανί πλοίου που το ρυπίζει σφοδρός άνεμος, οι πάντες επί πολλή ώρα έκραζον «Κύριε ελέησον». Μόλις όμως διαβάστηκε ευχή από τους ιερείς, η φλόγα καταλάγιασε και έσβησε. Τότε οι ιερείς άνοιξαν τη θήκη και βρήκαν την Αγία Δεσποτική και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, άρτια και αυλαβή. Παίρνοντας δε το βαμβακερό εκείνο πανί που είχε τοποθετήσει επάνω στην εικόνα η Πατρικία, βρήκαν σε αυτόν ότου θαύματος άλλο δεσποτικό χαρακτήρα, μια άλλη εικόνα του Κυρίου, όμοια με την πρωτότυπη. Για το γεγονός αυτό δοξολόγησαν όλοι τους τον Θεό και αφού ασπάστηκαν με ευλάβεια τη νέα αυτή αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, την έβαλαν στο μέρος που η γυναίκα πονούσε. Αμέσως δε τότε οι αφόρητοι πόνοι σταμάτησαν, η νόσος θεραπεύθηκε και η γυναίκα βρήκε την υγεία της. Έτσι λοιπόν, αφού η ταλαιπωρημένη αυτή γυναίκα έγινε απόλυτα υγιής, σηκώθηκε επάνω, δοξολόγησε το Θεό μαζί με τους ιερείς και το λαό που τους είχε ακολουθήσει. Ύστερα από μερικά χρόνια η τιμιότατη και ευσεβέστατη εκείνη γυναίκα ως σκεύος εκλεκτό προγνωρίσασα την προσκύριο εκδημία της, σκέφτηκε να αφιερώσει την Αγία Αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου στη Μονή της Αγίας Αναλήψεως στην Μελιτινή της Αρμενίας. Συνέβη δε τότε να φτάσω στην Κωνσταντινούπολη για κάποια αποστολή ο Αρχιεπίσκοπος της Μελιτινής Δομετιανός, εξάδελφος του Αυτοκράτορα Μαυρικίου, μαζί με ανώτερους άρχοντες της πόλης. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε η Πατρικία και παρέδωσε στα χέρια του Αρχιεπισκόπου την Αγία Εικόνα, λέγοντάς του και τον σκοπό για τον οποίο την αποστέλει στη Μονή της Αγίας Αναλήψεως στην Μελιτινή. Δεν πρέπει βεβαίως να παραλείψουμε και ένα άλλο θαύμα το οποίο έκαμε η αχυροποίητη αυτή εικόνα του Κυρίου. Το θαύμα δε αυτό είναι το εξής. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ηρακλείου 610-641 μετά Χριστόν έκαναν επιδρομή εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι Πέρσες και λαιλατούσαν τις ανατολικές επαρχίες. Τότε οι μοναχές της Μονής της Αγίας Αναλήψεως της Μελιτινής, επειδή φοβήθηκαν μήπως τις συλλάβουν οι επιδρομείς Πέρσες, εγκατέλειψαν τη Μονή και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω δε του ότι οι μοναχές αυτές ήταν ευγενούς καταγωγής, ο Πατριάρχης Σέργιος ο πρώτος τους παραχώρησε ένα μοναστήρι για διαμονή. Οι μοναχές φεύγοντας από τη Μονή της Αγίας Αναλήψεως της Μελιτινής πήραν μαζί τους και την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο Σέργιος και τους την ζήτησε. Επειδή όμως εκείνες δεν ήθελαν να του την δώσουν, τους την πήρε παρά την θέλησή τους. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού συνέβησαν εκείνες τις ημέρες πολλές και αλλεπάλληλες θλίψεις στον Πατριάρχη. Συγκεκριμένα αγανάκτηση των βασιλέων εναντίον του και διάφορες ταραχές στην εκκλησία. Και ενώ λοιπόν ο Πατριάρχης προσπαθούσε να εξιχνιάσει που οφείλονταν αυτοί οι πειρασμοί που ξέσπασαν επάνω του, είδε στον ύπνο του τη νύχτα ένα άνδρα που προκαλούσε δέος να στέκεται δίπλα του και να του λέει «Δώσε γρήγορα πίσω εκείνο που άδικα αφαίρεσες από το μοναστήρι». Μόλις ξύπνησε κάλεσε τους ανθρώπους του και τους ρωτούσε λέγοντας «Τι είναι αυτές οι θλίψεις και για ποια αιτία έπεσαν επάνω μου». Μάλιστα τη νύχτα που πέρασε είδα στον ύπνο μου ένα άνδρα φοβερό να στέκεται δίπλα μου και να με προστάζει να δώσω πίσω γρήγορα εκείνο που άδικα πήρα από το μοναστήρι. Εγώ όμως δεν έχω ιδέα αν πήρα από κάποιον κάτι. Εκείνοι του είπαν «Δέσποτα, μην βασανίζεις τη σκέψη σου με τίποτα, αφού ποτέ πράγματι δεν αδίκησες κανέναν.
Οι θλίψεις και οι φαντασίες είναι αποτέλεσμα δαιμονικής ενέργειας. Τη νύχτα που ακολούθησε να εμφανίστηκε και πάλι στον Πατριάρχη ο φοβερός εκείνος άνθρωπος και του είπε με αυστηρότητα «Δώσε γρήγορα πίσω εκείνο που πήρες από τις μοναχές του μοναστηρίου της Αναλήψεως. Δεν ξέρεις ότι οι μοναχές αυτές είναι ξένες και απαρηγόρητες, αφού λόγω ανώτερης βίας αναγκάστηκαν να έλθουν εδώ από μακρινή περιοχή». Όταν δε ο Πατριάρχης ξύπνησε, είπε στον κουβουκλήσιό του «Άδελφε, όταν πήρες από τις μοναχές τον δεσποτικό χαρακτήρα, την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, πώς εκείνες θεώρησαν αυτό το γεγονός?» Εκείνος του είπε «Πάρα πολύ δυσάρεστο δέσποτα και αν είχαν την δύναμη θα αμήνονταν και δεν θα μπορούσαμε να τους τον πάρουμε». Τότε ο Πατριάρχης Σέργιος κατάλαβεν που οφείλονταν οι θλίψεις του και οι ταραχές στην Εκκλησία και μέμφθηκε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν απέστειλε αμέσως με τις πρέπουσες τιμές τον Άγιο Χαρακτήρα του Κυρίου στην Μονή των Μοναστριών στις 29 Νοεμβρίου. Ύστερα από την ενέργειά του αυτή κατέπαυσαν οι πειρασμοί και οι θλίψεις του. Οι δε μοναχές ένιωσαν απέραντη αγαλίαση αφού έλαβαν την αιώνια και άλικτη χαρά την προερχομένη από την Θεία και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου.

Είναι γνωστοί 4 αχυροποίητοι χαρακτήρες, εικόνες του Κυρίου. Πρώτος είναι εκείνος που εστάλει στον Αύγαρο, συναξάριο 16 Αυγούστου. Δεύτερος είναι εκείνος που εντυπώθηκε στο Άγιο Κεράμιο, το οποίο ήταν μπροστά στον πρώτο χαρακτήρα, 16 Αυγούστου. Τρίτος είναι εκείνος που βρέθηκε στα Καμουλιανά, 9 Αυγούστου. Και τέταρτος είναι ο αναφερόμενος στην δίγηση της σημερινής ημερομηνίας, 11 Αυγούστου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Γαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Γαϊανού μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Πατριάρχη Νύφωνα τον Δεύτερο, που πατριάρχευσε 3 φορές. Καταγόταν από την Πελοπόννησο και γεννήθηκε από τους Μανουήλ και Μαρία. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Προσκολήθηκε σε κάποιο μοναχό Αντώνιο και έγινε μοναχός στην Επίδαυρο με το όνομα Νύφων. Μετά τον θάνατο του γέροντά του, πήγε στο κάστρο της Νάρδας, όπου γνώρισε τον ενάρετο Αγιορείτη Ζαχαρία, με τον οποίον εγκαταστάθηκε στη μονή της Θεοτόκου στην Αχρίδα. Όταν ο Ζαχαρίας εκλέκτηκε αρχιεπίσκοπος Αχρίδων, ο Νύφων αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας στη μονή Διονυσίου. Από την μονή αυτή κλήθηκε να γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και από εκεί, μετά τον θάνατο του Σιμεών, ανέλαβε τον οικουμενικό θρόνο. Απομακρύνθηκε 2 φορές από τον θρόνο και κατέφυγε στην Βλαχία και από εκεί στο Άγιον Όρος στη Μονή Διονυσίου. Την 3η φορά που κλήθηκε στον οικουμενικό θρόνο δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε στη Μονή, αφού έζησε ζωή ασκητική. Ψάλουμε στο απολυτίκιό του: «Έργης έλαμψες της ευσεβίας, πάσαν ύβγασα στην εκκλησία της ταπεινώσεως, τρόπης υψούμενος, ασκητικός δοξαστής γαρενάθωνη, πατριαρχών καλονή εχρημάτισας, Νύφων ένδοξε, θείων χαρίτων έμπλησον, τους πίστη και πόθωσε μεγαλύνοντας».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, η μνήμη του εν κερκύρα υπερφυούς κατά των αγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Πρόκειται για το θαύμα της εκδιώξεως τον αγαρινό από τον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν αυτοί απειλούσαν με ολοκληρωτική καταστροφή την Κέρκυρα το 1716. Ψάλλει η Εκκλησία μας: «Επέστης και έσωσας επιδρομής χαλεπής την νήσον σου Κέρκυραν, την προσπεσούσαν θερμός τη Θεία Πρεσβεία σου. Όθεν θαυματοφόρε ιεράρχα Σπυρίδων, ένων ευχαριστίας σύ προσάδοντες πίστη, δεόμεθα τουρίες θεαΐ ημάς εκ πάσης θλίψεως».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Βασιλείου και Θεοδόρου, των Οσιομαρτύρων, των Εντοσπηλαίων, των Ορώσων. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αναστάσιου του Πανερά και Δημητρίου του Μπεγιάζη. Οι καλλίνικοι αυτοί Άγιοι Νεομάρτυρες του Χριστού, ο Μέν Αναστάσιος, ηλικίας 20 ετών, καταγόταν από τους ασωμάτους, ο Δε Δημήτριος 18 ετών, από την Αγιάσο του νησιού Λέσβου. Μαρτύρησαν και οι δυο για την Αγία Πίστη του Χριστού στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας. Οι νεομάρτυρες αυτοί έκαναν στον Κασαμπά το επάγγελμα του καλαθοποιού, πιθανώς μάλιστα να ήταν και συγγενείς, αλλά συγχρόνως με την εξάσκηση του επαγγέλματός τους κήρυταν το Ευαγγέλιο στους χριστιανούς που ήταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι τους συνέλαβαν, τους φυλάκισαν και τους βασάνισαν φρικτά. Επειδή όμως συνέχιζαν να ομολογούν και να κηρύττουν την πίστη τους, τους απαγχώνησαν κάτω από ένα πλάτανο. Στο όνομα και των δυο Αγίων ανεγέρθηκε στην Αγιάσο μεγαλοπρεπής ναός, όπου εορτάζεται η μνήμη τους στις 11 Αυγούστου. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Φωνή Ορθοδοξίες. Οδηπόροι 99.

Η υμνολογία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, συγκεφαλαιώνει όλη την παράδοση και την δογματική, αλλά και όλη την υπόλοιπη παράδοση. Είναι πάρα πολύ γνωστό στους θεολόγους, αλλά και στο λαό μας, ότι και το δόγμα, αλλά και η ορθόδοξη υμνολογία μας, η λατρεία μας, αποτελούν δύο αχώριστα και διάσπαστα μέρη. Και το μεν πρώτο θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με την ψυχή, το δεύτερο με το σώμα, και επομένως ψυχή και σώμα συναποτελούν μια ενότητα που απαρτίζει την προσωπικότητα, που απαρτίζει την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την παράδοση και το δόγμα, αλλά και επιμέρους παραδόσεις, τα μυστήρια, οι προσευχές, οι ιερές ακολουθίες, οι νηστείες και όλος ο υπόλοιπος διάκοσμος, όπως έχει μέχρι σήμερα διασωθεί στην Εκκλησία μας, όλη η αρχιτεκτονική της, η ζωγραφική της και όλα τα υπόλοιπα σύμβολα συναποτελούν μια ενότητα θεανθρώπινη που ξεκινάει από τα βασικότερα και τα ουσιώδη, που είναι τα δόγματα, που είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία όμως εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλά μέσα, και όλα αυτά μαζί συναποτελούν το σώμα της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και η παρακλητική είναι το βιβλίο το οποίο κατά μείζωνα τρόπο εκφράζει αυτήν την ενότητα του δόγματος, αλλά και όλων των υπολείπων στοιχείων των λειτουργικών, των υμνολογικών, αλλά και όλων των επιμέρους παραδόσεων. Βρισκόμαστε λοιπόν στον ήχο, στον τέταρτο ήχο, και ιδιαίτερα προσεγγίζουμε ερμηνευτικά τον τριαδικό κανόνα, ο οποίος διαβάζεται ή ψέλνεται πρώτης ακολουθίας του όρθρου. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε αυτόν τον τριαδικό υμνολογικό κανόνα, ο οποίος συγκεφαλαιώνει και συνοψίζει όλο τον ενθουσιασμό, όλη τη χαρά, αλλά και όλη τη δοξολογική διάθεση συμπάσης της Εκκλησίας προς τον Τριαδικό μας Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Βρισκόμαστε στην πέμπτη οδή. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος, μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν, τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφής, σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Άγιον, συναίδιον ύπαρξην. Στο τροπάριο αυτό της πέμπτης οδής ο υμνογράφος και όλη η Εκκλησία μας διακηρύσουν το γεγονός που έχει συντελεστεί στον καθένα μας προσωπικά, αλλά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας γενικότερα. Συνέντες εκ πίστεως. Το συνέντες είναι μετοχή, αορίστου δευτέρου του ρήματος συνήμη, και δηλώνει την αποθεραπεία μετά από μια μεγάλη αρρώστια. Την ανάρρωση που υφίσταται με βοηθώ και με φάρμακο την πίστη, ο κάθε πιστός, και επομένως φεύγει από πάνω του η αρρώστια της απιστίας και όλων των συνακολούθων της, και έρχεται στον άνθρωπο ακόμα βαθύτερη και πλατύτερη πίστη στο Χριστό μας, και επομένως ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου αποθεραπεύεται. Συνέντες επίστεως.
Ποια όμως είναι η πίστη, δεν αρκεί το τροπάριο να ονομάσει αορίστως την πίστη στο Χριστό ως αόριστη πίστη, αλλά ιδιαίτερα εξηγεί της παντουργού θεότητος, μίαν με ένα πρόσιτο ουσίαν, τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφύης. Εκφράζει λοιπόν δογματικός αυτό το τροπάριο την πίστη μας στον Θεό, στη θεότητα, η οποία αποτελείται από μία ουσία, λέει, απρόσιτη, και φυσικά εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, να καταλάβουμε την ουσία του Θεού, μία λοιπόν ουσία απρόσιτη, και αυτό το ξέρουμε από τη διδασκαλία του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αρκεστά άλλα Ευαγγέλια, και στη συνέχεια αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι τρεις υποστάσεις ζωαρχικά συμφύης. Τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, που τους ονομάζει συμφύης, είναι μαζί γεννημένοι, είναι ενωμένοι και συναποτελούν μια ενότητα, την ενότητα της Αγίας Τριάδος, αλλά και αποτελούν τρία πρόσωπα τα οποία, στα οποία δείχνουμε το σεβασμό μας, γιατί και τα τρία πρόσωπα έχουν συναίδιον ύπαρξην, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο έχουν ύπαρξη, έχουν υπόσταση μέσα στην παρούσα εγκόσμια ιστορία μας, την εκκλησιαστική ιστορία, έχουν μια ενιαία ιστορία, αλλά και προ πάντων των αιώνων τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται και συναποτελούν τη μία θεότητα, τη μία φύση της Αγίας Τριάδος. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, αγαπητοί ακροατές, ιδιαίτερα στον πρώτο στίχο τη φράση «παντουργού θεότητος». Εδώ ο Υμνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, με το δοξολογικό του στόμα διακηρύσουν ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του παντός. Δεν είναι ένας Θεός απρόσιτος όσον αφορά τη σχέση του με τον κόσμο, είναι ο δημιουργός, ο προνοητής, αλλά και ο συντηρητής του σύμπαντος κόσμου. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το δεύτερο της πέμπτης οδής του υμνολογικού τριαδικού κανόνος. Το σέλας τρισήλιε της ουσιώδους έγλυσου, λάμψον ενιαία μη θεότης, άκτιστε φύσης και φουτουργέα πηγή, πάσης φωτοδότηδος αυγής, ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος του άρητον. Απευθύνεται λοιπόν ο κάθε πιστός, αλλά και όλοι οι πιστοί μαζί, στην Παναγία Τριάδα. Την Αγία Τριάδα την ονομάζει σέλας τρισήλιε. Σέλας σημαίνει φως. Φως που εκφράζεσαι με τρεις ηλίους, που προέρχεσαι από τρεις ηλίους. Και οι τρεις ηλίοι είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Της ουσιώδους έγλυσου λάμψον ενιαία μη θεότης, άκτιστε φύσης και φωτουργέα πηγή. Αισθάνεται την ανάγκη η Εκκλησία
να μιλήσει πιο αναλυτικά για την Παναγία Τριάδα. Γι' αυτό και απευθυνομένη σε αυτήν, την παρακαλεί, την οικετεύει. Έχουν μια προστακτική η οποία είναι οικετευτική αλλά και έντονη. Λάμψον, λάμψε εσύ που είσαι η ενιαία Θεότησε μένα, και εσύ που είσαι η άκτιστη φύση, η πιο πραγματική και αναλύωτη φύση και πηγή κάθε φωτεινού έργου και κάθε φωτεινού δημιουργήματος, αυγής φωτοδότητος. Αυτό σημαίνει ή να κατοπτρίζομαι για να μπορώ απευθυνόμενος σε σένα να βλέπω μέσα στο κάτωπτρο, μέσα στον καθρέφτη της Αγίας Τριάδος, να βλέπω εσένα, και αυτός ο αντικατοπτρισμός να αντανακλά και σε μένα το άρετο καλός.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε στο τρίτο τροπάριο της πέμπτης οδής. Ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην, πάν σοφών όντως και τη ζωή χορηγών. Όθεν και βόμεν σύπιστος, δέσποτα τρισήλιε, τους υμνούντασε φρούρισον. Η Εκκλησία μας ονομάζει την Παναγία Τριάδα δημιουργό του σύμπαντος και συνεκτικό και κυβερνήτη πάνσοφο. Είναι ο Τριεδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, κυβερνήτης πάνσοφος, είναι χορηγός της ζωής αλλά και συνεκτικός όλων των δημιουργημάτων, ενώνει όλα τα δημιουργήματά του ο Τριαδικός Θεός σε μια κοινωνία αγάπης, σε μια κοινωνία αλληλοσυνεργασίας. Αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το κατανοήσουμε εμείς ότι ισχύει απολύτως, διότι βρισκόμαστε σε μια μεταπτωτική κατάσταση και επομένως και η κτήση, όλο δηλαδή το σύμπαν, δεν εκφράζει με τον αρχιετυπικό τρόπο, τον αρχικό τρόπο της δημιουργίας, αυτή τη συνοχή, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια. Μεταπτωτικώς υπάρχει μία διάσπαση και ανάμεσα στο ζωικό βασίλειο και ανάμεσα στο φυτικό και πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, αρρώστιες και διάφορα παθήματα υφίσταται η κτήση που συστενάζει και συνοδύνει, όπως λέει ο Αποστολός Παύλος, όχι γιατί δεν είχε τις δυνατότητες και δεν είχε την εσωτερική αυτή δύναμη της συνοχής, της συνεκτικότητος, αλλά η παρακοή δική μας μετέφερε μέσα σε όλη την κτήση τη διάσπαση. Όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τις ευχές της, με τους αγιασμούς και με τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται σχεδόν καθημερινό σε όλο τον κόσμο, προσπαθεί να επαναφέρει την κτήση στο αρχαίο της κάλλος και στο βαθμό που κι εμείς γινόμαστε φιλόκαλοι, στο βαθμό που κι εμείς μετανοούμε και κόβουμε τα πάθη μας και ολόκληρη η υπόλοιπη κτήση ωφελείται και συνεργάζεται και συγκοινωνεί και με τον δημιουργό της και με τον άρχοντά της, αλλά και όλα τα κτίσματα μεταξύ τους. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το οποίο είναι το Θεοτοκείο. Αποτελεί τη σφραγίδα και το τέλος της οδής αυτής και είναι μια αναφορά ζωντανή και πάντοτε ολοπρόθυμη προς την Κυρία Θεοτόκο. Θεός ευλόμενος των πριν φθαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθόητα παρθένε πλάσας και δείξας εικόνος θείαν μορφήν, άνθρωπος εγένετο εξού και μίαν τρισάριθμο

κατά χάριν θέωση. Αυτό με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο το φέρνει σε μας ως δώρο χαριστικά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας, και αυτό το οποίο ιδιαίτερα μας προσέφερε είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρωτύτερα εφθάρει από την αμαρτία και έχασε τον προσανατολισμό του και έχασε τη βούλησή του για θέωση, ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, θυσιαζόμενος, θανατούμενος εκουσίως για μας, ανιστάμενος και αναλαμβανόμενος εις τους ουρανούς μαζί με την ανθρώπινη φύση του, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για να ανακαινιστεί, να αναμορφωθεί, να αναβαθμιστεί η βούληση του ανθρώπου και να φτάσει και αυτός να θέλει, να επιθυμεί, να ωραίγεται και μάλιστα διακαώς τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας που είναι η καταχάριν θέωσή μας. Όλο λοιπόν αυτό το έργο και όλο αυτό το δώρο και όλη αυτή τη χάρη την προκάλεσε η κυρία Θεοτόκος, η οποία έπλασε, λέει, έδειξε την θεία μορφή της θεϊκής εικόνος και φέρνοντας, κυοφορώντας αλλά και γεννώντας τον Κύριο σε μας, μας απεκάλυψε, μας έδειξε τη θεϊκή μορφή και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί αυτή η βούληση για τη θέωση, να τονωθεί η διάθεσή μας για την καταχάρη θέωση. Και όλο αυτό το γεγονός προεκλήθη με την συνεργία, τη συνεργασία της Παναγίας μας, η οποία συνεργαζομένη με την μία θεαρχία, με την μία θεότητα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο, την τρισάριθμη θεότητα, κατήγγειλε σε μας, φανέρωσε σε μας, παρουσίασε σε μας αυτό το μεγαλείο, το τόσο σημαντικό της χριστοποιήσεως, της θεανθρωποποιήσεως κάθε ανθρώπου, εφόσον πριν από μας έχει αυτή τη βούληση ο ίδιος ο Κύριος. Θα παραλείψω στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την έκτη οδή και θα διαβάσω το κάθισμα, το τροπάριο δηλαδή που ακολουθεί μετά από την έκτη οδή, για να έχουμε τη δυνατότητα στην επόμενη εκπομπή μας να αναφέρουμε ολόκληρη την έκτη οδή. Το κάθισμα λοιπόν είναι «Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα του Άγιον, εκπορευτών εκ Πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περδοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομοούσιες σώσον ημάς ο Θεός». Εξυπακούεται, αγαπητοί ακροατές, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας κάθε πιστός προσέχει, παρατηρεί, ακούει, βιώνει και συμμετέχει σε αυτά τα οποία λέγονται και σε αυτά τα οποία μέσα ακριβώς στην Ιερά Ακολουθία προσφέρονται σαν υψίστη παιδαγωγία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία μας διαστόματος του ημνογράφου αισθάνεται την ανάγκη

να μιλήσει ακόμα πιο συγκεκριμένα για τα τρία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος προς την οποία απευθυνόμαστε, την οποία και δοξολογούμε και ευχαριστούμε, αλλά και προς την οποία απευθυνόμαστε οικειδευτικά για το μεγάλο σκοπό που αναφέραμε προηγουμένως της Θεώσεως. Το Πατέρα λοιπόν τον ονομάζει Αγέννητον, γιατί πραγματικά αποτελεί την πηγή της θεότητος και είναι αγέννητος. Αυτό μας το αποκαλύπτει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, η αγαπημένος και παρθένος μαθής του Κυρίου, στο Ευαγγέλιο του. Και στη συνέχεια ο Υιός ονομάζεται γεννητός, γιατί προέρχεται προπάντων των αιώνων με γέννηση από τον Πατέρα. Δεν μπορούμε εμείς οι μεταπτωτικοί άνθρωποι, έστω και εν τη Εκκλησία ζώντες, εφόσον έχει αλλοιωθεί ο νους μας και η γνωσιολογική μας ικανότητα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει Πατέρας αγέννητος και Υιός γεννητός. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε πόσο ένας είναι αγέννητος και ο άλλος είναι γέννητος, και όμως είναι συναίδιοι. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι, λέει, εκπορευτών εκ Πατρός. Είναι το Πνεύμα το Άγιο το πρόσωπο αυτό που εκπορεύεται, που στέλνεται από τον Πατέρα για να προσφέρει στον καθένα μας τη σωτηρία. Φρονούντες Κυρίοι το μεν, με όλη μας έτσι την εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτά που λέει η Εκκλησία μας δεν είναι στο ελάχιστο, δεν είναι στο παραμικρό, δεν είναι λανθασμένα, γι' αυτό και λέει φρονούντες Κυρίοι το μεν, έχοντας απόλυτα βεβαία τη συνείδηση αυτού του πράγματος, Κυρίτο μεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν. Κηρύττουμε λοιπόν ότι η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Εφόσον ο Θεός Πατέρας είναι η πηγή της θεότητος, πριν από αυτόν δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα είναι άναρχος. Και θεότητα μίαν, ίνπερ δοξολογούντες, ομοφρόνος βοόμεν. Τι βοόμεν λοιπόν ομοφρόνος στην Παναγία Τριάδα, τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο Θεός. Ξανά, άλλη μια φορά, βλέπουμε την ονομαστική ο Θεός, εις ένδειξη απολύτου και απεράντου σεβασμού. Χρησιμοποιούμε μόνο ονομαστική και όχι κληρική προσφώνηση, γιατί η ονομαστική κρατάει την αυθεντικότητα του ονόματος. Διαβάζω και το επόμενο τροπάριο μόνο, το οποίο είναι το Θεοτοκείο. Των χρόνων επέκεινα και προ αιώνων Θεών, εν χρόνο εκεί σας υπερφυός εν σαρκή. Θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως, πάντες ομολογούντες, εκτενώς ή βοόμεν, της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον. Να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στον ήχο και σας, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Προσφάτως, φίλοι και φίλες της εκπομπής, βρέθηκα στο κελί ενός διακριτικού και σοφού γέροντα ασκητού, από αυτούς που συνάντησα τον καιρό της συγγραφής του βιβλίου μου «Συνομιλίες με ασκητές». Ένα βιβλίο που το κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις Αστήρ. Δεν αναφέρω το βιβλίο αυτό για να το προβάλλω ή από συγγραφική ματαιοφροσύνη, αλλά γιατί ο κόσμος διψά για λόγο αυθεντικό και αυτόν δεν το βρίσκει παρά μόνον στα έργα των Αγίων Πατέρων και στα λόγια των γερόντων ασκητών, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα και προσεύχονται για όλους μας, για όλους τους λαϊκούς που τρέχουμε συνεχώς για τις βιωτικές μεριμνές μας και για τις ματαιόσπουδες επιδιώξεις μας, και ξεχνούμε την ψυχή μας και την πνευματική πορεία μας. Τρέχουμε οι περισσότεροι για τα χρήματα, περισσότερο απ' όλα για την κούφια δόξα του κόσμου τούτου και για τις απολαύσεις τις υλικές που φέρνουν πιο πολύ θλίψη παρά ψυχική εφορία και χαρά. Το θυμήθηκα σήμερα αυτόν τον καλό ασκητή και κυρίως για τα σοφά του λόγια που είπε ο ίδιος και τα κάνει πράξη στη ζωή του πριν τα διδάξει στους άλλους, σε αυτούς που τον επισκέπτονται. Γιατί αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθοδόξου παραδόσεως που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ποτέ δεν πρέπει να διδάξουμε στους άλλους κάτι που δεν το έχουμε εφαρμόσει πρώτα εμείς οι ίδιοι. Γιατί πολλοί μιλούν συνήθως στους άλλους, παράδειγμα για νηστεία, χωρίς να νηστέψουν οι ίδιοι ούτε μια ημέρα. Μιλούν για την προσευχή χωρίς να προσεύχονται κατάλληλα οι ίδιοι και άλλα πολλά παρόμοια που δεν τα πράττουν. Μιλούν γενικά και θεωρητικά και χωρίς πείρα των πραγμάτων αυτών, διότι θεωρούν σπουδαία να φωτίσουν τους άλλους ενώ οι ίδιοι μένουν αφώτιστοι. Έτσι λοιπόν ρώτησε και εγώ τον γέροντα Παρθένιο, αυτό είναι το όνομά του, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να μιλήσουν και να διδάξουν την αλήθεια της πίστεως σε έναν κόσμο που απομακρύνεται συνεχώς από το Θεό. Τον ερώτησα περισσότερο για να μου εξηγήσει αυτό το τραγικό φαινόμενο της εποχής μας στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Να ακούγεται καθημερινά και από όλα τα σχετικά μέσα της λεγόμενης ενημερώσεως ο λόγος της πονηρίας και της ψευτιάς, ενώ ο λόγος της πίστεως και της αθείας, της πίστεως και της φιλοθείας, και όχι ο λόγος που πρέπει να ακούει ο λαός μας, δηλαδή τον λόγο της πίστεως για την πνευματική πορεία των ανθρώπων. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: «Πρώτον, σε δεσμεύω να μην αποκαλύψει κανέναν που βρίσκομαι και τι κάνω. Δεν θέλω καμιά δόξα και καμιά προσωπική προβολή. Αυτά είναι άχρηστα πράγματα και ψυχοφθόρα. Να τα αποφεύγετε κι εσείς όσο μπορείτε. Όσο για τον λόγο που με ρωτάτε, ποιος σας είπε ότι δεν μιλούμε όλοι εμείς οι ασκητεύοντες στην ερημία? Και πώς μιλάτε, Πάτερ?» τον ξαναρώτησα. «Εννοείτε ότι μιλάτε στους ανθρώπους που σας επισκέπτονται?» «Και σε αυτούς μιλούμε», μου αποκρίθηκε, «διότι θέλουν και ζητούν λόγων αγαθών. Προπαντός όμως μιλούμε στο Θεό με την προσευχή. Όλοι οι μοναχοί και όλοι οι ασκητές μιλούν προς το Θεό και παρακαλούν για ολόκληρο τον κόσμο. Και ο Θεός έχει τρόπους να διδαχθούν οι άνθρωποι, εάν το θέλουν. Αρκεί να το θέλουν και να δεχθούν την αλήθεια ελεύθερα, όχι αναγκαστικά, διότι η αλήθεια δεν πρέπει να φθάνει μόνο στο μυαλό μας, αλλά στην καρδιά μας. Τα χέρια του μυαλού δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε το ρούχο του Θεού, ενώ
η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να πιάσει και το χέρι του Θεού ακόμα και να κρατηθεί από αυτό και να προχωρήσει. Έτσι δεν κάνουν και τα νήπια που πιάνουν το χέρι του γονιού τους για να στηριχθούν και να περιπατήσουν. Γι' αυτό γίνουμε όλοι νήπια μπροστά στο Θεό και πρώτοι εμείς που το λέμε. Τότε αν γίνουμε νήπια μπροστά του, έρχεται και ο Θεός και μας δίνει το χέρι του και μας βοηθά πολύ νερός και πολύ τρόπος, όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από αυτήν την βοήθεια και από λύκους μας κάνει πρόβατα. Μου είπε και άλλα σημαντικά σε αυτή τη συνάντησή μας ο καλός πατήρ Παρθένιος. Εδώ να πω όμως ότι δεν είναι ο γέροντας Παρθένιος που αναφέρω στις διδασκαλίες του βιβλίου Συνομιλίες με ασκητές, αλλά κάποιος συνώνυμός του, ο οποίος είναι εξίσου σοφός και όσιος με τον άλλον γέροντα Παρθένιο του βιβλίου. Αυτός λοιπόν ο γέροντας Παρθένιος που συνάντησα προσφάτως, ενώ ο άλλος έχει κοιμηθεί εν κυρίω, μου είπε την ώρα που έφευγα την ακόλουθη φράση: αν θέλεις ο λόγος που λες τους άλλους να μπει στην καρδιά του και να τον φωτίσει, να ανοίγεις πρώτος εσύ την καρδιά σου, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει κατανοητός ο λόγος σου και να φέρει καρπόν πνευματικό παρά μόνον με την αγάπη. Μόνον με την αγάπη προχωρεί και κερδίζει ο λόγος της αληθείας, γιατί μόνον η αγάπη δέχεται την αγάπη και αυτή ανοίγει και τις άλλες καρδιές. Διαφορετικά, εάν μιλάς με το μυαλό σε άλλους, αν μιλάς δηλαδή σε άλλο μυαλό, το έδαφος είναι σκληρό και ο σπόρος της αλήθειας δεν βρίσκει τη γη την αγαθή για να ριζώσει και να καρπίσει. Αγάπη λοιπόν πριν απ' όλα και πάντοτε αγάπη. Θα κάνουμε τώρα το τακτικό μας πρώτο διάλειμμα με την φιλόχρηστη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα θα επανέλθουμε στα λόγια του γέροντος Παρθενίου που παραμένει ακίνητος πνευματικός φρουρός στο κελί του, καθώς και πολλοί άλλοι άγιοι και άγνωστοι γέροντες που προσεύχονται για όλους μας.

Άλλος ένας λόγος του γέροντος Παρθενίου που μου είπε στην τελευταία μας συνάντηση ήταν η απάντηση στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει αυτήν την παρακμή της εποχής μας και την πονηρία που προκαλεί συνεχώς σκάνδαλα και αναστατώσεις στην κοινωνία. Και ο γέροντας Παρθένιος μου είπε: διάβασε την αρχή του 15ου κεφαλαίου στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όπου ο Θεάνθρωπος λέγει στους μαθητές του: ανένδεκτον εστί του μη ελθύν τα σκάνδαλα, ουέ δε διού έρχεται. Ανένδεκτον σημαίνει αναπόφευκτον. Δεν μπορεί δηλαδή να έλθουν τα σκάνδαλα σε έναν τόσο άπιστο και πονηρό κόσμο. Αλίμον όμως αυτόν που προκαλεί το σκάνδαλο και κλονίζει τους ανθρώπους και τους κάνει να αμαρτάνουν. Και λέει ο Χριστός στην συνέχεια ότι συμφέρει περισσότερον στον σκανδαλιστή αυτόν να δέσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πνιγεί στην θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν από τους πιστούς ανθρώπους. Αυτά αναφέρει ο λόγος του Ευαγγελίου για τα σκάνδαλα. Είναι όμως απαραίτητο και αναπόφευκτο να έλθουν τα σκάνδαλα για να ξυπνήσουν όσοι κοιμούνται ακόμα πάνω στο μαξιλάρι της αδιαφορίας.

Αναπόφευκτο είναι το γεγονός της ελεύσεως των σκανδάλων, όπως και η διαφθορά όταν απομακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό. Στην σειρά των λόγων και των σκέψεων αυτών ήταν επόμενα να ρωτήσουμε τον γέροντα Παρθένιο και για την πονηρία που κατατρώγει τις σάρκες και του σημερινού κόσμου. Από την απάντησή του που ήταν μακρότατη θα αναφέρω τώρα τα εξής. Η πονηρία φίλταται, φανερώνει και βεβαιώνει την παρουσία και την δράση του διαβόλου στον κόσμο αυτόν, όπου ο Θεός επέτρεψε να παραμείνει και μετά την θυσία του Θεανθρώπου, διότι απελευθερώθηκε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και απέκτησε την δυνατότητα να απελευθερωθεί και από την αμαρτία διά της μετανοίας, εάν βεβαίως το θέλει. Η παρουσία του πονηρού διαβόλου επιτρέπει στον άνθρωπο να μάχεται κατά της πονηρίας και να καθαρίζεται με τη βοήθεια του Θεού και να κερδίσει περισσότερα και μεγαλύτερη δόξα και ευτυχία στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το νόημα που λέει ο εκκλησιαστικός λόγος, το μέγα έλεος, αυτό που μας χάρισε ο Χριστός με την σταύρωσή του. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος της μετανοίας και του αγώνος κατά της πονηρίας.

Και τι είναι η πονηρία, πάτερ μου, τον ερωτήσαμε. Και ο γέροντας απάντησε. Είναι αυτό που έκαναν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο. Δηλαδή, η παρακοή και η παράβαση στο θέλημα του Θεού Δημιουργού. Όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό χωρίς να είναι θεολόγοι και φιλόσοφοι. Διαφορετικά, στον παράδεισο θα πήγαιναν μόνον οι θεολόγοι και οι φιλόσοφοι. Μας έδειξε δηλαδή ο Θεός την ώρα της μεγάλης θυσίας του, ότι πήρε μαζί του την ίδια μέρα στον παράδεισο που άνοιξε και πάλι με τη σταύρωση του θεανθρώπου έναν άξεστο και αγράμματο κακούργο, τον μετανοημένο ληστή, μόνον και μόνον διότι μετενόησε και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Και αν θέλεις φίλτατε μια πιο χειροπιαστή απάντηση στο ερώτημά σου, θα σου πω ότι η πονηρία είναι η εχθρική συμπεριφορά έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο απονήρευτος βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ανθρώπους, καλούς ή κακούς, και τους σέβεται και τους αγαπά όσο μπορεί και ποτέ δεν τους βλάπτει και δεν τους αδικεί. Τους θεωρεί ως όμοιους με τον εαυτό του και αν έχει πίστη και αρετή τους βλέπει σαν αδέλφια του και μάλιστα ως καλύτερους από αυτόν και ανάλογα τους αντιμετωπίζει. Δεν ασχημονεί ποτέ, αλλά πάντοτε είναι ευεργετικός, μιμούμενος το Χριστό που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αυτός είναι ο απονήρευτος άνθρωπος.

φίλοι και φίλες της εκπομπής, γιατί θυμήθηκα τον γέροντα Παρθένιο σήμερα. Θυμήθηκα και τον ίδιο και τα λόγια του, αυτά που μου είπε για την πονηρία και για άλλα θέματα. Συζητήσαμε μαζί του 3 ώρες και όπως είναι φυσικό δεν μπορούν να χωρέσουν όλα μέσα σε ένα ημίωρο πρόγραμμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε και πάλι στο γέροντα αυτόν που έχει φτάσει σε υψηλά μέτρα πνευματικότητος και αγωνίζεται τον καλόν αγώνα στο ερημικό κελί του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Χαρακτηριστική είναι μια φράση του για την πονηρία, για την οποία μου μίλησε πολύ διεξοδικά, όπως προανέφερα. Η φράση του αυτή που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί μου την ανέφερε με μια εικόνα, λέγει τα εξής: η πονηρία είναι σαν τα γένια. Όταν τα παιδιά είναι μικρά και αθώα, δεν έχουν γένια. Όταν μεγαλώσουν όμως, αποκτούν γένια και άλλες κακές και αμαρτωλές συνήθειες. Μιλούσε με βλέμμα ηλαρό, σαν να ήθελε να μου πει μεταφορικά μια αλήθεια της ζωής. Και εγώ τότε τον ρώτησα πολύ αυθόρμητα: «Τότε, πάτερ μου, γιατί έχετε γένια κι εσείς?» Και εκείνος με πολύ ετοιμότητα μου απήντησε αμέσως: «Για να μην ξεχνούμε, παιδί μου, και εμείς ότι είμαστε αμαρτωλοί και για να βλέπουμε συνεχώς τις αμαρτίες μας και να μετανοούμε». Του φίλησα το χέρι πολύ ωφελημένος από όσα μου είπε και σε άλλη πνευματική μας επικοινωνία θα πω και όλες τις άλλες αλήθειες που μου ανέφερε. Γιατί όσα μου είπε αξίζει τον κόπο να ακουστούν ευρύτερα, γιατί αποτελούν και μας δίνουν τον αντίλαλο της αληθινής ορθοδόξου παραδόσεως.

ιερομόναχος γέροντας Παρθένιος, άνθρωπος νηστείας και προσευχής, έχει υπερβεί την ηλικία των 90 ετών, αλλά το πνεύμα του είναι πολύ νανικό σε καθαρότητα και σφρίγους, διότι η Θεία Χάρις δυναμώνει και στηρίζει όσους αγωνίζονται με ταπεινοφροσύνη και αληθινή αγάπη στο Θεό, τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και άλλη μια φράση του γέροντος Παρθενίου ήταν: «Όποιος αγωνίζεται, παιδί μου, να καθαριστεί και να σωθεί από το σκοτάδι αυτού του κόσμου, δεν βοηθά μόνο τον εαυτό του, αλλά όλους τους ανθρώπους και ταυτόχρονα δοξάζει τον Θεό, αφού το θέλημά του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να φτάσουν στην επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός». Αυτό μας διδάσκει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Ας διαβάζουμε καθημερινά το Ευαγγέλιο, έστω και μια μόνο σελίδα του, και ας αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα κατά της πονηρίας. Ήταν και είναι πάντοτε ο στόχος μας ένας: να σωζόμαστε εμείς οι ίδιοι και να δοξάζουμε και τον υπερένδοξο τριαδικό Θεό μας.

0: πλησίασε και πάλι το τέλος της επικοινωνίας μας, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα επικοινωνήσουμε και πάλι σαν μια μεγάλη πνευματική συντροφιά την άλλη εβδομάδα. Και ως τότε σας ευχόμαστε από καρδιάς να είστε όλοι καλά, να ζείτε απονήρευτα και να χαίρεστε σε όλα εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 11 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

11 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Εκ της στολής μεν σεπτός εύπλος λεβίτης, εκ της τομής δε στερός όντος ο πλήτης. Από τη στολή του εύπλος φαινόταν σεπτός λεβίτης και δια του αποκεφαλισμού του αναδείχθηκε στερεός όντος και ακαταμάχητος ο πλήτης. Ο μεγαλομάρτης εύπλος καταγόταν από την κατάνη της Σικελίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Κατηγορήθηκε στον άρχοντα Καλβιασινό ως χριστιανός και επειδή δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστό υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια χαμηλά στα γόνατα. Εν συνεχεία τον κρέμασε σε ένα όρθιο ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε ακριβώς έφτασε στα αυτιά του κάποια θεία φωνή και τον ενδυνάμωσε ώστε να υπομείνει μέχρι τέλους στα βασανιστήρια και να μην δηλιάσει. Μετά από αυτά του συνέτριψαν με σφυριά τις κνήμες και ακολούθως τον έριξα στη φυλακή. Όντας δε κλεισμένος στην φυλακή ο Άγιος με την προσευχή του και μόνο έκανε να αναβλήσει στο δάπεδο της φυλακής πηγή ύδατος. Έτσι τον έβγαλαν απ' εκεί. Ύστερα τον έριξαν και πάλι στη φυλακή και με πειρακτωμένα σιδερένια νύχια του καταπλήγωσαν τα αυτιά. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος Μεγαλομάρτης εύπλος κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Ηράκλε Παναγίδη με, εχθρού δυσμενούς κατέβαλε στα μηχανάς ανδριότατε, στερά θλίση σου. Προσπαλέσας τούτον και Χριστό το κτίστη σου θυσία καθαρά και ευπρόσδεκτος καθιερώθης νυν το των όλων βασιλεύοντι, διαιώνος συναγαλλιόμενος.

Εύπλε Παναγίδη με, σταυρό του Χριστού φραξάμενος, τα της ψυχής αισθητήρια, προς τον αντίπαλον εκουσία γνώμη καρτερός εχώρισας. Και τούτον προφανώς τροποσάμενος, συμβασιλεύεις νυν το των όλων βασιλεύοντι, διαιώνος συναγαλιόμενος.

Εύπλος, αγαπητοί ακροατές, είναι απλούστερος τύπος του συνηρημένου εύπλους και σημαίνει ο καλός, ο κατάλληλος για θαλασσινό ταξίδι. Είναι επίθετο που αρμόζει κυρίως στα καλοτάξιδα πλοία που διασχίζουν μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις χωρίς να συναντούν εμπόδια. Από τα πλοία το εύπλους μεταπήδησε ως κύριο όνομα στον άνθρωπο και σημαίνει τον ευτυχισμένο, τον μακάριο, που όλα στο διάβα της ζωής του ρέουν καλώς και όλη η ζωή του είναι έναν ευχάριστο ταξίδι, μια αναψυχή, ένα τραγούδι. Σαν κύριο όνομα εκφράζει μάλλον μια ευχή παρά μια πραγματικότητα, αφού όσο ευνοϊκή και ευχάριστη κι αν είναι η ζωή, έρχονται στιγμές που σκοτεινιάζει ορίζοντας της ελπίδας, φυσούν οι άνεμοι των πειρασμών, ανοίγουν το στόμα τους τα κύματα της απελπισίας, η θάλασσα της ζωής αγριεύει και αλίμονο στον ταξιδιώτη. Εύπλος είναι και το όνομα του Αγίου Μάρτυρα που τιμάται σήμερα. Άραγε η ζωή του ήταν ένα ωραίο και ευχάριστο ταξίδι, όπως λέει το όνομά του, ή χτύπησε και σε σκοπέλους. Ήταν μπουνάτσα ή είχε και φουρτούνες. Ο Εύπλος καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας στα χρόνια του αιμοσταγούς Διοκλητιανού. Αλλά ενώ η ζωή του Εύπλου έπλεε καλώς, ξαφνικά σηκώνονται άγρια κύματα. Καταδίδεται στον άρχοντα Καλβισιανό ότι λατρεύει τον Χριστό και προσκαλείται να τον αρνηθεί. Ο Εύπλος βέβαια αρνείται να συμμορφωθεί και υποβάλλεται σε μια σειρά πολύ οδυνηρών βασανιστήριων. Του δένουν τα χέρια και τα πόδια, τον κρεμούν πάνω σε ένα ξύλο, του ξύνουν το σώμα με σιδερένιες αιχμές, του κομματιάζουν τις κνήμες με το σφυρί και τον ρίχνουν στη φυλακή. Τέλος του περνούν από τα αυτιά πειραχτωμένη ράβδο και τον αποκεφαλίζουν. Ο Άγιος Μάρτυρας Εύπλος μέσα στη θύελλα αυτή αποδείχτηκε καλός και έμπειρος ταξιδιώτης. Πάλεψε με τα άγρια κύματα της ανθρώπινης θηριωδίας και νίκησε. Έφτασε σώος στο γαλήνιο λιμάνι του αιώνιου προορισμού, όπου βασιλεύει ο αίτητος επιτιμητής των κυμάτων, όπου ελιμενίζονται και αναπαύονται οι δίκαιοι. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, και η ζωή του κάθε χριστιανού δεν είναι ένας πλούς, ένα ταξίδι? Από την ώρα που παίρνει το Άγιο Βάπτισμα, πέφτει στη θάλασσα της ζωής και οφείλει θέλοντας και μη σαν μικρό ακάτι να την διαπλέψει. Οφείλει να γνωρίζει τον προορισμό του. Οφείλει ακόμα να γνωρίζει ότι στον πλούν της ζωής θα πνεύσουν σφοδροί άνεμοι πειρασμοί.

Τι απροσίτω Ιησού, δόξη του Θείου σου φωτός, μεταμορφούμενος της εις έλαμψας θείης μαθητές, το Ιωάννη και Πέτρο και Ιακώβο, εξέστησας αυτούς τη Θεία Χάριτη, φωνής γαρπατρικής, αγαπητών σε Υιόν προς μαρτυρούσης, οίκουον και είδων την του προσώπου σου, δόξαν φρικτήν, σωτήρ, ο πάντας θέλων σωθήνε, φώτισον τας ψυχάς ημών.

ότι αυτή η μέρα διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ου θαύμα βρήν θαυμάτων πληθύν ξένων, μορφήν θεουδή θαυματεργά του λόγου. Δεν υπάρχει θαύμα που να αναβλύζει πλήθος παραδόξων και ασυνήθιστων θαυμάτων, παρά μόνο η θεοειδής μορφή του θαυματεργά τη λόγου. Στις ημέρες του αυτοκράτορα Τιβερίου του Πρώτου, 578-582 μετά Χριστόν, συνέβη ένα μεγάλο και παράδοξο θαύμα. Μια χείρα γυναίκα, ονόματι Μαρία, φιλόχριστη συγκλητική, η οποία είχε το αξίωμα της πατρικίας, προσβλήθηκε από αρρώστια επώδυνη και ανίατη. Η γυναίκα αυτή, απελπιστής από κάθε ανθρώπινη βοήθεια, στήριξε όλες πλέον τις ελπίδες της για θεραπεία στον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Έτσι λοιπόν πήρε την καλή και συνετή απόφαση να στείλει και να προσκαλέσει κοντά της τους ιερείς που υπηρετούσαν την Αγία Δεσποτική και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Μόλις δε οι ιερείς έφτασαν στην οικία της, έπεσε στα πόδια τους λέγοντας: «Σας παρακαλώ Κύριοι μου, επειδή ο Θεός επέτρεψε εξαιτίας των αμαρτιών μου να βασανίζομαι από επώδυνη και ανίατη ασθένεια, επιθυμώ εγώ η ταλέπορη και ανάξια να δεχτώ στην πανευτελή οικία μου με τις Άγιες ευχές σας τον Άγιο Δεσποτικό και αχυροποίητο χαρακτήρα, την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί 40 μέρες, και ίσως μέσον αυτού να με ελεήσει ο Θεός και να θεραπεύσει την ασθένειά μου». Οι ιερείς μόλις άκουσαν το αίτημα της γυναίκας αυτής και γνωρίζοντας τη σωστή

τη διαγωγή και την καλή ηθική και πνευματική της συγκρότηση έσπευσαν και μετέφερα στην οικία της την Αγία και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Εκεί άνοιξαν την Αγία Θήκη μέσα στην οποία βρισκόταν η εικόνα και η άρρωστη γυναίκα την προσκύνησε και την ασπάστηκε με πολλή ευλάβεια. Κατόπιν πήρε ένα βαμβακερό πανί ισόμετρο με την αχυροποίητη εικόνα και το τοποθέτησε πάνω σε αυτήν. Εν συνεχεία, αφού την έβαλε και την ασφάλισε μέσα σε καινούργια και ολοκάθαρη θήκη, την αναπέθεσε στο παρεκκλήσιο που είχε στην οικία της και φωταγωγώντας τη λαμπρός την υπηρετούσε επί 40 ημέρες. Όταν συμπληρώθηκαν αυτές οι 40 μέρες, οι πόνοι της γυναίκας άρχισαν να γίνονται τόσο δυνατοί και αφόρητοι, ώστε δεν μπορούσε η ταλέπορη να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τότε κάλεσε μια από τις υπηρετριές της, την οποία ήξερε ως αγνότερη από τις άλλες, και της είπε: «Φέρε μου την θήκη της Αγίας εικόνας για να την προσκυνήσω και να βρω λίγη ανακούφιση από τους ισχυρούς πόνους που με βασανίζουν». Εκείνη δε αμέσως έσπευσε στο παρεκκλήσιο να πάρει την θήκη με την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και να την πάει κοντά στην κλίνη της ασθενούς. Είδε όμως εκεί ένα θαύμα μεγάλο, φοβερό και παράδοξο. Είδε δηλαδή μια τεράστια φλόγα πυρός να βγαίνει από την Αγία Θήκη, να ανέρχεται μέχρι τη στέγη, να σκεπάζει ολόκληρο το Άγιο Βήμα και να κατέρχεται ως το δάπεδο χωρίς να προκαλεί ούτε την παραμικρή βλάβη στο παρεκκλήσιο. Η υπηρέτρια εξεπλάγει με την θέα του θαυμαστού αυτού φαινομένου και έπεσε κατά γης. Έτρεξε όμως μια άλλη υπηρέτρια που την είδε πεσμένη κάτω και το ανακοίνωσε στην κυρία της. Εκείνη φοβήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας του γεγονότος αυτού και αμέσως κατέβηκε από το κρεβάτι του πόνου και πήγε στο παρεκκλήσιο. Εκεί βλέποντας την φλόγα αναβόησε «Κύριε ελέησον». Έπειτα έστειλε και προσκάλεσε τους ιερείς, τους υπηρέτες της Αγίας και αχυροποίητης εικόνας να σπεύσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στο παρεκκλήσιο. Και πράγματι εκείνοι έσπευσαν αμέσως εκεί, τους ακολούθησε δε και λαός πολλής. Όταν λοιπόν είδαν το παράδοξο αυτό θαύμα, όλοι τους ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη. Και ενώ η φλόγαν ερχόταν και κατερχόταν σαν πανί πλοίου που το ρυπίζει σφοδρός άνεμος, οι πάντες επί πολλή ώρα έκραζον «Κύριε ελέησον». Μόλις όμως διαβάστηκε ευχή από τους ιερείς, η φλόγα καταλάγιασε και έσβησε. Τότε οι ιερείς άνοιξαν τη θήκη και βρήκαν την Αγία Δεσποτική και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου άρτια και αυλαβή. Παίρνοντας δε το βαμβακερό εκείνο πανί που είχε τοποθετήσει επάνω στην εικόνα η πατρικία, βρήκαν σε αυτόν ό του θαύματος άλλο δεσποτικό χαρακτήρα, μια άλλη εικόνα του Κυρίου, όμοια με την πρωτότυπη. Για το γεγονός αυτό δοξολόγησαν όλοι τους τον Θεό και αφού ασπάστηκαν με ευλάβεια τη νέα αυτή αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, την έβαλαν στο μέρος που η γυναίκα πονούσε. Αμέσως δε τότε οι αφόρητοι πόνοι σταμάτησαν, η νόσος θεραπεύθηκε και η γυναίκα βρήκε την υγεία της. Έτσι λοιπόν, αφού η ταλαιπωρημένη αυτή γυναίκα έγινε απόλυτα υγιής, σηκώθηκε επάνω, δοξολόγησε το Θεό μαζί με τους ιερείς και το λαό που τους είχε ακολουθήσει. Ύστερα από μερικά χρόνια η τιμιότατη και ευσεβέστατη εκείνη γυναίκα ως σκεύος εκλεκτό προγνωρίσασα την προσκύριο εκδημία της σκέφθηκε να αφιερώσει την Αγία Αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου στη Μονή της Αγίας Αναλήψεως στην Μελιτινή της Αρμενίας. Συνέβη δε τότε να φτάσω στην Κωνσταντινούπολη για κάποια αποστολή ο Αρχιεπίσκοπος της Μελιτινής Δομετιανός, εξάδελφος του αυτοκράτορα Μαυρικίου, μαζί με ανώτερους άρχοντες της πόλης. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε η πατρικία
και παρέδωσε στα χέρια του Αρχιεπισκόπου την Αγία Εικόνα, λέγοντάς του και τον σκοπό για τον οποίο την αποστέλει στη Μονή της Αγίας Αναλήψεως στην Μελιτινή. Δεν πρέπει βεβαίως να παραλείψουμε και ένα άλλο θαύμα, το οποίο έκαμε η αχυροποίητη αυτή εικόνα του Κυρίου. Το θαύμα δε αυτό είναι το εξής. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ηρακλείου, 610-641 μετά Χριστόν, έκαναν επιδρομή εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι Πέρσες και λαιλατούσαν τις ανατολικές επαρχίες. Τότε οι μοναχές της Μονής της Αγίας Αναλήψεως της Μελιτινής, επειδή φοβήθηκαν μήπως τις συλλάβουν οι επιδρομείς Πέρσες, εγκατέλειψαν τη Μονή και πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω δε του ότι οι μοναχές αυτές ήταν ευγενούς καταγωγής, ο Πατριάρχης Σέργιος ο πρώτος τους παραχώρησε ένα μοναστήρι για διαμονή. Οι μοναχές φεύγοντας από τη Μονή της Αγίας Αναλήψεως της Μελιτινής πήραν μαζί τους και την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο Σέργιος και τους την ζήτησε. Επειδή όμως εκείνες δεν ήθελαν να του την δώσουν, τους την πήρε παρά την θέλησή τους. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού συνέβησαν εκείνες τις ημέρες πολλές και αλλεπάλληλες θλίψεις στον Πατριάρχη. Συγκεκριμένα αγανάκτηση των βασιλέων εναντίον του και διάφορες ταραχές στην εκκλησία. Και ενώ λοιπόν ο Πατριάρχης προσπαθούσε να εξιχνιάσει που οφείλονταν αυτοί οι πειρασμοί που ξέσπασαν επάνω του, είδε στον ύπνο του τη νύχτα ένα άνδρα που προκαλούσε δέος να στέκεται δίπλα του και να του λέει: «Δώσε γρήγορα πίσω εκείνο που άδικα αφαίρεσες από το μοναστήρι». Μόλις ξύπνησε, κάλεσε τους ανθρώπους του και τους ρωτούσε λέγοντας: «Τι είναι αυτές οι θλίψεις και για ποια αιτία έπεσαν επάνω μου». Μάλιστα τη νύχτα που πέρασε είδα στον ύπνο μου ένα άνδρα φοβερό να στέκεται δίπλα μου και να με προστάζει να δώσω πίσω γρήγορα εκείνο που άδικα πήρα από το μοναστήρι. Εγώ όμως δεν έχω ιδέα αν πήρα από κάποιον κάτι». Εκείνοι του είπαν: «Δέσποτα, μην βασανίζεις τη σκέψη σου με τίποτα, αφού ποτέ πράγματι δεν αδίκησες κανέναν. Οι θλίψεις και οι φαντασίες είναι αποτέλεσμα δαιμονικής ενέργειας». Τη νύχτα που ακολούθησε εμφανίστηκε και πάλι στον Πατριάρχη ο φοβερός εκείνος άνθρωπος και του είπε με αυστηρότητα: «Δώσε γρήγορα πίσω εκείνο που πήρες από τις μοναχές του μοναστηρίου της Αναλήψεως. Δεν ξέρεις ότι οι μοναχές αυτές είναι ξένες και απαρηγόρητες, αφού λόγω ανώτερης βίας αναγκάστηκαν να έλθουν εδώ από μακρινή περιοχή». Όταν δε ο Πατριάρχης ξύπνησε, είπε στον κουβουκλήσιό του: «Άδελφε, όταν πήρες από τις μοναχές τον δεσποτικό χαρακτήρα, την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, πώς εκείνες θεώρησαν αυτό το γεγονός». Εκείνος του είπε: «Πάρα πολύ δυσάρεστο, δέσποτα, και αν είχαν την δύναμη θα αμήνονταν και δεν θα μπορούσαμε να τους τον πάρουμε». Τότε ο Πατριάρχης Σέργιος κατάλαβεν που οφείλονταν οι θλίψεις του και οι ταραχές στην εκκλησία και μέμφθηκε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν απέστειλε αμέσως με τις πρέπουσες τιμές τον Άγιο Χαρακτήρα του Κυρίου στην Μονή των Μοναστριών στις 29 Νοεμβρίου. Ύστερα από την ενέργειά του αυτή κατέπαυσαν οι πειρασμοί και οι θλίψεις του. Οι δε μοναχές ένιωσαν απέραντη αγαλίαση, αφού έλαβαν την αιώνια και άλικτη χαρά, την προερχομένη από την Θεία και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου.

Είναι γνωστοί 4 αχυροποίητοι χαρακτήρες, εικόνες του Κυρίου. Πρώτος είναι εκείνος που εστάλει στον Αύγαρο, συναξάριο 16 Αυγούστου. Δεύτερος είναι εκείνος που εντυπώθηκε στο Άγιο Κεράμιο, το οποίο ήταν μπροστά στον πρώτο χαρακτήρα, 16 Αυγούστου. Τρίτος είναι εκείνος που βρέθηκε στα Καμουλιανά, 9 Αυγούστου. Και τέταρτος είναι ο αναφερόμενος στην δίγηση της σημερινής ημερομηνίας, 11 Αυγούστου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Γαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Γαϊανού μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Πατριάρχη Νύφωνα τον Δεύτερο, που πατριάρχευσε 3 φορές. Καταγόταν από την Πελοπόννησο και γεννήθηκε από τους Μανουήλ και Μαρία. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Προσκολήθηκε σε κάποιο μοναχό Αντώνιο και έγινε μοναχός στην Επίδαυρο με το όνομα Νύφων. Μετά τον θάνατο του γέροντά του, πήγε στο κάστρο της Νάρδας, όπου γνώρισε τον ενάρετο Αγιορείτη Ζαχαρία, με τον οποίον εγκαταστάθηκε στη μονή της Θεοτόκου στην Αχρίδα. Όταν ο Ζαχαρίας εκλέκτηκε αρχιεπίσκοπος Αχρίδων, ο Νύφων αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας στη μονή Διονυσίου. Από την μονή αυτή κλήθηκε να γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και από εκεί, μετά τον θάνατο του Σιμεών, ανέλαβε τον οικουμενικό θρόνο. Απομακρύνθηκε 2 φορές από τον θρόνο και κατέφυγε στην Βλαχία και από εκεί στο Άγιον Όρος στη Μονή Διονυσίου. Την 3η φορά που κλήθηκε στον οικουμενικό θρόνο δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε στη Μονή, αφού έζησε ζωή ασκητική. Ψάλουμε στο απολυτίκιό του: «Έργης έλαμψας της ευσεβίας, πάσαν ύβγασας στην εκκλησίαν, της ταπεινώσεως τρόπης υψούμενος, ασκητικός δοξαστής γαρενάθωνη, πατριαρχών καλονή εχρημάτισας, Νύφων ένδοξε, θείων χαρίτων έμπλησον, τους πίστη και πόθωσε μεγαλύνοντας».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του εν κερκύρα υπερφυούς κατά των αγαρινών θαύματος του εναγίης πατρός ημών Σπυρίδωνος του θαυματουργού. Πρόκειται για το θαύμα της εκδιώξεως τον αγαρινό από τον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν αυτοί απειλούσαν με ολοκληρωτική καταστροφή την Κέρκυρα το 1716. Ψάλλει η Εκκλησία μας: «Επέστης και έσωσας επιδρομής χαλεπής την νήσον σου Κέρκυραν, την προσπεσούσαν θερμός τη Θεία Πρεσβεία σου. Όθεν θαυματοφόρε ιεράρχα Σπυρίδων, ένων ευχαριστίας σύ προσάδοντες πίστη, δεόμεθα τουρίες θεαΐ μας εκ πάσης θλίψεως».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Βασιλείου και Θεοδόρου, των οσιομαρτύρων, των εντοσπηλαίων, των ορώσων. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αναστάσιου του Πανερά και Δημητρίου του Μπεγιάζη. Οι καλλίνικοι αυτοί Άγιοι νεομάρτυρες του Χριστού, ο μεν Αναστάσιος ηλικίας 20 ετών, καταγόταν από τους ασωμάτους, ο δε Δημήτριος 18 ετών από την Αγιάσο του νησιού Λέσβου. Μαρτύρησαν και οι δυο για την Αγία Πίστη του Χριστού στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας. Οι νεομάρτυρες αυτοί έκαναν στον Κασαμπά το επάγγελμα του καλαθοποιού, πιθανώς μάλιστα να ήταν και συγγενείς, αλλά συγχρόνως με την εξάσκηση του επαγγέλματός τους κήρυταν το Ευαγγέλιο στους χριστιανούς που ήταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι τους συνέλαβαν, τους φυλάκισαν και τους βασάνισαν φρικτά. Επειδή όμως συνέχιζαν να ομολογούν και να κηρύττουν την πίστη τους, τους απαγχώνησαν κάτω από ένα πλάτανο. Στο όνομα και των δυο Αγίων ανεγέρθηκε στην Αγιάσο μεγαλοπρεπής ναός, όπου εορτάζεται η μνήμη τους στις 11 Αυγούστου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

θύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ιερές Μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Σερών και Νιγρίτης. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Προδρομούδη ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως των Σερών και καλείται Μονή Προδρομούδη κατά τον μακεδονικό ιδιωματισμό. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στο γενέσιο του Προδρόμου και εορτάζει στις 24 Ιουνίου. Είναι μετόχοι της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτου Σερών ιδρύθηκε το 1853. Βρίσκεται στην πόλη των Σερών. Το καθολικό είναι δίκλητος βασιλική χωρίς τρούλο του 17ου αιώνα και είναι αφιερωμένο στους Αγίους Γεώργιο και Δημήτριο. Εορτάζει στις 23 Απριλίου και στις 26 Οκτωβρίου. Το καθολικό περιέχει πολλές αγιογραφίες. Η Μονή είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου.

ιερός ναός Αγίου Πνεύματος υπάρχει από το 1857. Βρίσκεται στο χωριό Άγιο Πνεύμα, κοντά στις ιερές μονές Προφήτου Ηλίου και Τιμίου Σταυρού. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, κάτω από την Αγία Τράπεζα πηγάζει Αγίασμα.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, ο μήνας Αύγουστος θα λέγαμε είναι αφιερωμένος στην Παναγιά, τη μητέρα και προστάτηδα όλων μας. Από την πρώτη του μηνός αρχίζει η νηστεία του 15 Αύγουστου που κρατάει 15 μέρες. Ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις την Άγια αυτή μέρα, την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εμείς σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή αυτή στη γιορτή της ζωής όπως την αποκαλεί ο λαός μας. Η Θεοτόκος αναδείχθηκε κορυφαίο πρόσωπο του χριστιανισμού που επί 20 αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κάθε χριστιανό. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βίκη Τριβιζά θα απαντά στα τηλεφωνήματά σας και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμπης.

15 Αύγουστος, φίλοι ακροατές, και όπου ζει και αναπνέει ελληνικό κύτταρο, γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Την άνοδο δηλαδή της μάνας του Χριστού στους ουρανούς. Μπορεί η Παναγία να λατρεύεται από το σύνολο σχεδόν του χριστιανικού κόσμου και να αποτελεί συγκεκριμένο πνευματικό αλλά κυρίως καθημερινό σημείο επικοινωνίας των πιστών με το Θείο, όμως για τον Έλληνα αυτή η σχέση ξεπερνάει κάθε όριο και δεδομένο, θεολογικό ή ανθρώπινο. Η Παναγία ταυτίστηκε με το έθνος και η πίστη αυτή θεωρείται από πολλούς ότι έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, που η θεά Αθηνά συμπαραστεκόταν στο πλευρό των Ελλήνων που πολεμούσαν, αλλά κυρίως στηρίζεται στην προστασία της υπερμάχου στρατηγού που έσωσε το Βυζάντιο τις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας του. Και στις μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ήταν γραφτό να δούμε ολοφάνερα την ιστορική ταύτιση της Παναγίας με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. 15 Αύγουστος ήταν εκείνες τις ώρες της μεγάλης κατάνοιξης για τον Έλληνα χριστιανό, όπου εκδηλώθηκε εναντίον της Ελλάδος η ιερόσιλη, απρόκληκτη και εγκληματική ενέργεια του ιταλικού φασισμού με τον τορπιλισμό της Έλλης στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Αγαπητοί φίλοι, ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις του το 15 Αύγουστο, την Άγια αυτή μέρα της κίνησης της Θεοτόκου. Τιμά ένα πρόσωπο που καθρεφτίζει πολλά μαζί και είναι από τα πιο τραγουδισμένα στη δημοτική μας παράδοση. Η πιο τραγουδισμένη γυναίκα σε χαρές και λύπες. Τιμά το πρόσωπο της Παναγίας γιατί εκεί, σε αυτό το πρόσωπο, αντικρίζει ο καθένας μας τη δική του μάνα. Το βοήθα Παναγιά μου, όλοι το έχουν στο στόμα τους, στις κακές στιγμές.

Αγαπητοί φίλοι, τον Αύγουστο οι νησιώτισσες Παναγίας μας με τα εκατοντάδες επίθετα και προσωνύμια που τους έδωσε ο λαός μας φορούν τα καλά τους, τα λέγαμε, και περιμένουν τους πιστούς στην Τίνο, την Αγιάσο, την Πάρο, τη Λέρο, τη Σκιάθο. Η μάνα του Χριστού, η μάνα του Έλληνα, περιμένει τα παιδιά της. Και δεν γιορτάζουν μόνο οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην κοίμηση, όλες γιορτάζουν. Ο 15 Αύγουστος είναι πανηγύρι, το πανηγύρι των Ελλήνων. Είναι το δεύτερο Πάσχα της Ρωμιοσύνης. Γιορτάζει η Βαγγελίστρα, η Φανερωμένη, η Κανάλα, η Γλυκοφιλούσα, γιορτάζει και η Πορταΐτισσα, στην οποία αναφέρεται και το τραγούδι που ακούμε.

Αγαπητοί ακροατές, το μοναστήρι της Προστάτιδας της Ανατολής, της Παναγίας Σουμελά, της Παναγίας των Ποντίων, ιδρύθηκε περί το 386 μετά Χριστό σε μια χαραθρόδη πλευρά του όρους Μελά στην Ανατολική Ματσούκα του Πόντου, που ορθώνεται σε ύψος 600 περίπου μέτρων. Την περίοδο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας 1204-1461 η Μονή έφτασε στο ζενίθ της ακμής της. Οι μεγαλοκομνηνοί είναι εκείνοι που ανέδειξαν το ιερό προσκύνημα σε ένα από τα σημαντικότερα της τότε Ανατολής. Στην ιστορία της συνέβησαν πολλά, έγιναν θαύματα που συγκλώνησαν ακόμη και τους Τούρκους διοικητές της περιοχής, γνώρισε επιδρομές βαρβάρων και ερημώσεις μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που άρχισε να ιερήμωση του μοναστηριού. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Η εικόνα έμεινε καλά φυλαγμένη μέχρι το 1931. Οι Πόντιοι δεν άφησαν όμοιρο τη δέσποινά τους για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον τους να την απελευθερώσουν προκάλεσε το αίτημα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά Ινωνού, ώστε να επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε και εκεί ψηλά στο Βέρμιο κτίστηκε η καινούργια Μονή της Παναγίας Σουμελά, που η χάρη της έχει γίνει το προσκύνημα των απανταχού Ποντίων. Συρρέουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές κάθε ηλικίας, χριστιανοί με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, υπομονετικοί, πειθαρχημένοι, ξάγρυπνοι, με τα μάτια τους καθυλωμένα στο Άγιο εικόνισμα της Μητέρας του Θεού, που θα κάνει τη μεγαλοπρεπή έξοδο ανάμεσα στα πλήθη των προσκυνητών.

Αγαπητοί φίλοι, οι Σαρακατσάνοι τιμούσαν ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο. Μεγάλη ήταν η πίστη τους στην Παναγία και προπαντός οι γυναίκες πίστευαν πολύ στη δύναμή της. Αυτή την πίστη την ενέπνεαν στα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία, σημαντικό γεγονός για την εποχή μας. Και αυτό που δεν έλειπε από την προσευχή της Σαρακατσάνας είναι τούτο. Εσένα Παναγιά μου, εσένα έχω μόνο. Στην ελπίδα, στο όνειρο, στη χαρά, στον πόνο. Και βέβαια στις 15 Αυγούστου πολλοί από τους τσελιγκάδες Σαρακατσάνους εκείνα τα χρόνια συνήθιζαν να κάνουν συμφωνίες με τους πιστικούς που θα φυλάνε όλο το χρόνο τα κοπάδια.

Πολλές εκκλησίες στον τόπο μας, αγαπητοί φίλοι, είναι αφιερωμένες στην κίνηση της Θεοτόκου. Πασίγνωστες είναι της Τίνου πρώτη και καλύτερη, της Εκατονταπηλιανής της Πάρου, της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθρα και πολλές άλλες. Από τις 30 Ιανουαρίου του 1823 που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Τίνου, έχουν περάσει χρόνια και η Τίνος έχει μετατραπεί στο πρώτο θρησκευτικό κέντρο της Ελλάδος με πανορθόδοξη ακτινοβολία. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως το 15 Αύγουστο για να εκπληρώσουν το τάμα τους προς την Παναγία, να ζητήσουν τη βοήθειά της, να προσκεφηθούν άνθρωποι ηλικίας από κάθε τάξη με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, ρίχνονται κατάχαμα στο πέρασμα της Αγίας Πομπής για να πάρουν τη σιωπηλή ευλογία της Αγίας Μητέρας.

Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, η οποία είναι το παντοτινό σκαλοπάτι που πατάει ο άνθρωπος για να βρει τον κατοικώνα και ομοίωση δημιουργό του. Είναι το καθημερινό σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα την οποία προστατεύει, προτρέπει, της ανοίγει το δρόμο, την καθοδηγεί. Τιμούμε τη μνήμη της και την παρακαλούμε για την

Η ημέρα της Παναγίας, αγαπητοί φίλοι, αποτελεί και φέτος μια από τις πιο σημαντικές εορτές για όλους τους Έλληνες, όλου του κόσμου. Στις 15 Αυγούστου το ελληνικό στοιχείο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης θα τιμήσει με την παρουσία του στις εκκλησίες την κοίμηση της Θεοτόκου. Σε όλες τις ελληνικές κοινότητες της Διασποράς η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να είναι μεγάλη, δίνοντας για μια ακόμη χρονιά το μήνυμα της βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης και πίστης που διέπει τους Έλληνες ομογενείς. Η μεγαλύτερη θρησκευτική κοινότητα της Ευρώπης, αυτή της Γερμανίας, θα δώσει και φέτος πολυπληθές παρόν στους εορτασμούς του 15 Αυγούστου και βέβαια οι Έλληνες εκεί έχουν προγραμματίσει και φέτος μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις προς τιμήν της Θεοτόκου.

Λαμπρές αναμένεται να είναι και φέτος, αγαπητοί φίλοι, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας στη Μεγάλη Βρετανία, με τους Έλληνες ομογενείς που ζουν εκεί να σειραίουν στους ναούς. Ένας από τους μεγαλύτερους ναούς του Λονδίνου, ο καθεδρικός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα έχει και φέτος την τιμητική του. Η ελληνική κοινότητα του Καναδά συμμετέχει και αυτή ευλαβικά σε όλους τους χριστιανικούς εορτασμούς. Ένας από τους ναούς που θα φιλοξενήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες των Ελλήνων πιστών είναι ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Κίνγκστον της πολιτείας του Οντάριου. Και βέβαια, στο ίδιο πνεύμα κινούνται όλες οι ελληνικές κοινότητες απαντακού της γης.

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στην Παναγία, στη μητέρα του Χριστού, είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των μεγάλων και μικρών ναών που είναι αφιερωμένοι στο όνομά της και αποδεικνύεται επίσης από τις δεκάδες χιλιάδες των πιστών που σπέβδουν κάθε φορά στις γιορτές της, όπως στην Αγιά Σου της Λέσβου, που είναι ονομαστή για την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα, όπου από την 1η Αυγούστου οι προσκυνητές σειραίουν στα κελιά και στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου δεκαπεντίζουν, όπως λένε, διανυκτερεύοντας στο ύπαιθρο, και ολόκληρη η πόλη παίρνει μια όψη πανηγυρική.

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στη μητέρα του Χριστού είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των κατοίκων της Θράκης μας. Σε αυτή την περιοχή υπήρχαν 15 θαυματουργά αγιάσματα που ήταν αφιερωμένα στην κοίμηση της Θεοτόκου. Σε ένα από αυτά βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ξυλιάς. Για την εικόνα αυτή έλεγαν ότι καθώς πλησίαζαν τα καράβια στο λιμάνι, χτυπούσαν σε μια κάσα και σταματούσαν. Ένας ναυτικός την άνοιξε και βρήκε μέσα την εικόνα της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, η μάνα του Χριστού καθημερινά μεταξύ ουρανού και γης μεσητεύει, βοηθά, συμπαρίσταται, συμβουλεύει, μοιράζει αγάπη, στηρίζει. Από την εμφάνισή της κοντά στους γονείς της μέχρι την κοίμησή της ακόμη και κάτω από τον Σταυρό σιωπά. Και αυτή η σιωπή είναι ο πλούτος της και η μεγάλη κληρονομιά για τον άνθρωπο, μια σιωπή που επί 20 αιώνες μας προτείνει καθημερινά το διαχρονικό τρόπο ζωής και σωτηρίας από το κακό που συνυπάρχει μέσα μας και που απευθύνεται και στο σώμα και στην ψυχή και που ο δικός της ο Υιός μας φανέρωσε με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή Του.

Ο χρόνος μας, καλοί μου φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Από το Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από την κυρία Βίκη Τριβιζά που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας και από το Χρήστο Ζακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά.

ανεβαίνοντας κάθε μέρα του Αυγούστου σαν ένα ασβεστωμένο σκαλί που μας οδηγεί προς το εξοκλήσι της ψυχής μας, δηλαδή προς την υπεραγία Θεοτόκο, την κυρά του κόσμου, της καρδιάς μας και των ανθρώπων. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο σήμερα, μαζί σας και ο Βασίλης Σπυρόπουλος στην υποστήριξη της παραγωγής.

0: Αγίας, μήνας του Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Γέροντα Δανία, να συνεχίσουμε για τα της συνογραφίας και του Ρωμανού.
1: Με τα χαράς και σας ευχαριστώ. Μα και στο άλλο κοντάκιο, στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο κατάπληκτος από την υπερφυσική γένα Ιωσήφ απορεί για το πώς η αρνάδα βαστάζει λιοντάρι, η χελιδόνα αητό και η δούλη δεσπότη. Τι φοβερά είναι αυτά. Φέρνει εικόνες και προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη ο Άγιος Ρωμανός στον ύμνο και λέγει: «Η κιβωτός συμβολίζει την Παρθένο που γεννάει, το ραβδί του Δαβίδ και του Ιεσέ τη Μαρία προδηλώνουν, ενώ ο Γαβρίλ έκαμε την άγαμη λεχόνα με το πνεύμα και συμπληρώνει ο εμπνευσμένος μελωδός, επήρε από εκείνην ο Θεός την ανθρώπινη φύση και ακόμα και η γυναίκα έριξε τον Αδάμ και η γυναίκα τον ανασταίνει». Αυτά είναι συγκλονιστικά. Επίσης, στον ύμνο στην Υπαπαντή, πηγαίνοντας στο Χριστό μας, η Παναγία στο ναό τον θαυμάζει ως θεάνθρωπο. Ενώ ο Σιμεών τον ονομάζει της Μαρίας Πανάγιο Υιό και την Παναγία πύλη και κλεισμένη, και πως σαν σπαθί θα σε τρυπήσει το αντίκρισμα του πάθους του. Στο δε ύμνο στο γάμο της Κανά ονομάζει ο θείος Ρωμανός την Παναγία και κόρη και νύμφη, και πως γάμος την έφερε στον κόσμο. Ο δε Ιησούς της φέρεται στοργικά και πραγματοποιεί το αίτημά της. Και κλείνοντας, παρακαλεί ο

καταστροφή, ατίμωσης, θάνατος. Ο Απόστολος Παύλος, αν περιέγραφε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση, θα έλεγε «αυτή είναι αυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν».

αυτές τις τραγικές ώρες, μοναδική ελπίδα των πολιορκουμένων ήταν ο Θεός. Και ο Θεός ενεργούσε εκεί δια του εκλεκτού του οργάνου που ονομαζόταν Άγιος Σπυρίδων. Ο θαυματουργός ιεράρχης μπορούσε να τους βοηθήσει σε αυτή τη φοβερή ώρα. Διαβάζουμε στο συναξάρο της 11ης Αυγούστου: «Στεναγμή στήνην και δάκρυση εν νυχτή και ημέρα των Ορθοδόξων τα πλήθη των ιεράρχην οικέτευων». Όλα τα στόματα εκράβγαζαν: «Άγιε Σπυρίδων, σώσε μας από την καταστροφή», ενώ από τα μάτια έτρεχαν καυτά δάκρυα πόνου και ηκεσίας. Το καντιλάκι αυτό της ελπίδας παρέμεινε αναμένο. Άλλωστε δεν ήταν κάτι το άγνωστο για αυτούς να επεμβαίνει ο προστάτης τους Άγιος σε ώρες μεγάλης τρικυμίας και απειλής και να τους προσφέρει τη γαλήνη. Πριν από 86 έτη, όταν είχε πέσει στο νησί φοβερή λοιμώδης νόσος, πανούκλα, που μετεδόθη από ιταλικό πλοίο και εθέριζε τον πληθυσμό, με την επέμβαση του Αγίου εξαφανίστηκε κατά την Κυριακή των Βαΐων. Για να μην λησμονηθεί η μεγάλη αυτή ευεργεσία, καθιερώθηκε κάθε χρόνο των Βαΐων να γίνεται μεγαλοπρεπής πανήγυρης και να λιτανεύεται το ιερό και άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος. Επίσης, πριν από 43 έτη είχε χτυπήσει η πανούκλα δύο φορές και απειλούσε όλο το νησί με θάνατο. Κατά την φράση του συναξαριστή: «Λοιμώδες μίασμα διεύθυρε και αγρούς και πόλην και κόμας, ώστε της πάσιν αφέπκτος επεκρέματο ο σκληρός θάνατος και σχεδόν είχε κατακυρεύσει πάσαν την νήσων». Και σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση επενέβη ο θαυματουργός Άγιος και σταμάτησε το κακό. Επιπλέον τους χτυπημένους από την αρρώστια, τους μισοπεθαμένους, δια μιας τους κατέστησε υγιείς. Και για αυτή την ευεργεσία του Αγίου οι ενετικές αρχές καθιέρωσαν κάθε πρωτοκύριακο του Νοεμβρίου να τελείται πανήγυρης και λιτάνευσης του ιερού σκηνώματος. Γι' αυτό όλες οι ελπίδες των πολιορκουμένων εστράφησαν προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. Όπως τους έσωσε το 1630 και το 1673 από τον λιμάνι,

έτσι μπορούσε να τους σώσει και τώρα το 1716 από τον λοιμό της τουρκικής απειλής. Κάποια ημέρα επιχείρησε ο τουρκικός στρατός να ανεβεί στο ακρότυχο της πόλεως και τότε με την αόρατη βοήθεια του Αγίου αποκρούστηκαν και έπεσαν νεκροί. Μετά από αυτό οι Τούρκοι αγρίεψαν περισσότερο και ξεκινούσαν για πιο σκληρή και μανιώδη επίθεση, ενώ από τα στόματά τους έβγαιναν φοβερές απειλές. Μίζωνος σκληρότητος και απανθρώπου φόνου έπνεον των βαρβάρων εχείρες απειλάς τη κακία προσάπτοντες, όπως το σημειώνει ο συναξαριστής. Τα πράγματα είχαν φτάσει στην κόψη του ξηραφιού. Μέσα στην πόλη δεν υπήρχε χριστιανός που να μην δέεται στον Άγιο Σπυρίδωνα. Όλη η πόλη είχε μεταβληθεί σε ακίμητη προσευχή. Τη νύχτα αντί για ύπνο είχαν την πάνιχο δέηση και όταν προσεύχονται πολλοί μέρα και νύχτα με θέρμη καρδιάς και με δακρύβρεκτο πρόσωπο η προσευχή γίνεται πανίσχυρη και κατεβάζει τη δύναμη του ουρανού στη γη. Όταν πλησίασε η κρίσιμη στιγμή κατά την οποία οι επιδρομείς νόμιζαν ότι ακουμπούν επάνω στη νίκη και ότι οι Κερκυραίοι θα ποδοπατηθούν και ενώ άρχισε να χαράζει η 11η Αυγούστου, τότε συνέβη αυτό που ποτέ δεν το περίμεναν. Μέσα στο πρωινό σύθαμπο σκορπίστηκε φοβερή λάμψης. Εμφανίστηκε από τον ουρανό ο Άγιος Σπυρίδων σε σχήμα μοναχού, κρατώντας στα χέρια του ένα τρομερό σπαθί που έμοιαζε με αστραπή. Γεμάτος θυμό επετέθηκε εναντίον των εχθρών και δεν ήταν μόνος του, περιστοιχιζόταν από ουράνιο στράτευμα που σκορπούσε γύρω μεγαλειώδης λάμψης. Θεέ μου, τι επέμβασες ήταν αυτή! Ο λόγος του συναξαριστού είναι θαυμαστός. «Εν μοιά των ημερών, όρθρου βαθέως, οπτάνεται της υπεναντίης, ο μέγας πατήρ ημών Σπυρίδων, με τα πλήθους στρατιάς ουρανίου και αστραπόμορφων ξύφος επέχων, τούτους σπουδαίος και με τα θυμού απεδίωκε». Υπογραμμίζουμε τη φράση «αστραπόμορφων ξύφος κατέχων». Έρχονται ώρες που οι Άγιοι δεν προβάλλουν γαλήνη και ταπεινή σαν ήσυχα πρόβατα, αλλά φοβεροί και τρομεροί σαν λέοντες. Αυτό δεν το αισθάνονται όσοι είναι χριστιανοί και ζουν με αρετή και ευσέβεια. Αυτό το νιώθουν όσοι αποφασίζουν να κάνουν κακό στους χριστιανούς, όσοι μένονται κατά του χριστιανικού πληρώματος. Εν προκειμένου, οι Οθωμανοί πολιορκητές της Κέρκυρας που περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να αφανίσουν τους χριστιανούς, όλα τα υπελόγησαν εκτός από τις αόρατες δυνάμεις που υποστηρίζουν τους οπαδούς του Χριστού. Μόλις λοιπόν μέσα στο ορθρινό μισοσκόταδο άστραψε ξαφνικά το σπαθί του Αγίου Σπυρίδωνος, όταν εμφανίστηκαν οι ουράνιοι συνοδοί του, τότε οι Τούρκοι κυριεύθηκαν από απερίγραπτο τρόμο. Γεμάτοι πανικό δεν έβλεπαν την ώρα να φύγουν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Μέσα στον φόβο και στη σαστιμάρα ο ένας χτυπούσε τον άλλο. Έφευγαν και δεν κοιτούσαν πίσω. Έφευγε το πεζικό, έφευγε το υπικό, γέμιζαν τα πλοία. Μία ώρα τη δύναμη που προερχόταν από τον προστάτη Άγιο τους έσπρωχνε, τους αποθούσε, τους καταδίωκε. Ο φόβος που τους κυρίευσε ήταν συντριπτικός. Μάλιστα και η ώρα που εμφανίστηκε ο Άγιος με τη συνοδεία του ήταν κατάλληλη για να πληγούν από φόβο. Ήταν η ώρα που άρχιζε να υποχωρεί η νύχτα και να αχνοφέγγει η μέρα. Εν τω μεταξύ η νυχτερινή αγωνία και μανία της πολιορκίας τους είχε οπωσδήποτε κουράσει σωματικά και ψυχικά.

Καθώς ξημέρωσε καλά η 11η Αυγούστου του 1716 και οι κάτοικοι της Κέρκυρας περίμεναν πολεμικούς ήχους και κρότους, παραδόξως βασίλευε σιωπή και ηρεμία. Περίεργο πράγμα, είπαν, τι συμβαίνει, δεν άργησαν να διαπιστώσουν ότι οι επιδρομείς έφυγαν με φυγή ευνίδιο, αφού είχαν εγκαταλείψει όλες τις στρατιωτικές αποσκευές τους. Έτσι, αντί να υποδεχθούν την καταστροφή, μπορούσαν να μπαίνουν στις σκηνές των εχθρών και να παίρνουν λάφυρα. Ρωτώντας εδώ και εκεί έμαθαν τι ακριβώς συνέβη. Φεύγοντας οι Τούρκοι ομολογούσαν πως τους εμφανίστηκε στον ουρανό κάποιος καλόγυρος με ουράνιο στράτευμα και τους ανάγκασε να φύγουν πανικόβλητοι. Όλη η Κέρκυρα χόρευε και αλάλαζε και όλοι συγκεντρώθηκε στην εκκλησία του Αγίου για να απονείμει τα ευχαριστήρια. Ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να περιγράψει τα αισθήματα της ευγνωμοσύνης και της αγάπης προς τον Άγιο Σπυρίδωνα. Παράλληλα προς τους Ορθοδόξους Κερκυραίους και οι ενετοί άρχοντες και διοικητές του νησιού δεν μπορούσαν παρά να αποδώσουν στον Ιεράρχη τιμές και ευχαριστίες. Τον ανακήρυξαν ως σωτήρα της Κέρκυρας και υπερασπιστή των χριστιανών. Τον ετοίμησαν με επίσημες ευχαριστήρες τελετές. Του έφτιαξαν και μεγάλο αργυρό καντήλι, προσφέροντας συγχρόνως και το λάδι που ετησίως απαιτείται. Με διάταγμα του ενετού καπιτάνου Ανδρέα Πιζάνη, καθορίστηκε κάθε χρόνο στις 11 Αυγούστου να γίνεται επίσημη τελετή και πανήγυρης και να λιτανεύεται το λείψανο του Αγίου. Στο κείμενο της αποφάσεως του Πιζάνη, στην αρχή αναγράφονται τα εξής. Επί της πολιορκίας του φρουρίου τούτου των κορυφών, ορατή υπήρξε η προστασία του ενδόξου Αγίου Σπυρίδωνος υπό των ισχυρών μεσητεύσεων του οποίου κινηθήσα η Θεία Ευσπλαχνία ή θέλησε να ποιήσει τόσον λαμπρότερον το θαύμα όσον καθήν ώραν ήτο μάλιστα επικείμενος ο κίνδυνος δια προσδοκή του ευτυχούς μεταβολής οικολούθησεν υποθητή ελευθέρωσης του αυτού φρουρίου κατεσπευσμένος των πολεμίων αράντων των στρατόπεδων και καταλοιπώντων των πυροβολικών τα πολεμοφόδια και την αποσκευή. Το κείμενο το έχουμε πάρει από το βιβλίο που τιτλοφορείται Αθανασίου Τσίτσα, ο Ιερός Σπυρίδων Κέρκυρα 1967. Εκεί αναφέρεται ότι σώζεται και το ιταλικό κείμενο. Συγκινητικά είναι τα λόγια που διαβάζουμε πιο κάτω. Προς την ενάργειαν το σου του θαύματος πάσα καρδία και πάσα διάνοια οφείλει να προσπέσει προσευχομένη και εν ταπεινότητη τας ευχαριστίας αυτής αποδίδουσα να καταδείξει το μέγιδος άμα της ενεργίας και του κοινού οφειλήματος. Λίγο πιο κάτω η απόφαση του ενετού γενικού καπιτάνου του νησιού αναφέρεται στην καθιέρωση ετήσιας εορτής και σημειώνει ότι αυτή η ημέρα, η 11η Αυγούστου, υπήρξε μια ημέρα ευτυχίας που δεν πρέπει να λησμονηθεί. Επιλέξει αναφέρει και τα επόμενα. «Είδομεν κατά αυτήν την ημέραν, καταδευλημένα στας προσπαθίας, εξυφτελισμένεν την υπερηφάνειαν και τους βαρβάρους υπ' αυτού του φόβου αυτών τραπέντας εις φυγήν». Ότε μάλλον ήλπιζαν να επιθέσωση σκληρών ζυγών στους λαούς τούτους και να υπερνικήσωση φρούριων όπερ εξασφαλίζει την χριστιανοσύνη κατά των εισβολών αυτών. Στο κείμενο αυτό του Γενικού Καπιτανάτου της Κέρκυρας τονίζεται ότι εξευτελίστηκε η υπερηφάνεια των Τούρκων. Παλαιά ιστορία αυτή. Ο ισχυρός Γολιάθ με το γιγαντιαίο ανάστημα, με την περικεφαλαία, με τον θώρακα, με τις περικνημίδες, με την χάλκινη ασπίδα, με το υπερμέγεθες δόρυ και τη σιδερένια λόγχη ιτάται από ένα τσοπανόπουλο. Ο τρομερός εξοπλισμός του εξευτελίζεται από μια σφενδόνα. Στο βιβλίο της Εκκλησίας Μηναίων Αυγούστου, στην 11η αυτού του μήνα, μετά την μνήα του μάρτυρος Εύπλου και του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλος Νύφωνος και των άλλων Αγίων, διαβάζουμε τα εξής. «Τι αυτή η μέρα η ανάμνησης του εν Κερκύρα υπερφυούς καταγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού και στη συνέχεια το δύστιχο επίγραμμα έριξε πέδας στρατιάς ολοφύλων πόλην τέσωσε Κερκύρας ο προστάτης
δηλαδή χτύπησε και έριξε κάτω τους άντρες του ολοφύλου στρατού και έσωσε την πόλη ο προστάτης της Κέρκυρας. Την έσωσε από σφαγή, από αφανισμό, από εξαντραποδισμό. Τελειώνοντας, έχουμε να πούμε τα εξής. Σαν ελληνικό κράτος, καιρό έχουμε να γνωρίσουμε εχθρική επιδρομή. Αν ομιγέννητο κάποια φορά συμβεί, δεν πρέπει να ξεχάσουμε στις δύσκολες εκείνες ώρες ότι έχουμε και τους Αγίους μας, οι οποίοι μπορούν να μας συμπαρασταθούν. Όπως τότε, στις αρχές του 18ου αιώνα, ο Άγιος Σπυρίδων στους Κερκυραίους, ή όπως παλαιότερα τον 8ο αιώνα ο Άγιος Ανδρέας στους κάτοικους της Πάτρας, ή όπως ο Άγιος Δημήτριος μετά τα μέσα του 7ου αιώνα στη Θεσσαλονίκη, ή όπως η Παναγία στις αρχές του 7ου αιώνα την Κωνσταντινούπολη που κινδύνευε από τους Αβάρους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ανθρωπίνως δεν φαινόταν καμία ελπίδα σωτηρίας και όμως επήλθε λύτρωσης. Ας δοξολογούν λοιπόν τον Θεό, ας εγκομιάζουν τους Αγίους Του, οι λελιτρωμένοι υποκυρίου. Υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υποκυρίου, ους ελιτρώσατο εκχυρός εχθρού. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Αντώνη Παντελιό που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

και η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Τούρκους. Ο κίνδυνος του ανδραποδισμού και του αφανισμού δια της φαγής ήταν μεγάλος, διότι οι δυνάμεις των απίστων ήσαν ασυγκρίτως μεγαλύτερες από τις δυνάμεις των χριστιανών. Παρά δε τη στρατηγική δεξιότητα του διευθύνοντος τα χριστιανικά όπλα Σάξονος στρατάρχου Ιωάννου Ματθία και παρά την γενναιότητα και την αυτοθυσία με την οποία αντιμετώπισαν τον επιδρομέα οι Κερκυραίοι και οι άλλοι χριστιανοί, στο τέλος δυστυχώς θα υπέκυπταν εάν, αδελφοί μου, δεν επενέβαινε η Θεία Δύναμης δια της Μεσολαβήσεως του Ιερού Σπυρίδωνος, εάν δεν επενέβαινε ο Άγιος αποτελεσματικά υπέρ των υπερασπιστών της πόλεως. Η πολιορκία άρχισε στις 24 Ιουνίου του 1716 και τερματίστηκε στις 11 Αυγούστου του ιδίου έτους με την άτακτη φυγή και αναχώρηση των επιδρομαίων Τούρκων. Και ενώ οι Κερκυραίοι περίμεναν την εκ των βαρβάρων, θα λέγαμε, παντελή απώλειά τους, οι δεήσεις και οι προσευχές των πιστών, με τις οποίες με τα πολλής ευλαβίας επικαλούντο την προστασία και τη σκέπη του κοινού πατρός, εισηκούστησαν και όρθρουβα Θεός της 11ης Αυγούστου εμφανίζεται ενώπιον των εχθρών ο Μέγας Πατήρ ημών Σπυρίδων ο Θαυματουργός με τα πλήθους στρατιάς ουρανίου και κρατώντας στο δεξί του χέρι αστραπόμορφο ξύφος κατεδίωκε με θυμό τους Οθωμανούς Τούρκους. Βλέποντες αυτό το παράδοξο γεγονός, οι Οθωμανοί Τούρκοι στρατιώτε ευθύς ετράπησαν εις φυγήν, συγκροώμενοι μεταξύ των ο ένας με τον άλλον και εγκαταλείποντες επί τόπου πάντα όσα είχαν με θυμό με ταυτόν. Έφυγαν λοιπόν και συνετρίβησαν οι εχθροί της πίστεως από φόβο, χωρίς πόλεμο, άνευ πυρός ή μαχαίρας ή κάποιας άλλης ανθρωπίνης δυνάμεως, παρά μόνο από την αόρατη δύναμη του Σωτήρος ημών Θεού και των θερμοτάτων ευχών του Θαυματουργού Αγίου Σπυρίδωνος. Θαυματουργός, αδελφοί μου, ο Άγιος Σπυρίδων. Ο βίος του αναφέρει ότι και εν ζωή ακόμη επιτελούσε πολλά και μεγάλα θαύματα. Το ομολογεί και το ιερόν απολυτίκιον του. Αλλά και με τα θάνατον δεν έπαυσε ο Άγιος να είναι εν κινδύνης βοηθός και αντιλήπτορ μέγιστος. Δεν έπαυσε να θαυματουργεί, γιατί με τη χάρη του παντοδυνάμου Θεού ο θαυματουργός καν τέχνη και Σπυρίδων του θαυματουργήν ουκ έληξεν εις έτη. Μάλιστα το Άγιο Σώμα του δεν εγνώρισε φθορά ούτε διάλυση και θεοδόξαστο βρίσκεται στην καταπράσινη και μαγευτική Κέρκυρα εις προστάτης την χάνει ομού και πρόμαχος.
Μένει άφθορος ο Άγιος κατά τρόπων θαυμαστών επί 1700 και πλέον έτη. Αυτό είναι το μέγα θαύμα. Αποτελεί της μελούσης αφθαρσίας το προήμιον, τον δείκτην της αφθαρσίας και της κοινής Αναστάσεως το σύμβολο. Το χαριτόβρητο του Λείψανο με τα πολλά θαύματα που επιτελεί αποδεικνύει τα λόγια της Αγίας Γραφής ότι της Αγίης της εν τη γη εθαυμάστοσεν ο Κύριος. Αποδεικνύει περίτρανα ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και είναι πράγματι, αδελφοί μου, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, γιατί ο Άγιος Σπυρίδων, όπως και όλοι οι Άγιοι, δεν θαυματουργεί με δική του δύναμη, αλλά με την χάρη του παντοδυνάμου Θεού. Σήμερα οι ορθολογιστές και οι άπιστοι σκανδαλίζονται όταν ακούνε για τα θαύματα και με ειρωνικό χαμόγελο υποστηρίζουν ότι δεν γίνονται θαύματα. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μιλάμε στην εποχή μας για θαύματα. Έτσι μας λένε. Ο Χριστός όμως, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή, επίησε πολλά και μεγάλα θαύματα και το αδιάψευστο στόμα του

έργα α εγώ ποιο, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Και συνεχίζει, εάν τι αιτήσετε εν το ονόματι μου, εγώ ποιήσω. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο θαυματουργός Άγιος Σπυρίδων εκβρέφους επόθησε τον Χριστόν και εκ ψυχής τον αγάπησε. Ήταν όλων των χριστιανικών αρετών κάτοχος. Γι' αυτό με τη δύναμη και με τη χάρη του Θεού έγινε και πολλών δωρεών ο πάροχος. Η Κέρκυρα δεν ξεχνά τα πολλά του θαύματα, όπως αυτό που εορτάζομαι σήμερα. Γι' αυτό τον εορτάζει λαμπρός και με χαρά τον ονομάζει θαυματουργό και προστάτη της. Το πέλαγος των θαυμάτων δεν πρέπει να μας σκανδαλίζει, δεν πρέπει να μας απομακρύνει από τον Θεό και από την Εκκλησία. Αντίθετα, πρέπει να μας στηρίζει στην πίστη και να μας συγκροτεί στον δρόμο της χριστιανικής μας ζωής. Και να μην ξεχνάμε αδελφοί ότι όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Ίσως είναι δύσκολο ο σημερινός άνθρωπος που θεοποίησε χωρίς Θεό τον άνθρωπο και αρνήθηκε τον Θεό να δεχθεί στο ορθολογιστικό του μυαλό το υπέρλογο θαύμα. Ο σύγχρονος μηχανοκρατούμενος άνθρωπος δεν θέλει να εννοήσει την πραγματικότητα του θαύματος. Το καυσαέριο των μηχανών του θαμπώνει τα μάτια και ο θόρυβος του βουλώνει τα αυτιά. Έτσι, χωρίς πνευματικά μάτια και αυτιά, δεν καταλαβαίνει το θαύμα και σκανδαλίζεται στο άκουσμά του. Γι' αυτό όταν ακούει για θαύματα δεν πιστεύει και ειρωνεύεται τους πιστούς. Δεν μπορεί να θέσει το θαύμα μέσα στα στενά όρια της λογικής του και το αρνείται. Με τη λογική του όμως αδυνατεί να πείσει να αρνηθούν τα θαύματα και αυτοί στους οποίους έγιναν τα θαύματα και τα κηρύττουν αμετάπιστα. Ευσεβείς μου χριστιανοί, σήμερα που εορτάζομαι το μέγα αυτό θαύμα της προστασίας των Κερκυραίων από τον πολιούχο Άγιό τους θαυματουργό Σπυρίδωνα, ας παρακαλέσουμε και εμείς τον θαυματουργό Άγιό μας, τον εν Κερκύρα ζώντα σώματι υπάρχοντα, να μας αξιώνει τα πολλά του θαύματα, να μας οδηγούν σε δοξολογία του ονόματος του Θεού, να μας ενισχύουν στην πίστη και στη σωστή χριστιανική ζωή μας. Ας τον παρακαλέσουμε να μας δίδει πάντοτε την δύναμη να στρεφόμεθα στη σημερινή εποχή που ζούμε προς την Αγία του εικόνα και μαζί με τον Ιερό Υμνογράφο να ψάλλουμε και εμείς με πνευματική χαρά. Των θαυμάτων το πέλαγος γεγονός, πάσης τρικυμίας ενθαλάσσεται και εν γη μέγιστε Σπυρίδων, διάσωζε ευχές σου τους επικαλουμένους μέγα σον όνομα. Αμήν.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί θα συνεχίσουμε το διπορικό μας προσκύνημα στους υπέρλαμπρους ναούς ηλιοστάλαχτους θρόνους της Θεοτόκου. Σήμερα καλούμε την αγάπη σας να στραφεί στο Ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα μικρασιατικά παράλια, στην θαλασσοδαρμένη Σάμο. Η Σάμος λοιπόν βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου προς την ανατολική άκρη του Ικάριου Πελάγους, πολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας, από όπου τη χωρίζει ένας στενός διάβλος.

Η Σάμος είναι ένα από τα ευνοημένα νησιά του ελληνικού χώρου που συνδυάζουν ποικίλες φυσικές ομορφιές με πλούσια ιστορικά μνημεία. Στη Σάμο οι φυσικές ομορφιές δεν εξαντλούνται στα γραφικά λιμάνια με τις καθάριες αμμουδιές ή στα βραχώδια νεμόδαρτα κρογιάλια. Εδώ μπορεί καθένας να συναντήσει και επιβλητικά βουνίσια τοπία, καθώς και ειρηνικούς έφορους κάμπους. Γιατί η Σάμος αποτελούσε κάποτε κομμάτι της γειτονικής μικρασιατικής γης, με την οποία χωρίστηκε αργότερα με μια σειρά γεωλογικών μεταβολών. Στη Σάμο μας καλωσορίζουν μορφές αξιόλογες από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Εδώ γεννήθηκε ο Αρίσταρχος, που ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε 320 π.Χ. στο ηλιοκεντρικό σύστημα, επίσης και ο φιλόσοφος μαθηματικός της αρχαιότητας ο Πυθαγόρας. Σαμιώτης ήταν και ο μεγάλος επαναστάτης του 1821, Λυκούργος λογοθέτης, που με τη χάρη του Θεού νίκησε τουρκική αρμάδα τον Αύγουστο του 1824 και έσωσε το νησί του από βέβαιη σφαγή. Ήταν ανήμερο του Σωτήρος. Σήμερα, στο ναό της Μεταμορφώσεως, βρίσκεται χαραγμένη σε μαρμάρινη πλάκα η ιστορική νίκη που αναμφίβολα ήταν θαύμα του μεταμορφωμένου Χριστού. Με υπερηφάνεια, ευγνώμονα διαβάζουμε: «Χριστός Σάμον έσωσε την 6η Αυγούστου 1824».

0: Το κοσμοσωτήριο άγγελμα της ελεύσεως του Ιησού Χριστού στον κόσμο έφτασε και στη Σάμο και μάλιστα πολύ νωρίς από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, εφόσον γειτονεύει με την Πάτμο και τη μικρασιατική Έφεσο. Σύμφωνα με την παράδοση, οι δύο Απόστολοι Παύλος και Ιωάννης είναι οι θεοφόροι ευαγγελιστές των κατοίκων της Σάμο. Ξεφυλίζοντας τις πράξεις των Αποστόλων, ο συγγραφέας Ευαγγελιστής Λουκάς, στο 20ο κεφάλαιο, στους στίχους 15 και 16, γράφει: «Κακήθεν αποπλέψαντες τη επιούση καταντήσαμεν αντικρή Χίου, τη δε ετέρα παρεβάλλομεν εις άμον και μείνοντες εν τρογυλίο, τη εχωμένη ήλθομεν εις Μίλητον». Ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος από την Τροάδα διαμέσου Μυτιλήνης, παρέπλευσε εκ Χίου και Σάμου και έφτασε στη μικρασιατική πόλη Τρογύλιον, απέναντι ακριβώς στη Σάμου, πλησίων της Μικάλης και την επομένη ήλθε στη Μίλητο. Εάν έμεινε ο Παύλος στη Σάμου ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Ο Χόσνερ, στο βιβλίο του ο Παύλος, λέει ότι μάλλον εστάθμευσε και εις τη Σάμου.
1: Επίσης, η χριστιανική παράδοση θέλει και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος, έχοντας ως ορμητήριό του την Έφεσο, εκήρυτε το Θείο Λόγο όχι μόνο στη Μικρά Ασία αλλά και στα κοντινά νησιά. Έτσι έφτασε και στη Σάμο, όπου έμεινε επί μακρόν. Μάλιστα προσδιορίζεται από μερικούς και η τοποθεσία όπου έμεινε. Και αυτή είναι κοντά στο σιδερένιο γεφύρι, στους πρόποδες του όρους Αγιάνιδες, στην αρχαία πόλη της Σάμου, το σημερινό Πυθαγόριον. Στο μέρος αυτό έχει στηθεί μικρό εκκλησάκι επωνόματι του Ευαγγελιστού Ιωάννη και πανηγυρίζει 26 Σεπτεμβρίου στην εορτή της μετάστασης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Σάμου Ιωσήφ Γεωργυρίνης σχετικά μας ενημερώνει: «Εντάφθα υπάρχει και εκκλησία της αφιερωμένη στον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων. Οι εγχώριοι πιστεύουν ότι αυτόθη τελούνται θαύματα και εκ παραδόσεως έχουσιν ότι εν αυτό το μέρη της Σάμου διέτριψεν ο Άγιος Ιωάννης και ο Άγιος Παύλος διόπερ και μεθευλαβίας πολλοί εκεί προσέρχονται». Όμως όλους αυτούς τους τέλους και τις παραδόσεις που χάνονται στην αχλή των αιώνων και αποδεικνύουν την από των αποστολικών χρόνων είδηση της Εκκλησίας του Χριστού στη Σάμο, και έλατε μαζί μας στο ορεινό χωριό Κουμαραδέου, στο νότιο τμήμα του νησιού. Διασκίζουμε τη γραφικότατη δασόδη περιοχή του Όρους, όλο και ανεβαίνουμε, γύρω μας με χάρη ξεδιπλώνονται κατά πράσινες πλαγιές από ελιές και πεύκα. Το πανύψιλο βουνό όλο και μας αποκαλύπτει όλες τις γραφικότατες πτυχές του, κατά πράσινη λόφη, λεύκες, αμπέλια, κερασιές, κυπαρίσια, καρυδιές και καστανιές μας συντροφεύουν σε αυτή την ωραία διαδρομή, ενώ από κάποια ξέφωτα κατά γάλανη προβάλλει απέραντη θάλασσα. Είμαστε στο νότιο μέρος του νησιού, στο μικρό χωριό Κουμαραδέους, που έχει και δεν έχει 180 κατοίκους περίπου. Ένας μικρός δρόμος βγαίνει δεξιά από το χωριό και μας οδηγεί στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς, το πλουσιότερο σε κοιμήλια μοναστήρι της Σάμου. Παλιότερα λεγόταν και Μονή των Πέντε Σπιτιών, γιατί τότε το χωριό Κουμαραδέη το αποτελούσαν 5 μόνο σπίτια. Η Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας Σάμου βρίσκεται μέσα σε ωραιοτάτη δασόφητη περιοχή με άφθονα κρύα νερά και πολύ πράσινο. Κτίστηκε το έτος 1586 από δύο μοναχούς, Νίλο και Διονύσιο, οι οποίοι μόναζαν στην αντικρινή Μικρά Ασία στο ιερότατο μοναστικό κέντρο του όρους Λάτρος. Έφυγαν λοιπόν από τις κήτες του Λάτρους και πέρασαν στη Σάμο και εγκαταστάθηκαν στην τοποθεσία Ιρέων, όπου ήκμαζε πόλεις από τα αρχαία χρόνια, όπως τούτο μαρτυρούν τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα.
1: Εδώ νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε μία παρένθεση διευκρινίζοντας τι είναι το Λάτρος. Το Λάτρος είναι όρος της Καρίας στην Ιωνία, ου μόνον υψηλότερον και υπερφανές αλλά και αναβήνε κομιδή δυσχερέτατον, όπως μας παραδίδει ο αρχαίος συναξαριστής. Το ύψος του δεν ξεπερνά τα 1375 μέτρα και βασικά ο όγκος του αποτελείται από σκοτεινό γρανίτη που η διάβρωσή του δημιούργησε χιλιάδες σπήλαια και φαράγγια, έτοιμα κελιά για μοναχούς. Γύρω του απλώνονται ήσυχα η κοιλάδα του Μεάνδρου, ο λατρικός κόλπος και η χερσόνησος της Μιλή του. Και στους πρόποδες του, κοντά στη θάλασσα, ανεπτύχθη ταπεινά η Ηράκλεια, η Υπολάτρο, το κατοπινό Μελανούδιο, η Μιούς και περισσότερο από όλες η περίφημος Μίλητος. Η μοναχική παράδοση στο Λάτρος, όπως αναφέρουν οι πηγές, ήλθε από αλλού. Εδώ την έφεραν τον 4ο και 5ο αιώνα καταδιωκόμενοι μοναχοί Σιναΐτες, που και αυτοί την κληρονόμησαν από τον ίδιο τον Μέγα Αντώνιο. Όμως και πάλι η ιστορία δεν μας παραδίδει τίποτε για την πρώτη αυτή κατοίκηση του Λάτρους. Μόλις το πρώτο ήμιση του 7ου αιώνος αρχίζει κάτι να προβάλλει. Μερικές σωζόμενες τοιχογραφίες, άλλες σκόρπιες εδώ και εκεί μαρτυρίες για ηγούμενους και μοναχούς που ασκητεύοντας εκεί πρόσφεραν βοήθεια σε οδηπόρους και περαστικούς στρατιώτες. Είναι οι μοναδικές πληροφορίες για την αγγελική ζωή που είχε αναπτυχθεί εκεί. Όμως, αφού είναι αδύνατον κάτι να μείνει κρυφό και απαρατήρητο, ήταν επόμενο κάποτε και το Λάτρος να ξεπεταχθεί από την αφάνεια. Τον 10ο και 11ο αιώνα ήδη είναι γνωστές σε όλη την αυτοκρατορία οι περίφημες για την ευσέβειά τους μονές πάνω στο Λάτρος. Μερικές από αυτές είναι η Μονή του Λαμπονίου ή των Κελιβάρων, όπως η αρχαιότερη του όρους, η Μονή του Σωτήρος ή των Αγράβλων, η πολυανθρωπότατη Μονή της Καρίας και τελευταία από όλες η Μονή του Στήλου που την ίδρυσε ο Άγιος Παύλος, ο νέος, ο Λατρινός. Η μεγάλη όμως δόξα του Λάτρους φτάνει σχεδόν στη μάχη του Ματζικέρ 1071 μετά Χριστόν. Μετά από αυτήν άρχισαν τα δεινά του, όπως και όλα τα δεινά των χριστιανών στη Μικρά Ασία. Το Λάτρος σε λίγο έσβησε, ξεψύχησε κάτω από το πέλμα του άπιστου Σελτζούκου Τούρκου. Αλλά την τελευταία αυτή περίοδο του, ο Θεός επεφύλαξε μια μεγάλη εξαιρετικά φυσιογνωμία του ανατολικού μοναχισμού. Ο Όσιος Χριστόδουλος ο Λατρινός ήλθε εδώ και έγινε μοναχός και από το 1076 μόνο και μόνο επειδή θεώρησε προτιμότερον της οικίας την του πλησίων ωφέλιαν, ηγούμενος της Μονής του Στήλου και αρχιμανδρίτης παντός του όρους, πρώτος του Λάτρους, αφού προηγουμένως ασκήθηκε στη μοναχική ζωή πάνω στον Όλυμπο της Βυθινίας και έπειτα μέσα στην ευλογημένη έρημο της Παλαιστίνης. Η έλευση αυτή του Αγίου συνδέεται με τη σφαγή και την ερήμωση της Παλαιστίνης από τους Τούρκους, όταν οι ελάχιστοι πατέρες που επέζησαν κατέφυγαν εδώ στο Λάτρος. Όμως έφυγε και από εδώ και τελικά κατέληξε απέναντι στην Πάτμο, όπου ίδρυσε την γνωστή

0: χωρίς καμιά εξαίρεση στο λάτρος, όταν αυτό θα ξαναέβρισκε την ελευθερία του. Όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Το λάτρος, μετά τα χρόνια αυτά, αν και προσπάθησε να ξαναβρει ζωή και την παλιά του δύναμη και λάμψη με τη βοήθεια αρκετά σημαντικών μορφών που εμόνασαν εκεί, όπως ο Νικηφόρος Βλεμμίδης και ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Αθανάσιος ο Πρώτος, δεν το κατόρθωσε ποτέ, γιατί είχε γνώμη αντίθετη ο τουρκικός ζυγός του. Μέχρι τον 13ο αιώνα χαροπαλεύει. Ποτέ όμως δεν μπόρεσε να ξαναβρει τη χαμένη του αρχαία έγκλη, εκείνη που το μεγάλυνε μέχρι την εποχή του Οσίου Χριστοδούλου. Όμως κι αν το λάτρος δεν ξαναστήθηκε ποτέ, η ασκητική του παράδοση διεσώθη στα άλλα μοναχικά κέντρα που το διαδέχτηκαν και μπήκε κατάβαθα στα σπλάχνα της ζωής της Ορθοδοξίας, όπως συνέβη και με τους δύο μοναχούς Νίλο και Διονύσιο που πέρασαν στη Σάμο με σκοπό να μονάσουν για πάντα στο όμορφο νησί, φέρνοντας όμως η χρόνος και τη μοναστική παράδοση του μικρασιατικού λάτρους.
1: Επειδή όμως διαρκώς τους ενοχλούσαν οι πειρατές που την εποχή αυτή ελιμένονται τα παράλια των νησιών, οι δυο αυτοί μοναχοί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν όλο και υψηλότερα στο βουνό, στο πυκνό και αδιαπέραστο δάσος, έτσι μακριά της παραλίας έστησαν τις καλύβες τους.

Ο ένας τότε από τους δύο μοναχούς, ο Διονύσιος, κάθε νύχτα είτε προσευχόμενος με κατάνοιξη, είτε μελετώντας ολομόναχος τα θαυμάσια της δημιουργίας κάτω από τη μαγεία του έναστρου ουρανού και μέσα στη γαλήνια ησυχία της νύχτας, βλέπει στο βάθος ένα περίεργο φως να λάμπει, ξεχύνοντας γλυκές, ολόφωτες, μαρμαριές μέσα στη σκοτεινιά του δάσους και πάντοτε στο ίδιο μέρος. Το φαινόμενο τούτο του εκκίνησε την περιέργεια, καθότι εγνώριζε καλώς ότι στην τοποθεσία αυτή κανένας δεν έμενε. Αποφάσισε να ερευνήσει το φωτεινό τούτο φαινόμενο. Πήγε λοιπόν στο σημείο εκείνο που έβλεπε να λάμπει το παράδοξο φως, φθάνοντας όμως εκεί δεν είδε τίποτα, ούτε το ακτινοβόλο φως εκ του πλησίον έβλεπε. Τούτο επανέλαβε και άλλες νύχτες, δίχως κανένα αποτέλεσμα, και ενώ βρισκόταν σε μεγάλη απορία, αποφάσισε να ανακοινώσει το θαυμαστό και υπερφυσικό γεγονός στον ομότροπο και ομόζηλό του μοναχό Νίλο. Την επομένη νύχτα, με τα πολύς κατανήξεως και οι δυο μαζί, είδαν να εμφανίζεται το παράδοξο φως, να λάμπει, να φεγκοβολά μέσα στο πυκνό και αδιαπέραστο δάσος. Προσευχήθηκαν και έπειτα ο μοναχός Διονύσιος απέστειλε το μοναχό Νίλο στο σημείο εκείνο, καθοδηγώντας τον από μακριά πού ακριβώς να σταματήσει, και τούτο, γιατί όπως ήδη είπαμε, πλησιάζοντας το φως εχάνετο. Κατόπιν ήλθε κοντά και ο Διονύσιος και οι δυο μαζί τώρα άρχισαν να ψάχνουν το χώρο. Αφού δεν βρήκαν τίποτε στους στάμνους και στα δέντρα, άρχισαν να σκάπτουν το έδαφος. Τότε, σε βάθος 4 μέτρων, βρήκαν μια μικρή κεράμια εικόνα της Παναγίας. Με ανέκφραστη χαρά και ιερή συγκίνηση, οι δύο μοναχοί γονάτισαν μπροστά και με δάκρυα στα μάτια έψαλαν ύμνους προς την Θεομήτωρα και με χείλη τρεμάμενα την ασπάζονταν.

Ύστερα με ευλάβεια πολύ την έφεραν στο ταπεινό κελί του μοναχού Διονυσίου. Αλλά όμως συνέβη τότε άλλο θαυμαστό γεγονός. Η ιερή τούτη εικόνα το πρωί ήταν άφαντη από την φτωχική καλύβα του μοναχού. Ο Διονύσιος λυπήθηκε πολύ, στενοχωρήθηκε, έκλαψε για τη χαμένη εικόνα. Ρώτησε τους άλλους συνασκητές του, έψαξε μία-μία τις καλύβες τους, αλλά τίποτε. Τέλος έφτασε και στον τόπο της Ευρέσεως και εκεί, έκθαμπος, αντικρίζει την ιερή εικόνα στο ίδιο ακριβώς μέρος.

0: της Ευρέσιος. Την πήρε με χαρά και πάλι τη μετέφερε στην καλύβα του. Αλλά όμως η εικόνα και πάλι έφυγε και επέστρεψε στον τόπο της ανασκαφής.
1: Όλοι οι μοναχοί που είχαν γίνει αυτόπτες μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος αντελήφθησαν ότι θέλημα της Θεοτόκου ήταν να παραμείνει η ιερή εικόνα της Παναγίας εκεί, στον τόπο της ανασκαφής. Ο μοναχός Διονύσιος γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά με τούτα τα λόγια: «Δέσποινα, αν θέλεις να μεταφέρομεν αυτό το μέρη την ημετέραν μετάνοιαν, ευδόκισον, όπως η ξηρά ράβδος αυτή εμπηχθήσα εδώ, αναβλαστήσει». Και αφού είπε αυτά, έμπηξε στο χώμα το κατάξερο μπαστούνι του, που ήταν από ξερό κλαδί κρανέας. Και το θαύμα έγινε. Αυτό το κατάξερο μπαστούνι βλάστησε κλόνους και έγινε δέντρο, το οποίο επί 200 και πλέον χρόνια ανθούσε και έβγαζε φύλλα. Και όπως ομολογεί ο συγγραφέας των Σαμιακών, Επαμεινώντας Σταματιάδης, ήταν το μοναδικό δέντρο κρανέας για όλη τη Σάμο.

0: Ύστερα από αυτά, οι μοναχοί Διονύσιος και Νίλος με ζήλο και ενθουσιασμό άρχισαν την ανέγερση του μοναστηριού. Καταρχήν, έστησαν ένα μικρό ναό αφιερωμένο στους δύο κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και ο οποίος σώζεται νότιο-δυτικά του κυρίως ναού του Καθολικού της Μονής. Στο μέρος της ευρέσου της επτής εικόνας αναβλύζει αγίασμα. Είναι μέσα στη γη και κατεβαίνει κανείς από μια παμπάλαια πέτρινη σκάλα με 8 σκαλοπάτια. Πάνω από το αγίασμα στήθηκε περίλαμπρος ναός της Θεοτόκου αφιερωμένος στην ιερή κοίμηση της Θείας Μητέρας. Ο ναός όμως αυτός, ο αρχικός των δύο λατρινών μοναχών, έγινε παρανάλωμα του πυρός αρκετές φορές. Σε μια από αυτές τις πυρκαγιές χάθηκε και η ευρεθίσα ιερή εικόνα καθώς και πολλά άλλα κοιμήλια. Σώζεται όμως πανομοιότυπος φορητή εικόνα, αντίγραφο της ευρεθίσας του έτους 1670, η οποία αποτελεί σήμερα τον θησαυρό του μοναστηριού και βρίσκεται σε ξυλόγλυπτο αρχαίο προσκυνητάρι.
1: Ο σημερινός ναός του μοναστηριού είναι έργο του 1593. Είναι βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής, μετατρούλου και είναι ο ωραιότερος όλων των άλλων μοναστηριακών ναών της Άμμου. Το εσωτερικό του είναι αγιογραφημένο από την εποχή των Αγίων Ακτιτόρων. Μπαίνοντας στον Άρθικα, μόλις πατήσουμε το κατόφλι του προναού, με δέος, αντικρίζουμε πάνω από την πύλη του κυρίως ναού την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσης του κόσμου, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει ο δίκαιος Κρητής. Κάτω από το θρόνο του Κυρίου, σε ημικυκλική κόγχη, παριστάνεται η Θεοτόκος δεωμένη, ανάμεσα στους δύο αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ, οι οποίοι κρατούν ανοιχτή ταινία με την επιγραφή «Ελέα κατάκαρπος οράθης κόρη, το συμπαθή τεκούσα του Θεού λόγων, αιτία την ούσα της εσπλαχνίας το ίκτον αυχής εις επώνυμον κλαίος».

0: Λίγο πιο κάτω από αυτά, αριστερά της πύλης, παριστάνεται ο Κύριος και δεξιά η Θεοτόκος, τον τύπο της Αμόλυντου, που με πόνο και θλίψη μοναδική σφίγγει στην αγκαλιά της τον μικρό Χριστό, όταν ο γέροντας Σιμεών της προφητεύει το πάθος και το σταυρό του Ιησού.
1: Επίσης, ωραιότατες παραστάσεις κοσμούν και τον Κυρίως Ναό, κάτω χαμηλά, άγιοι στρατιωτικοί, άγιοι μάρτυρες και ανάμεσά τους χωρία σκητών, όπως ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Όσιος Παύλος ο Λατρινός, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός και άλλοι. Πιο πάνω, οι 24 οίκοι το χαιρετισμό της Θεοτόκου, επίσης και οι Έννοι, εννοείται αυτόν Ήλιος και Σελήνη, Πυρ, Χάλαζα κλπ. Ολόκληρη τη δυτική πλευρά καταλαμβάνει η παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου. Ψηλά στα τόξα σκηνές από τη ζωή του Χριστού που αποκαλύπτουν ότι ο Παντοκράτορ που παριστάνεται φωλιασμένος στον Τρούλο είναι ο ενανθρωπίσας λόγος που δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς του ελύτρωσε τον κόσμο. Από τις παραστάσεις των ιεραρχών του ιερού ξεχωρίζει ο Άγιος Πέτρος ο Αλεξανδρίας, ο οποίος με εμφανή αγωνία ρωτά τον εικονιζόμενο με σχισμένο χιτώνα Χριστό: «Τι σου το χιτώνα σώτερ δίλεν?» Και ο Χριστός με πόνο φαίνεται να το απαντά: «Άριος ο της μανίας επώνυμος». Επίσης επιβλητική είναι και η πλατητέρα ψηλά εκεί στην κόγχη του ιερού. Τέλος, στις αψίδες εσωτερικά υπάρχουν επιγραφές από τροπάρια της Παναγίας, οι οποίες όμως είναι δυσανάγνωστες, διακρίνονται ελάχιστες, όπως «Σεν τη φαϊνή λαμπάδα και μητέρα του Θεού, εν ύμνης μεγαλύνομεν». Μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας είναι και το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο που διατηρείται σε αρίστη κατάσταση. Οι εικόνες του είναι όλες θαυμαστής τέχνης του 18ου αιώνα. Ανάλογης ξυλογλυπτικής τέχνης και αξίας είναι και ο δεσποτικός θρόνος.
0: Έτσι, μπαίνοντας στο υπέρκαλο αυτό ανάκτορο της Θεοτόκου, νιώθουμε τον εαυτό μας να καταλαμβάνεται από αισθήματα δέους και κατάνοιξης. Η ψυχή μας ανέρχεται σε άλλους κόσμους, εθέριους, πνευματικούς. Αυτά τα αισθήματα συγκλώνησαν και τον συγγραφέα Εμμανουήλ Κρητικίδη και γράφει: «Ο δε ναός της Μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου και στερεός είναι και κομψός βυζαντινού ρυθμού η σχήμα σταυρού, η δε τάξης και διακόσμησης υπερβαίνει πάντα έπαινον και η λειτουργία τελουμένη εν ησυχία μεταψαλμωδίας, ειδηφώνων και ειδημώνων της εκκλησιαστικής μουσικής καλογύρων αποσπά το νου από τον επιγείων και μετάρσιον αυτών φέρει εις κόσμον ελπίδος, πίστεως και ζωής. Καγόδ αυτός, ως της ταύτα γράφω, αυτό τούτο έπαθαν παραγενόμενος».
1: Η ιερά αυτή μονή διασώζει αξιόλογες λειψανοθήκες όπου ευλαβικά φυλάσσονται ιερά λείψανα Αγίων. Επίσης και ιερά σκεύη ανεκτήμητης αξίας, καθώς και βιβλία και πατριαρχικά συγγύλια. Στα χρόνια της μακραίωνης τουρκοκρατίας, το μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας ήταν τόπος καταφυγής και παρηγοριάς για τους κατατρεγμένους Ρωμιούς. Με ανακούφιση διέβαιναν την πύλη της αυλής και με μια βαθιά νοσταλγία αντίκριζαν τη Θεία Μητέρα του Ιησού μέσα από τα σαχράντους αυτού παλάμας, η Πανάγιος ψυχή της, ως βρέφος να αναγεννάται στη Βασιλεία των Ουρανών και πιο πάνω, μέσα από ορθάνικτες πύλες, υπερκοσμίως η Παντάνασα, να περνά στη θέωση, στην εδέμ της αιώνιας λύτρωσης και χαράς.
0: Κατά το 1821, η Μεγάλη Παναγιά των Πέντε Οσπιτίων γίνεται κρυσφύγητο του αρχιερέα Κύριλου, ο οποίος ευλόγησε την επανάσταση στη Σάμο και του Σαμιώτη αρχηγού Λυκούργου Λογοθέτη. Εδώ, κάτω από το βλέμμα της Θείας Μητέρας, οι απελπισμένοι μεταλαμβάνουν ελπίδας και ξεχύνονται ως λέοντες κατά του τυράννου. Κατά το 1834, δύο λόχοι Τούρκων υπό τον Χουσάν Βέι κύκλωσαν το μοναστήρι αφού έσπασαν τις πόρτες, το λαιλάτισαν και συνέλαβαν εχμαλώτους, μοναχούς και λαϊκούς οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί και χρησιμοποιούσαν τη Μονή ως στρατηγείο. Όλοι οδηγήθηκαν στην τουρκική ναυαρχίδα, όπου με απάνθρωπο βασανιστήρια εφωνεύθηκαν από τους Οθωμανούς.
1: Αμέτρητα είναι και τα θαύματα της Μεγάλης Παναγίας. Η ολόφωτη μητέρα του Θεού δεν έπαυσε ανά τους αιώνας να ξεχύνει τη χάρη της σε αυτό τον ιερό τόπο. Μερικά χρυσά φλωριά που βρίσκονται αναρτημένα στην ιερή εικόνα μιλάνε για το θαύμα της στη μάχη στο Κάβο Φωνιά, που με τη δική της χάρη ο καπτάν Σταμάτης Γεωργιάδης χτύπησε τον καπλάν Αγά, αρχηγό των Τούρκων, και του οποίου, ενώ έπεφτε νεκρός, ξεχύθηκαν από την ταπακέρα του φλωριά που ευγνώμονα ο Σαμιώτης ήρωας τα αφιέρωσε στη Μεγάλη Παναγία, της οποίας θαύμα θεώρησε τη νίκη.
0: Επίσης, κατά το έτος 1750, ληστές έφτασαν στα πρόθυρα της Μονής με σκοπό να αρπάξουν της ευσεβίας των πιστών κοιμήλια. Οι μοναχοί, σαν τους είδαν από μακριά να έρχονται, έκλεισαν καλά τις πύλες και κατέφυγαν με προσευχή στην προστασία της Θεοτόκου. Οι ληστές, αφού δεν μπόρεσαν να μπουν, ανέβηκαν σε ένα βράχο πάνω της Μονής και από εκεί πίεζαν τους μοναχούς να τους ανοίξουν. Τότε ένας ευσεβής μοναχός, ο Νεόφυτος, ετέλεσε παράκληση και έπειτα αγιασμόν. Και με ένα μοναχό έστειλε αγιασμό στον αρχηγό των ληστών και τον προσκάλεσε να έλθει στο μοναστήρι. Εκείνος πράγματι ήλθε με τους συντρόφους του. Αλλά τότε πράγμα παράδοξο συνέβη. Μόλις οι ληστές μπήκαν στο ναό όπου βρίσκονταν συναθροισμένοι οι περίτρομοι μοναχοί και βρέθηκαν στο κατανυχτικό περιβάλλον, αντί να προβούν σε αρπαγές και λαιλασίες, γονάτισαν και ένας-ένας εναπέθεσαν τα όπλα τους μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ζήτησαν να γίνουν μοναχοί και να κλάψουν τις αμαρτίες τους. Η αδελφότης τους δέχτηκε με χαρά. «Χαρά γίνεται στον ουρανό, επενή αμαρτωλό μετανοούντι».

Εδώ όμως και το δικό μας προσκύνημα τελειώνει. Ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια και η Ευθυμία Ιωσηφίδου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Γιάννη Χριστοφή, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίνον τη αληθεία σου εισάκουσον μην τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσιμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γνώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών των

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τ

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

δάσους. Κατά πράσινη, γεμάτη με ελαιώνες, πεύκα και με κάθε είδους άγρια βλάστηση. Διάφανα νερά χαϊδεύουν τις ακτές της και η αρχαία πόλη αποτελεί το πιο λαμπρό πετράδι της. Ένας ακόμη λόγος που έχει πολύ συζητηθεί το νησί είναι η πλούσια υποθαλάσσια περιοχή του, στην οποία έχουν βρεθεί κοιτάσματα πετρελαίου. Στην αρχαιότητα υπήρξε από τα πιο εύπορα νησιά, εξαιτίας του πλούτου του υπεδάφους της σε χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους. Στη Θάσο υπάρχουν δείγματα ζωής από τα προϊστορικά χρόνια. Την κατοίκησαν θράκες και φοίνικες, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τα ορυκτά του υπεδάφους της. Όμως, αποφασιστική για την εξέλιξή της, στάθηκε η επίκηση κατοίκων από την Πάρο. Η Πάρη ιδρύνει και νέες αποικίες στην Ανατολική Μακεδονία και συμβάλλουν ώστε η Θάσος να γίνει σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, το 491 π.Χ. γκρεμίζονται τα τείχη της και παραδίδεται ο στόλος της στον Πέρση Δαρίο. Αργότερα γίνεται μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας και όταν αποφασίζει να αποστατήσει, δέχεται φοβερά αντίπεινα από τον Κίμωνα. Μεσολαβεί εμφύλιος πόλεμος και μετά περνάει στα χέρια των Σπαρτιατών. Το νησί ξαναγνωρίζει άνθηση στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Το 1455 υποτάχθηκε στους Τούρκους, οι οποίοι εξορίζουν σχεδόν όλους τους κατοίκους της στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι απέμειναν αναγκάστηκαν να αποσυρθούν στο εσωτερικό του νησιού για να προφυλαχθούν από τις πειρατικές επιδρομές που αποτελούσαν μάστιγα για την περιοχή των 18ου και 19ου αιώνα. Τελικά η Θάσος απελευθερώνεται το 1912 από τον άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Η Θάσος η Λιμένας είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Σημαντικότατο αξιοθέατο της περιοχής είναι η αρχαία πόλη, με διάσπαρτα κτίσματα από όλες τις περιόδους. Οι Πάροι, άπικοι, θεωρούνταν ως οι πρώτοι που έχτισαν ιερά στο νησί. Έτσι, μνημεία του 7ου αιώνα π.Χ. είναι το κενοτάφιο του στρατηγού Γλαύκου και ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα που δεν σώζεται σήμερα. Ακόμη ο ναός της Πολιούχου Αθηνάς που βρίσκεται βόρεια του λιμανιού. Τον 6ο αιώνα χτίζεται ο πρώτος ναός του Ηρακλή και ο ναός της Αρτέμιδας, στην οποία προστέθηκε ρωμαϊκό πρόπυλο. Στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. περιτυχίζεται ο οικισμός. Σήμερα οι πύλες που βλέπουμε στον περίβολο είναι η πύλη της Θεάς με το Άρμα, η πύλη του Ερμή και των Χαρίτων, η πύλη του Παρμένη και αυτή του Σιλινού, η πύλη του Ηρακλή και του Διονύσου και τέλος η πύλη του Δία και της Ήρας. Επίσης είναι πιθανό να φτιάχτηκε συγχρόνως το λιμάνι στα νότια του οικισμού ή όπως ονομάζεται κλειστό λιμάνι. Τον 5ο αιώνα επίσης εμπλουτίζεται το ιερό του Ηρακλή και οικοδομείται το πέρασμα των θεωρών στην αγορά. Η αρχαία αγορά αρχίζει να χτίζεται τον 4ο αιώνα ενώ διαμορφώνεται στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Στην ίδια εποχή ανήκουν τα ιερά του Διονύσου και του Ποσειδώνα, όπως και το μνημείο του Θερσίλοχου. Στον 3ο π.Χ. αιώνα ανήκει το θέατρο όπου χτίζεται σε αυτό μαρμάρινη σκηνή και αποκτά τον αρχιλεκτονικό του διάκοσμο. Αργότερα δέχτηκε ρωμαϊκές τροποποιήσεις ώστε να είναι κατάλληλο για θηριωμαχίες και αγώνες μονομάχων. Στη ρωμαϊκή εποχή ανήκουν ακόμη το Οδείο και η αψίδα του Καρακάλα που υψώθηκε ανάμεσα στο 213 και 217 μετά Χριστό. Στην αρχαία πόλη

ακόμη το ανοιχτό λιμάνι στα ανατολικά του κλειστού με το Ευρεόκαστρο. Δυτικά τα λείψανα της νεκρόπολης με τη γνωστή σαρκοφάγο του Πολυάδη. Βόρεια από το θέατρο υπάρχει η Ακρόπολη που ανήκει στα Βυζαντινά χρόνια και δυτικά της η σπηλιά του Πάνα. Πλούσια εκθέματα όλων των εποχών θα θαυμάσει ο επισκέπτης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσου, ενώ πολλά από τα έργα γλυπτικής που βρέθηκαν στην περιοχή στεγάζονταν σε ξένα μουσεία.

μεγάλη αρχαιολογική αξία του νησιού, καθώς και οι σπάνιες φυσικές ομορφιές του συμβάλλουν στη συρροή τουριστών τόσο από τη Μακεδονία όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πολύ ικανοποιητική τουριστική υποδομή με ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ολόκληρη την πρωτεύουσα αλλά και κάμπινγκ στο Λιστέρι. Κολύμπει στις υπέροχες ακρογιαλιές της Θάσου αλλά και σε κοντινά παραθαλάσσια χωριά που τα συνδέει συγκοινωνιακό δίκτυο με την πρωτεύουσα. Πολλή κίνηση συγκεντρώνει το λιμάνι που είναι γεμάτο από κέντρα, ταβέρνες και καταστήματα με τουριστικά είδη. Για τη διασκέδαση του επισκέπτη φροντίζει το φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι. Στο χωριό Θεολόγος νότια της Θάσου, το αρχοντικό του οπλαρχηγού Χατζηγιώργη. Επίσης, μια σπάνια εικόνα φυλάγεται στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η οποία πιθανώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έργα του Ευαγγελιστή Λουκά και είναι φτιαγμένη από κερί και μαστίχα. Εξάλλου, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουλίου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τον Θασίτικο Γάμο. Σε απόσταση 40 χιλιόμετρα από την Θάσο βρίσκονται τα λιμενάρια που έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό παραθεριστικό κέντρο. Το χωριό διαθέτει πανέμορφη παραλία, ταβέρνες, καφετέρειες και κινηματογράφο. Το χαρακτηριστικό του χωριού Παναγία είναι ότι βρίσκεται χτισμένο σε κατάφυτη περιοχή και διαθέτει αρχοντικά με έντονο το στοιχείο της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Άλλο ένα αξιοθέατο της περιοχής είναι η σπηλιά Δρακόπορτα με σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Όσο για την παραλία Χρυσή Αμμουδιά που βρίσκεται 6 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού, είναι βέβαιο πως το όνομά της καθρεφτίζει και την απίστευτη ομορφιά της. Εδώ υπάρχει και κάμπινγκ για όσους προτιμούν να ζουν πιο κοντά στη φύση. Στο χωριό Ποταμιά και στις κοντινές τοποθεσίες Κίνηρα και Σκάλα θα βρείτε πολλά ξενοδοχεία και δωμάτια για να μείνετε, όπως επίσης άλλη μια χρυσαφένια αμμουδερή παραλία, τη Χρυσή Ακτή. Αρκετά είναι και τα κέντρα για φαγητό. Η περιοχή Πότος, εκτός από τη μεγάλη τουριστική της κίνηση, είναι γνωστή και για τα αρχαία λατομεία Μαρμάρου. Έτσι, στην τοποθεσία Αλική, δίπλα στη θάλασσα, θα δείτε το λατομείο από όπου οι Θάσοι έπαιρναν το περίφημο λευκό μάρμαρο που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των κλειπτών και των οικοδομών τους. Πολλά δωμάτια εδώ, αλλά και στις περιοχές Πευκάρη, Αστρίδα και Ψηλή Άμμος, οι οποίες διαθέτουν και πανέμορφες παραλίες. Αμμουδιές θα βρείτε ακόμη και στην Αλική και στη Θυμονιά. Επιπλέον, πλήθος από εστιατόρια, ψαροταβέρνες και ψησταριές. Οι αμμουδερές ακρογιαλιές του χωριού Πρίνος, καθώς και το παραδοσιακό χρώμα των δύο οικισμών του, προσελκύουν πολλούς παραθεριστές. Ένας ακόμη λόγος που έκανε το μέρος ευρύτερα γνωστό είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στο θαλάσσιο χώρο του. Ξενοδοχεία, δωμάτια και δύο κάμπινγκ στον Πρίνο, αλλά και στις γύρω περιοχές, στη Σκάλα Σωτήρα και στη Σκάλα Καλλιράχης, καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αυξημένου τουρισμού. Μεγάλη ποικιλία επίσης από κέντρα για φαγητό. Το χωριό Ραχώνη, αλλά και κυρίως το επίμειό του Σκάλα Ραχωνίου, συγκεντρώνει αρκετό κόσμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βρίσκεται 11,5 χιλιόμετρα δυτικά της Θάσου. Όμορφη παραλία στη Σκάλα και κάμπινγκ πρώτης κατηγορίας. Ακόμη πολλές ταβέρνες και στο Ραχώνη. Η Θάσος στην αρχαιότητα ήταν φημισμένη τόσο πολύ για τα πολύτιμα αγαθά του υπεδάφους της, τα μάρμαρα και την ξυλία της, όσο και για τα αγροτικά της προϊόντα. Σήμερα εξακολουθεί να φημίζεται για το αγνό φημαρίσιο μέλι της, το καλό κρασί και το λάδι της. Όσο για τις νοστιμιές που θα γευτείτε εδώ, προτείνουμε θαλασσινά και ψάρια, χταποδάκι

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 11 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων.

11 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εύπλου του Διακόνου. Εκ της τολής μεν σεπτός εύπλος Λεβίτης, εκ της τομής δε στερός όντος ο πλήτης. Από τη στολή του ο Εύπλος φαινόταν σεπτός Λεβίτης και δια του αποκεφαλισμού του αναδείχθηκε στερεός όντος και ακαταμάχητος ο πλήτης. Ο μεγαλομάρτης Εύπλος καταγόταν από την κατάνη της Σικελίας και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού 284-305 μετά Χριστόν. Κατηγορήθηκε στον άρχοντα Καλβιασινό ως χριστιανός και επειδή δεν πίστηκε να αρνηθεί τον Χριστό υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια χαμηλά στα γόνατα. Εν συνεχεία τον κρέμασε σε ένα όρθιο ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Τότε ακριβώς έφτασε στα αυτιά του κάποια θεία φωνή και τον ενδυνάμωσε ώστε να υπομείνει μέχρι τέλους στα βασανιστήρια και να μην δηλιάσει. Μετά από αυτά του συνέτριψαν με σφυριά τις κνήμες και ακολούθως τον έριξα στη φυλακή. Όντας δε κλεισμένος στην φυλακή ο Άγιος, με την προσευχή του και μόνο, έκανε να αναβλήσει στο δάπεδο της φυλακής πηγή ύδατος. Έτσι τον έβγαλαν απ' εκεί. Ύστερα τον έριξαν και πάλι στη φυλακή και με πειρακτωμένα σιδερένια νύχια του καταπλήγωσαν τα αυτιά. Τελικά οι δήμοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο Άγιος Μεγαλομάρτης Εύπλος κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Παρακλέ Παναγίδη με, εχθρού δυσμενούς κατέβαλε στας μηχανάς ανδριότατε, στερά θλίση σου, προσπαλέσας τούτον και Χριστό το κτίστη σου θυσία καθαρά και ευπρόσδεκτος καθιερώθης νυν το τον όλων βασιλεύοντι διαιώνος συναγαλλιόμενος.

Εύπλε Παναγίδη με σταυρό του Χριστού φραξάμενος τα της ψυχής αισθητήρια προς τον αντίπαλον εκουσία γνώμη καρτερός εχώρισας και τούτον προφανώς τροποσάμενος συμβασιλεύεις νυν το των όλων βασιλεύοντι διαιώνος συναγαλιόμενος.

Εύπλος, αγαπητοί ακροατές, είναι απλούστερος τύπος του συνηρημένου εύπλους και σημαίνει ο καλός, ο κατάλληλος για θαλασσινό ταξίδι. Είναι επίθετο που αρμόζει κυρίως στα καλοτάξιδα πλοία που διασχίζουν μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις χωρίς να συναντούν εμπόδια. Από τα πλοία το εύπλους μεταπήδησε ως κύριο όνομα στον άνθρωπο και σημαίνει τον ευτυχισμένο, τον μακάριο, που όλα στο διάβα της ζωής του ρέουν καλώς και όλη η ζωή του είναι έναν ευχάριστο ταξίδι, μια αναψυχή, ένα τραγούδι. Σαν κύριο όνομα εκφράζει μάλλον μια ευχή παρά μια πραγματικότητα, αφού όσο ευνοϊκή και ευχάριστη κι αν είναι η ζωή, έρχονται στιγμές που σκοτεινιάζει ορίζοντας της ελπίδας, φυσούν οι άνεμοι των πειρασμών, ανοίγουν το στόμα τους τα κύματα της απελπισίας, η θάλασσα της ζωής αγριεύει και αλίμονο στον ταξιδιώτη. Εύπλος είναι και το όνομα του Αγίου Μάρτυρα που τιμάται σήμερα. Άραγε η ζωή του ήταν ένα ωραίο και ευχάριστο ταξίδι, όπως λέει το όνομά του, ή χτύπησε και σε σκοπέλους. Ήταν μπουνάτσα ή είχε και φουρτούνες. Ο εύπλος καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας στα χρόνια του αιμοσταγούς Διοκλητιανού. Αλλά ενώ η ζωή του εύπλου έπλεε καλώς, ξαφνικά σηκώνονται άγρια κύματα. Καταδίδεται στον άρχοντα Καλβισιανό ότι λατρεύει τον Χριστό και προσκαλείται να τον αρνηθεί. Ο εύπλος βέβαια αρνείται να συμμορφωθεί και υποβάλλεται σε μια σειρά πολύ οδυνηρών βασανιστήριων. Του δένουν τα χέρια και τα πόδια, τον κρεμούν πάνω σε ένα ξύλο, του ξύνουν το σώμα με σιδερένιες αιχμές, του κομματιάζουν τις κνήμες με το σφυρί και τον ρίχνουν στη φυλακή. Τέλος του περνούν από τα αυτιά πειραχτωμένη ράβδο και τον αποκεφαλίζουν. Ο Άγιος Μάρτυρας εύπλος μέσα στη θύελλα αυτή αποδείχτηκε καλός και έμπειρος ταξιδιώτης. Πάλεψε με τα άγρια κύματα της ανθρώπινης θηριωδίας και νίκησε. Έφτασε σώος στο γαλήνιο λιμάνι του αιώνιου προορισμού, όπου βασιλεύει ο αίτητος επιτιμητής των κυμάτων, όπου ελιμενίζονται και αναπαύονται οι δίκαιοι. Αλλά μήπως, αγαπητοί ακροατές, και η ζωή του κάθε χριστιανού δεν είναι ένας πλούς, ένα ταξίδι? Από την ώρα που παίρνει το Άγιο Βάπτισμα, πέφτει στη θάλασσα της ζωής και οφείλει θέλοντας και μη σαν μικρό ακάτι να την διαπλέψει. Οφείλει να γνωρίζει τον προορισμό του. Οφείλει ακόμα να γνωρίζει ότι στον πλούν της ζωής θα πνεύσουν σφοδροί άνεμοι πειρασμών. Πώς θα σωθεί από το ναυάγιο? Με κυβερνήτη της ζωής του τον Χριστό και άρμενα την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα. Αυτά θα του εξασφαλίσουν ένα σταθερό πλούν, θα τον καταστήσουν ένα νέο εύπλο.

Θεία προσή το Ιησού, δόξη του Θείου σου φωτός, μεταμορφούμενος της εις έλαμψας θείς μαθητές, το Ιωάννη και Πέτρο και Ιακώβο, εξέστησας αυτούς τη Θεία Χάριτη, φωνής γαρπατρικής, αγαπητών σε Υιόν προς μαρτυρούσης, οίκουον και είδων την του προσώπου σου, δόξαν φρικτήν, σωτήρ, ο πάντας θέλων σωθήνε, φώτισον τας ψυχάς ημών.

τι αυτή η μέρα διήγησης περί της αχυροποιήτου εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ου θαύμα βρήν θαυμάτων πληθύν ξένων, μορφήν θεουδή θαυματεργά του λόγου. Δεν υπάρχει θαύμα που να αναβλύζει πλήθος παραδόξων και ασυνήθιστων θαυμάτων, παρά μόνο η θεοειδής μορφή του θαυματεργάτη λόγου. Στις ημέρες του αυτοκράτορα Τιβερίου του Πρώτου, 578-582 μετά Χριστόν, συνέβη ένα μεγάλο και παράδοξο θαύμα. Μια χείρα γυναίκα, ονόματι Μαρία, φιλόχριστη συγκλητική, η οποία είχε το αξίωμα της πατρικίας, προσβλήθηκε από αρρώστια επώδυνη και ανίατη. Η γυναίκα αυτή, απελπιστής από κάθε ανθρώπινη βοήθεια, στήριξε όλες πλέον τις ελπίδες της για θεραπεία στον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Έτσι λοιπόν πήρε την καλή και συνετή απόφαση να στείλει και να προσκαλέσει κοντά της τους ιερείς που υπηρετούσαν την Αγία Δεσποτική και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Μόλις δε ιερείς έφτασαν στην οικία της, έπεσε στα πόδια τους λέγοντας: «Σας παρακαλώ Κύριοι μου, επειδή ο Θεός επέτρεψε εξαιτίας των αμαρτιών μου να βασανίζομαι από επώδυνη και ανίατη ασθένεια, επιθυμώ εγώ η ταλέπορη και ανάξια να δεχτώ στην πανευτελή οικία μου με τις Άγιες ευχές σας τον Άγιο Δεσποτικό και αχυροποίητο χαρακτήρα, την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επί 40 μέρες, και ίσως μέσον αυτού να με ελεήσει ο Θεός και να θεραπεύσει την ασθένειά μου». Οι ιερείς μόλις άκουσαν το αίτημα της γυναίκας αυτής και γνωρίζοντας τη σωστή διαγωγή και την καλή ηθική και πνευματική της συγκρότηση, έσπευσαν και μετέφερα στην οικία της την Αγία και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Εκεί άνοιξαν την Αγία Θήκη μέσα στην οποία βρισκόταν η εικόνα και η άρρωστη γυναίκα την προσκύνησε και την ασπάστηκε με πολλή ευλάβεια. Κατόπιν πήρε ένα βαμβακερό πανί ισόμετρο με την αχυροποίητη εικόνα και το τοποθέτησε πάνω σε αυτήν. Εν συνεχεία, αφού την έβαλε και την ασφάλισε μέσα σε καινούργια και ολοκάθαρη θήκη, την αναπέθεσε στο παρεκκλήσιο που είχε στην οικία της και φωταγωγώντας τη λαμπρός την υπηρετούσε επί 40 ημέρες. Όταν συμπληρώθηκαν αυτές οι 40 μέρες, οι πόνοι της γυναίκας άρχισαν να γίνονται τόσο δυνατοί και αφόρητοι, ώστε δεν μπορούσε η ταλέπορη να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τότε κάλεσε μια από τις υπηρέτριές της, την οποία ήξερε ως αγνότερη από τις άλλες, και της είπε: «Φέρε μου την θήκη της Αγίας εικόνας για να την προσκυνήσω και να βρω λίγη ανακούφιση από τους ισχυρούς πόνους που με βασανίζουν». Εκείνη δε αμέσως έσπευσε στο παρεκκλήσιο να πάρει την θήκη με την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου και να την πάει κοντά στην κλίνη της ασθενούς. Είδε όμως εκεί ένα θαύμα μεγάλο, φοβερό και παράδοξο. Είδε δηλαδή μια τεράστια φλόγα πυρός να βγαίνει από την Αγία Θήκη, να ανέρχεται μέχρι τη στέγη, να σκεπάζει ολόκληρο το Άγιο Βήμα και να κατέρχεται ως το δάπεδο χωρίς να προκαλεί ούτε την παραμικρή βλάβη στο παρεκκλήσιο. Η υπηρέτρια εξεπλάγει με την θέα του θαυμαστού αυτού φαινομένου και έπεσε κατά γης. Έτρεξε όμως μια άλλη υπηρέτρια που την είδε πεσμένη κάτω και το ανακοίνωσε στην κυρία της. Εκείνη φοβήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας του γεγονότος αυτού και αμέσως κατέβηκε από το κρεβάτι του πόνου και πήγε στο παρεκκλήσιο. Εκεί βλέποντας την φλόγα αναβόησε: «Κύριε ελέησον». Έπειτα έστειλε και προσκάλεσε τους ιερείς, τους υπηρέτες της Αγίας και αχυροποίητης εικόνας, να σπεύσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στο παρεκκλήσιο. Και πράγματι εκείνοι έσπευσαν αμέσως εκεί, τους ακολούθησε δε και λαός πολλής. Όταν λοιπόν είδαν το παράδοξο αυτό θαύμα,
όλοι τους ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη και ενώ οι φλόγαν ερχόταν και κατερχόταν σαν πανί πλοίου που το ρυπίζει σφοδρός άνεμος ή πάντες επί πολλή ώρα έκραζον Κύριε ελέησον. Μόλις όμως διαβάστηκε ευχή από τους ιερείς, η φλόγα καταλάγιασε και έσβησε. Τότε οι ιερείς άνοιξαν τη θήκη και βρήκαν την Αγία Δεσποτική και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, άρτια και αυλαβή, παίρνοντας δε το βαμβακερό εκείνο πανί που είχε τοποθετήσει επάνω στην εικόνα η Πατρικία, βρήκαν σε αυτόν ότου θαύματος άλλο δεσποτικό χαρακτήρα, μια άλλη εικόνα του Κυρίου, όμοια με την πρωτότυπη. Για το γεγονός αυτό δοξολόγησαν όλοι τους τον Θεό και αφού ασπάστηκαν με ευλάβεια την νέα αυτή αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, την έβαλαν στο μέρος που η γυναίκα πονούσε. Αμέσως δε τότε οι αφόρητοι πόνοι σταμάτησαν, η νόσος θεραπεύθηκε και η γυναίκα βρήκε την υγεία της. Έτσι λοιπόν αφού η ταλαιπωρημένη αυτή γυναίκα έγινε απόλυτα υγιής, σηκώθηκε επάνω, δοξολόγησε το Θεό μαζί με τους ιερείς και το λαό που τους είχε ακολουθήσει. Ύστερα από μερικά χρόνια η τιμιότατη και ευσεβέστατη εκείνη γυναίκα ως σκεύος εκλεκτό προγνωρίσασα την προσκύριο εκδημία της, σκέφθηκε να αφιερώσει την Αγία Αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου στη Μονή της Αγίας Αναλήψεως στην Μελιτινή της Αρμενίας. Συνέβη δε τότε να φτάσω στην Κωνσταντινούπολη για κάποια αποστολή ο Αρχιεπίσκοπος της Μελιτινής Δομετιανός, εξάδελφος του αυτοκράτορα Μαυρικίου, μαζί με ανώτερους άρχοντες της πόλης. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε η Πατρικία και παρέδωσε στα χέρια του Αρχιεπισκόπου την Αγία Εικόνα, λέγοντάς του και τον σκοπό για τον οποίο την αποστέλει στη Μονή της Αγίας Αναλήψεως στην Μελιτινή. Δεν πρέπει βεβαίως να παραλείψουμε και ένα άλλο θαύμα το οποίο έκαμε η αχυροποίητη αυτή εικόνα του Κυρίου. Το θαύμα δε αυτό είναι το εξής. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ηρακλείου 610-641 μετά Χριστόν έκαναν επιδρομή εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας οι Πέρσες και λαιλατούσαν τις ανατολικές επαρχίες. Τότε οι μοναχές της Μονής της Αγίας Αναλήψεως της Μελιτινής, επειδή φοβήθηκαν μήπως τις συλλάβουν οι επιδρομείς Πέρσες, εγκατέλειψαν τη Μονή και πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω δε του ότι οι μοναχές αυτές ήταν ευγενούς καταγωγής, ο Πατριάρχης Σέργιος ο πρώτος τους παραχώρησε ένα μοναστήρι για διαμονή. Οι μοναχές φεύγοντας από τη Μονή της Αγίας Αναλήψεως της Μελιτινής πήραν μαζί τους και την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο Σέργιος και τους την ζήτησε. Επειδή όμως εκείνες δεν ήθελαν να του την δώσουν, τους την πήρε παρά την θέλησή τους. Εξαιτίας δε του γεγονότος αυτού συνέβησαν εκείνες τις ημέρες πολλές και αλλεπάλληλες θλίψεις στον Πατριάρχη, συγκεκριμένα αγανάκτηση των βασιλέων εναντίον του και διάφορες ταραχές στην Εκκλησία. Και ενώ λοιπόν ο Πατριάρχης προσπαθούσε να εξιχνιάσει που οφείλονταν αυτοί οι πειρασμοί που ξέσπασαν επάνω του, είδε στον ύπνο του τη νύχτα ένα άνδρα που προκαλούσε δέος να στέκεται δίπλα του και να του λέει «Δώσε γρήγορα πίσω εκείνο που άδικα αφαίρεσες από το μοναστήρι». Μόλις ξύπνησε κάλεσε τους ανθρώπους του και τους ρωτούσε λέγοντας «Τι είναι αυτές οι θλίψεις και για ποια αιτία έπεσαν επάνω μου». Μάλιστα τη νύχτα που πέρασε είδα στον ύπνο μου ένα άνδρα φοβερό να στέκεται δίπλα μου και να με προστάζει να δώσω πίσω γρήγορα εκείνο που άδικα πήρα από το μοναστήρι. Εγώ όμως δεν έχω ιδέα αν πήρα από κάποιον κάτι. Εκείνοι του είπαν «Δέσποτα, μην βασανίζεις τη σκέψη σου με τίποτα, αφού ποτέ πράγματι δεν αδίκησες κανέναν.
Οι θλίψεις και οι φαντασίες είναι αποτέλεσμα δαιμονικής ενέργειας. Τη νύχτα που ακολούθησε εμφανίστηκε και πάλι στον Πατριάρχη ο φοβερός εκείνος άνθρωπος και του είπε με αυστηρότητα «Δώσε γρήγορα πίσω εκείνο που πήρες από τις μοναχές του μοναστηρίου της Αναλήψεως. Δεν ξέρεις ότι οι μοναχές αυτές είναι ξένες και απαρηγόρητες αφού λόγω ανώτερης βίας αναγκάστηκαν να έλθουν εδώ από μακρινή περιοχή». Όταν δε ο Πατριάρχης ξύπνησε, είπε στον κουβουκλήσιό του «Αδελφέ, όταν πήρες από τις μοναχές τον δεσποτικό χαρακτήρα, την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου, πώς εκείνες θεώρησαν αυτό το γεγονός?» Εκείνος του είπε «Πάρα πολύ δυσάρεστο δέσποτα και αν είχαν την δύναμη θα αμήνονταν και δεν θα μπορούσαμε να τους τον πάρουμε». Τότε ο Πατριάρχης Σέργιος κατάλαβεν που οφείλονταν οι θλίψεις του και οι ταραχές στην Εκκλησία και μέμφθηκε τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν απέστειλε αμέσως με τις πρέπουσες τιμές τον Άγιο Χαρακτήρα του Κυρίου στην Μονή των Μοναστριών στις 29 Νοεμβρίου. Ύστερα από την ενέργειά του αυτή κατέπαυσαν οι πειρασμοί και οι θλίψεις του. Οι δε μοναχές ένιωσαν απέραντη αγαλίαση αφού έλαβαν την αιώνια και άλικτη χαρά την προερχομένη από την Θεία και αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου.

Είναι γνωστοί 4 αχυροποίητοι χαρακτήρες, εικόνες του Κυρίου. Πρώτος είναι εκείνος που εστάλει στον Αύγαρο, συναξάριο 16 Αυγούστου. Δεύτερος είναι εκείνος που εντυπώθηκε στο Άγιο Κεράμιο, το οποίο ήταν μπροστά στον πρώτο χαρακτήρα, 16 Αυγούστου. Τρίτος είναι εκείνος που βρέθηκε στα Καμουλιανά, 9 Αυγούστου. Και τέταρτος είναι ο αναφερόμενος στην δίγηση της σημερινής ημερομηνίας, 11 Αυγούστου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Ζήνωνος, Γαΐου, Μάρκου, Μακαρίου και Γαϊανού μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Πασαρίωνος απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Πατριάρχη Νύφωνα τον Δεύτερο, που πατριάρχευσε 3 φορές. Καταγόταν από την Πελοπόννησο και γεννήθηκε από τους Μανουήλ και Μαρία. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος. Προσκολήθηκε σε κάποιο μοναχό Αντώνιο και έγινε μοναχός στην Επίδαυρο με το όνομα Νύφων. Μετά τον θάνατο του γέροντά του, πήγε στο κάστρο της Νάρδας, όπου γνώρισε τον ενάρετο Αγιορείτη Ζαχαρία, με τον οποίον εγκαταστάθηκε στη μονή της Θεοτόκου στην Αχρίδα. Όταν ο Ζαχαρίας εκλέκτηκε αρχιεπίσκοπος Αχρίδων, ο Νύφων αναχώρησε στο Άγιον Όρος, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας στη μονή Διονυσίου. Από την μονή αυτή κλήθηκε να γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και από εκεί, μετά τον θάνατο του Σιμεών, ανέλαβε τον οικουμενικό θρόνο. Απομακρύνθηκε 2 φορές από τον θρόνο και κατέφυγε στην Βλαχία και από εκεί στο Άγιον Όρος στη μονή Διονυσίου. Την 3η φορά που κλήθηκε στον οικουμενικό θρόνο δεν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε στη μονή, αφού έζησε ζωή ασκητική. Ψάλουμε στο απολυτίκιό του: «Έργης έλαμψας της ευσεβίας, πάσαν ύβγασα στην εκκλησία, της ταπεινώσεως τρόπης υψούμενος, ασκητικός δοξαστής γαρενάθωνη, πατριαρχών καλονή εχρημάτισας, Νύφων ένδοξε, θείων χαρίτων έμπλησον, τους πίστη και πόθωσε μεγαλύνοντας».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του εν κερκύρα υπερφυούς κατά των αγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Πρόκειται για το θαύμα της εκδιώξεως τον αγαρινό από τον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν αυτοί απειλούσαν με ολοκληρωτική καταστροφή την Κέρκυρα το 1716. Ψάλλει η Εκκλησία μας: «Επέστης και έσωσας επιδρομής χαλεπής την ίσον σου Κέρκυραν, την προσπεσούσαν θερμός τη Θεία Πρεσβεία σου. Όθεν θαυματοφόρε ιεράρχα Σπυρίδων, ένων ευχαριστίας σύ προσάδοντες πίστη, δεόμεθα τουρίες θεαΐ μας εκ πάσης θλίψεως».

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Βασιλείου και Θεοδόρου, των οσιομαρτύρων, των εντοσπηλαίο, των ορώσων. Τέλος σήμερα και η μνήμη των Αγίων Αναστάσιου του Πανερά και Δημητρίου του Μπεγιάζη. Οι καλλίνικοι αυτοί Άγιοι νεομάρτυρες του Χριστού, ο μεν Αναστάσιος ηλικίας 20 ετών, καταγόταν από τους ασωμάτους, ο δε Δημήτριος 18 ετών, από την Αγιάσο του νησιού Λέσβου. Μαρτύρησαν και οι δυο για την Αγία Πίστη του Χριστού στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας. Οι νεομάρτυρες αυτοί έκαναν στον Κασαμπά το επάγγελμα του καλαθοποιού, πιθανώς μάλιστα να ήταν και συγγενείς, αλλά συγχρόνως με την εξάσκηση του επαγγέλματός τους κήρυταν το Ευαγγέλιο στους χριστιανούς που ήταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι τους συνέλαβαν, τους φυλάκισαν και τους βασάνισαν φρικτά. Επειδή όμως συνέχιζαν να ομολογούν και να κηρύττουν την πίστη τους, τους απαγχώνησαν κάτω από ένα πλάτανο. Στο όνομα και των δυο Αγίων ανεγέρθηκε στην Αγιάσο μεγαλοπρεπής ναός, όπου εορτάζεται η μνήμη τους στις 11 Αυγούστου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, μια ομιλία με τον θεολόγο Αντώνιο Καλώνα.

Για την κίνηση της Θεοτόκου αυτά παρέλαβε η Εκκλησία από αρχαία παράδοση. Ότι σαν πλησίας ο καιρός που ο Σωτήρ μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του τη μητέρα του, τη εμήνησε με άγγελο πριν από 3 μέρες. Τη μετάβασή της από την πρόσκαιρη στην αιωνία και μακαρία ζωή. Και αυτή μόλις το άκουσε, ανέβηκε βιαστικά στο όρος των ελαιών, όπου συχνά πηγαίνοντας προσευχόταν. Και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, γύρισε στο σπίτι και ετοίμαζε τα σχετικά με τον ενταφιασμό της. Ενώ συνέβαιναν αυτά, νεφέλες άρπαξαν τους Αποστόλους από τα πέρατα της γης, όπου ο καθένας έτυχε να κηρύττει και τους έφερε μονομιάς στο σπίτι της Θεομήτωρος. Αυτή τότε τους φανέρωσε την αιτία της ξαφνικής τους συγκεντρώσεως και τη θλίψη τους, όπως ή το επόμενο μητρικά παρηγόρησε. Έπειτα δε, αφού σήκωσε τα χέρια στον ουρανό, δεήθηκε για την ειρήνη του κόσμου και ευλόγησε τους Αποστόλους. Τέλος, ανάγειρε στο κρεβάτι, έδωσε στο σώμα της το σχήμα που ήθελε και έτσι την Παναγία ψυχή της παρέδωσε στα χέρια του Υιού της και Θεού. Οι δε Απόστολοι, αφού σήκωσαν με βλάβια και πολλή λαμπιδοφορία την κλίνη του Θεοδόχου εκείνου σώματος και ύμνους επιταφίους ψάλλοντας, την έφερα στο μνήμα, οπόταν και άγγελοι έψαλαν μαζί τους από τον ουρανό, προπέμποντας την ανωτέρα των χερουβίμ. Ένας δε από τους Ιουδαίους, κινημένος από φθόνο, άπλωσε με αυθάδια τα χέρια επάνω στο κλινάρι, αλλά ευθύς η Θεία Δίκη τιμώρησε την αυθάδιά του. Με αόρατο χτύπημα τα τολμηρά εκείνα χέρια κόπηκαν. Αφού έφτασαν δε σε τόπο που λεγόταν Γεσθημανή, έθαψαν εκεί με τιμή το πανάχαντο και ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου. Αλλά την τρίτη ημέρα, μετά την ταφή, όταν κάνοντας όλοι μαζί παρηγοριά, ανύψωναν κατά το σύνηθες τον κείμενο στο όνομα του Ιησού Άρτο, παρουσιάζεται η Θεοτόκος στον αέρα, λέγοντας σε αυτούς το χαίρετε. Και από αυτό κατάλαβαν ότι η Θεοτόκος είχε μετασταθεί ολόσωμος στους ουρανούς. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που θα μπορέσει ποτέ να εγκομιάσει όπως της αξίζει την ιερή αναχώρηση από τη γη της μητέρας του Θεού, ούτε κι αν ακόμη είχε μύριες γλώσσες και μύρια στόματα, ούτε όμως κι αν συγκεντρώνονταν όλες οι γλώσσες των ανθρώπων που είναι παντού διασκορπισμένοι. Θα πετύχει έναν τον άξιο για αυτήν έπαινο, γιατί αυτή είναι πιο ψηλά από τα καθιερωμένα εγκόμια. Επειδή όμως ο Θεός αγαπά ό,τι του προσφέρουμε κατά δύναμη, όταν του το προσφέρουμε με πόθο και με ζήλο και με αγαθή προαίρεση, και αφού και η μητέρα του Θεού αγαπά όσα είναι αρεστά και ευχάριστα στον Υιό της. Αφού επικαλεστούμε για βοηθό τον λόγο που σαρκώθηκε από αυτήν τη Θεοτόκο, αυτόν που γεμίζει κάθε στόμα, που ανήκει προς αυτόν ο οποίος είναι το μοναδικό στολίδι της και το μοναδικό πανένδοξο εγκόμιο. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας πως όταν αρχίσουμε τους επένους ξεπληρώνουμε το χρέος μας. Και όταν το ξεπληρώσουμε να το ξαναρχίσουμε, ώστε το χρέος μας συνεχώς να αρχίζει και συνεχώς να εξοφλείται. Ας γίνει λοιπόν σπλαχνική προς εμάς, που την υμνούμε αυτή που είναι πιο πάνω από όλα τα χτίσματα και η κυρία όλων των δημιουργημάτων, αφού είναι η μητέρα του Θεού, του χτίστη και δημιουργού και δεσπότιου των όλων.

Σήμερα η μοναδική Παρθένος οδηγείται στον υπερκόσμιο και ουράνιο ουρανό. Αυτή που τόσο πολύ πόθησε την Παρθενία, ώστε από την καθαρότητα φωτιά της να γίνει ένα με αυτήν. Διότι κάθε Παρθένα, αφού γεννήσει, δεν είναι πια Παρθένα. Όμως αυτή η Μαρία, και πριν από τη γέννα και όταν γεννούσε και μετά από τη γέννα, μένει Παρθένος. Σήμερα ιερή και ζωντανή κυβωτός του ζωντανού Θεού που γέννησε τον πλάση της αναπάβεται σε αχυροποίητο ναό και ο Δαβίθ ο πρόγονός της και πατέρας του Θεού σκυρτά από χαρά και μαζί του χορεύουν άγγελοι και χειροκροτούν αρχάγγελοι. Δοξάζουν οι δυνάμεις και αγάλλονται μαζί οι αρχές. Εφραίνονται οι εξουσίες, χαίρονται οι κυριότητες, πανηγυρίζουν οι θρόνοι. Υμνολογούν τα χερουβίμ και δοξολογούν τα σεραφείμ. Γιατί δοξολογώντας τη μητέρα της δόξας, δεν δέχονται μικρότερη δόξα. Σήμερα η πιο ιερή περιστερά, η ακέραιη και άκακη ψυχή, η εξαγιασμένη από το Άγιο Πνεύμα, πετώντας από την κυβωτό της, θέλω να πω από το θεοδόχο και ζωαρχικό της σώμα, ανάπαυσε τα πόδια της στον νοητό κόσμο. Και πέταξε και κατασκήνωσε στην άσπηλη γη της Θείας Κληρονομίας. Σήμερα υποδέχεται η Εδέμ το λογικό παράδεισο του νέου Αδάμ, του Χριστού, με τον οποίο λύεται η καταδίκη. Φυτεύτηκε το δέντρο της ζωής και περιορίστηκε η γύμνωσή μας. Γιατί δεν είμαστε πια τώρα γυμνοί και δίχως ρούχα και χωρίς τη λαμπρότητα της Θείας εικόνας και χωρίς την πλούσια χάρη του Αγίου Πνεύματος και ούτε θα πούμε κλαίγοντας για την παλιά μας γύμνωση. Έβγαλα το χιτόνα μου και πώς θα το φορέσω? Γιατί σε τούτο τον παράδεισο δεν μπόρεσε να εισέρθει το φίδι που έγινε αιτία να επιθυμήσουμε την ψεύτικη θέωση και βρεθήκαμε να ζούμε ανάμεσα στα ανόητα ζώα. Διότι ο ίδιος ο μονογενής Υιός του Θεού, που είναι Θεός έχοντας την ίδια ουσία με τον Πατέρα, από αυτή την παρθενική και καθαρή γη πλαστούργησε άνθρωπο τον εαυτό του. Και έτσι κι εγώ, ο άνθρωπος, έγινα Θεός και εγώ ο θνητός έγινα θάνατος και ξεντήθηκα τους δερμάτινους χιτώνες. Σήμερα η αμόλυντη Παρθένος που δεν ήρθε σε επικοινωνία με τα πάθη της γης θα τράφηκε με ουράνια νοήματα. Δεν επέστρεψε στο χώμα, αλλά αφού έγινε ζωντανός ουρανός, κατοικεί στις ουράνιες σκηνές. Και ποιος θα την ονομάσει ουρανό και θα κάνει λάθος? Εκτός βέβαια και αν κάποιος που είναι καλός γνώστης των πραγμάτων πει ότι είναι χωρίς σύγκριση πιο υπέροχη και από τους ουρανούς. Γιατί εκείνος που δημιούργησε και συγκρατεί τους ουρανούς, που είναι τεχνίτης κάθε εγκοσμίου και υπερκοσμίου, κάθε ορατού και αοράτου δημιουργήματος, εκείνος που δεν έχει κανένα τόπο από όλους τους τόπους, αν ονομάσουμε βέβαια τόπο, αυτό περιέχει κάτι μέσα σε αυτήν. Χωρίς σπορά, από μόνος του έπλασε βρέφος τον εαυτό του και αυτήν την ανέδειξε ευρύχωρη κατοικία της θεότητάς του, που γεμίζει τα πάντα και που μένει μόνο αυτή απερίγραπτη, μικραίνοντας ολόκληρος για να χωρέσει μέσα στην της χωρίς να αλλοιωθεί και μένοντας πάλι ολόκληρος έξω από αυτήν και έχοντας τόπο που δεν τον χωράει.

Σήμερα ο θησαυρός της ζωής, η άβυσσος της χάριτος, καλύπτεται με ζωηφόρο θάνατο και τον πλησιάζει χωρίς φόβο αυτή που γέννησε τον εξολοθρευτή του θανάτου. Αν μπορούμε να ονομάσουμε θάνατο την αγιότητα και όλο έξοδό της από τη ζωή. Γιατί αυτή που ανάβλησε για όλους την αληθινή ζωή, πώς θα μπορούμε να υποταχθούμε στο θάνατο? Όμως υπακούει στον νόμο του τέκνου της και ως κόρη βέβαια του παλαιού Αδάμ δέχεται τις πατρικές ευθύνες, αφού δεν της αρνήθηκε ούτε ο Υιός της, που είναι η ίδια η ζωή. Και αφού υπήρξε μητέρα του ζωντανού Θεού, άξια πηγαίνει κοντά του. Γιατί αφού λέει ο Θεός, μήπως κάποτε απλώσει ο πρωτόπλαστος άνθρωπος το χέρι του και πάρει από το δέντρο της ζωής και το γευτεί και ζήσει αιώνια, πως εκείνη που δέχτηκε την ίδια την ζωή, τη δίχως αρχή και τέλος, εκείνη που δεν είναι υπόδουλη ούτε στην αρχή ούτε στα πέρατα του τέλους, που δεν θα ζήσει στον ατελείωτο αιώνα. Παλιά λοιπόν ο Κύριος και Θεός, εκείνους που ήταν η αρχή και η ρίζα της θνητής γενιάς μας, αυτούς που μέθησαν από το δυνατό κρασί της παρακοής και με τη μέθη της παράβασης νίσταξε το μάτι της καρδιάς τους και βάραιναν τα μάτια του νου τους από την κρεπάλη της αμαρτίας και κοιμήθηκαν ύπνον που τους οδήγησε στο θάνατο, αυτούς τους εξόρισε βγάζοντάς τους έξω από την Αδάμ. Τώρα όμως την Παρθένο που αποτείναξε την προσβολή κάθε λάθους και ανέπτυξε το βλαστάρι της υπακοής στο Θεό και Πατέρα και έκανε την αρχή για τη ζωή σε ολόκληρο το γένος των ανθρώπων, δεν θα την υποδεχθεί ο Παράδεισος? Δεν θα ανοίξει με χαρά διάπλατα τις πύλες του ο ουρανός? Και πάρα πολύ μάλιστα. Άνοιξε το αυτί της η Εύα στη συμβουλή του φιδιού και άκουσε στο τι την παρακινούσε ο εχθρός. Και αφού γλυκάθηκε η αίσθησή της από την ψεύτικη και όλο απάτη δονή, κέρδισε την απόφαση του πόνου και της λήψης, γεννά με οδύνες τα παιδιά, καταδικάζεται σε θάνατο μαζί με τον Αδάμ και οδηγείται να κατοικήσει στην αγκαλιά του Άδη. Αυτήν εδώ όμως την Μαρία, την αληθινά σε όλα μακάρια, που έγινε το αυτί της στο λόγο του Θεού και γέμισε από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος που κυοφόρησε με τη φωνή του Αρχαγγέλου, εκείνον που είναι η ευδοκία του Πατέρα, αυτή που δίχως ειδονή και ένωση με άνδρα συνέλαβε του Θεού Λόγου την υπόσταση, που όλα τα γεμίζει, που γέννησε δίχως τους πόνους φυσικούς και ενώθηκε ολόκληρη με το Θεό. Πώς θα την καταπιεί ο θάνατος? Πώς θα την υποδεχθεί ο Άδης? Πώς η διαφθορά θα αγγίξει το ζωηφόρο σώμα? Αυτά είναι ξένα και τελείως παράξενα στην ψυχή. Και το σώμα που κράτησαν τον Θεό, τη φοβάται ο θάνατος και μόνο βλέποντάς την, γιατί έμαθε όπως όσα έπαθε όταν χτύπησε τον Υιό της και μαθαίνοντας από την πείρα σοφρονίστηκε.

Γι' αυτή λοιπόν οι σκοτεινές κατηφοριές του Άδη έγιναν αδιάβατες και ετοιμάστηκε ευθεία και ομαλή και ευκολοπερπάτητη πορεία προς τον ουρανό. Γιατί αν είπε ο Χριστός που είναι η ζωή και η αλήθεια, πως όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι και η δούλη μου, πως πολύ περισσότερο δεν θα είναι μαζί του η μητέρα του, γέννησε χωρίς να δημιάσουν οι οδύνες και πέθανε χωρίς να πονέσει. Κακός είναι ο θάνατος των αμαρτωλών. Και τι άλλο να πούμε για αυτήν που μέσα της νεκρώθηκε το κεντρί του θανάτου, δηλαδή η αμαρτία. Παρά ότι είναι αρχή και ατέλειωτης και ανώτερης ζωής, στα αλήθεια είναι τίμιος ο θάνατος των οσίων του Κυρίου και Θεού των δυνάμεων. Όμως η μετάσταση της μητέρας του Θεού ξεπερνά κάθε τιμή. Τώρα ας φρένονται οι ουρανοί και οι άγγελοι ας χειροκροτούν. Ας αγάλλεται η γη και ας κυρτούν από χαρά οι άνθρωποι. Τώρα ο άνεμος όλος χαρά ας αντυχεί με τα άσματα και η άφεγγη νύχτα ας ξεντηθεί το αγέλαστο και βλοσιρό σκοτάδι της και ας πάρει τη λαμπρή φεγγοβολιά της ημέρας από τις ακτινοβολίες της φωτιάς. Γιατί η ζωντανή πόλη του Κυρίου και Θεού των δυνάμεων, η Μαρία, υψώνεται πάνω από τη γη και η βασιλής από τον ναό του Κυρίου, της Ξαγουστής Σιών, προσφέρουν πολύτιμο δώρο τη μητέρα τους, στην Άνω Ιερουσαλήμ, την ελεύθερη, αυτοί που ορίστηκαν από τον Χριστό να είναι άρχοντες όλης της γης, ενώ τους Αποστόλους προσφέρουν τη αϋπάρθενη μητέρα του Θεού. Και δεν νομίζω πως είναι εκτός τόπου να περιγράψουμε με λόγια και με όση δύναμη μπορούμε να φανταστώ και να εικονίσω τα θαύματα που τελέστηκαν στην Αγία Μητέρα του Θεού. Εκείνα που μέτρια και πολύ συνοπτικά τα παράλαβαμε από την αρχή, όπως λέμε ο γιος από τον πατέρα. Νομίζω πως αυτήν την Άγια, την πιο Άγια από τους Αγίους και πιο Ιερή από τους Ιερούς και πιο Οσία από τους Οσίους, αυτή που είναι η γλυκιά στάμνα του Μάννα, ή μάλλον για να την πω πιο αληθινά πηγή, την βλέπω να είναι γερμένη σε ένα ανάκλυντρο στη θεία και φημισμένη πόλη του Δαβίδ, δηλαδή τη Σιών, την πολυδοξασμένη και πανένδοξη, όπου ολοκληρώθηκε το γράμμα του νόμου και υπαγορεύθηκε το νόημα του Πνεύματος. Γιατί σε αυτήν ο νομοθέτης Χριστός έβαλε τέλος στο τυπικό Πάσχα και μας παρέδωσε το αληθινό Πάσχα, αυτός που είναι ο Θεός της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σε αυτήν την πόλη τέλεσε το μυστικό δείπνο ο αμνός του Θεού, ο οποίος πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου και για χάρη τους θυσίασε τον εαυτό του σαν συντευτό προς χάρη και πάτησε στο πατητήρι το σταφύλι του αληθινού αμπελιού. Σε αυτήν την πόλη εμφανίζεται ο Χριστός στους Αποστόλους του όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς και βεβαιώνει τον Θωμά και διαμέσου του Θωμά τα πέρατα της γης, πως είναι Θεός και Κύριος και έχει δύο φύσεις, και μετά από την Ανάστασή του από τους νεκρούς και στις δύο αυτές φύσεις αντιστοιχούν δύο ενέργειες και δύο αυτεξούσια θελήματα που παραμένουν στον απέραντο αιώνα. Αυτή η πόλη είναι η Ακρόπολη των Εκκλησιών και ο τόπος διαμονής των μαθητών. Σε αυτήν έγινε στους Αποστόλους η πολύφωνη και πολύγλωση με μορφή πυρός επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Μέσα σε αυτήν πήρε κοντά του ο θεολόγος Ιωάννης τη Θεοτόκο και την υπηρετούσε. Αυτή η πόλη είναι η μητέρα όλων των εκκλησιών της Οικουμένης, που έγινε το κατοικητήριο της μητέρας του Θεού μετά από την Ανάσταση του Υιού της και τους νεκρούς. Σε αυτήν λοιπόν κοιτόταν η Μακαρία Παρθένος επάνω σε κάποια της ευτυχισμένη κλίνη.

Ποιες όμως τιμές τις έκανε τότε εκείνος που όρισε να τιμούμε τους γεννήτωράς μας? Και πρώτα τους Αποστόλους, αυτούς που σκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη της γης για να ψαρεύουν με τις ποικίλες και εναρμόνιες γλώσσες του Πνεύματος και με το δίχτυ του Λόγου να εχμαλωτίζουν τους ανθρώπους από το βυθό της πλάνης και να τους φέρνουν στο πνευματικό και πουράνιο τραπέζι του μυστικού δείπνου, της ιεράς πανδεσίας των πνευματικών γάμων του ουράνιου νηφίου. Τους γάμους τους οποίους χορηγεί ο πατέρας μαζί με τον ισοδύναμο και ομοούσιο Υιό, λαμπρή και βασιλική εστίαση, αυτούς τους Αποστόλους με θεία προσταγή, σαν με κάποιο δίχτυ ή σύννεφο, τους έκανε να έλθουν βιαστικά από τις άκρες της γης στην Ιερουσαλήμ, σπρώχνοντας και συγκεντρώνοντας τους σαν κάποιους αετούς. Για τον Χριστός που είναι η αλήθεια, είπε: «Όπου υπάρχει νεκρό σώμα, εκεί θα συναχθούν οι αετοί». Και αν ο λόγος αυτός υπόθηκε από τον Χριστό για τη δική του, τη δεύτερη μεγάλη και λαμπρή παρουσία του και τον ερχομό του από τον ουρανό.

φτάσαν λοιπόν κοντά της αυτοί που είδαν με τα μάτια τους το Λόγο του Θεού και που τον υπηρέτησαν για να φροντίσουν όπως όφυλαν και τη μητέρα του και να πάρουν από αυτήν κληρονομιά πλούσια και πολύτιμη, την ευλογία της. Γιατί ποιος αμφιβάλλει πως αυτή είναι η πηγή της ευλογίας και πως από αυτήν αναβλύζουν όλα τα καθά. Ήταν μαζί με τους Αποστόλους και οι ακόλουθοι και διάδοχοί τους για να πάρουν μέρος στις φροντίδες και την ευλογία. Γιατί εκείνοι που κάνουν τον ίδιο κόπο έχουν και τα κοινά κέρδη. Ήταν εκεί και όλη η κοινότητα των εκλεκτών του Θεού που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Έπρεπε όμως να παρευρεθούν και σπουδαιότεροι από τους παλαιούς δικαίους και προφήτες για να πάρουν μέρος στην ιερή ακολουθία. Δηλαδή όσοι προφήτεψαν πως για χάρη μας θα γεννιόταν και θα φορούσε σάρκα από αγάπη προς τους ανθρώπους ο Λόγος του Θεού. Όμως δεν έλειπε ούτε η σύναξη των αγγέλων. Γιατί όπως με τη θέλησή τους υπάκουσαν στον βασιλιά και αξιώθηκαν εξαιτίας αυτής της υπακοής να τον παραστέκονται τιμητικά, έτσι έπρεπε να παρευρεθούν και στην τιμητική φρουρά της κατά σάρκα μητέρας του, την τρισευδαίμονη και αληθινά μακαριστή, και είναι πιο ξεχωριστή από όλες τις γενιές και όλη τη χτίση. Παραστέκονταν όλοι σε αυτή που έλαμπε από τη φωτιά του Πνεύματος και η ίδια φώτιζε με λαμπρές ακτινοβολίες εκείνους που την κοίταζαν με καθαρό νοερό μάτι, με σεβασμό και φόβο και πόθο ασταμάτητο, γιατί δεν υπάρχει καμιά ύπαρξη που να μην έκανε έτσι ή υπάρχει μόνο μία, γιατί κανένας όσο ψηλά κι αν στέκεται δεν περιφρονεί τα όσα του προσφέρονται, αλλά και όταν κατεβαίνει προς όλα και τα ευεργετεί, μετά δέχεται και κάποια αντιπροσφορά από μέρους τους.

Εδώ είναι λόγοι που εμπνεύστηκαν από τον Θεό και υπόθηκαν από τον Θεό. Εδώ είναι κάποιοι ύμνοι για την έξοδο του ανθρώπου από τη ζωή όπως τους θέλει ο Θεός. Γιατί και στην περίπτωση αυτή έπρεπε να υμνήσουμε την αγαθότητα του Θεού που είναι πιο πέρα από το άπειρο και τη μεγαλοσύνη του που είναι πιο πέρα από κάθε μεγαλείο και την πέρα από κάθε ύψος και μεγαλείο καταδεκτικότητά του. Να συμμορφωθεί στα μέτρα μας τον ανυπέρβλητο πλούτο της καλοσύνης του που δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε και το αγέμιστο χάος της αγάπης του, δηλαδή το πως χωρίς να αποχωριστεί τη μεγαλειότητά του κατέβηκε την κατάβαση που υψώνει με τη συγκατάθεση του Πατέρα και του Πνεύματος. Πως ο υπερούσιος γίνεται ουσία μέσα στην κοιλιά γυναίκας με τρόπο υπερούσιο και πως είναι Θεός αλλά έγινε και άνθρωπος και παραμένει με τις δύο φύσεις του. Πως ούτε βγήκε από την ουσία της θεότητας αλλά έλαβε όμως σάρκα και αίμα παρόμοια με εμάς. Πως κατοίκησε σε στενοχώρο αυτός που όλα τα γεμίζει και με ένα λόγο από το στόμα του κυβερνά τα πάντα. Πως το υλικό και φτιαγμένο από χόρτο σώμα της πανένδοξης Μαρίας δέχτηκε τη φωτιά της θεότητας που κατακαίει και έμεινε απείραχτο σαν καθαρό χρυσάφι. Όλα αυτά έγιναν με τη θέληση του Θεού, γιατί είναι δυνατά όλα όταν θέλει ο Θεός και αδύνατα και αν δεν θέλει. Και γι' αυτό ξεκίνησε και μια άμυλα λόγων. Όχι για το πώς να ξεπεράσουμε ο ένας τον άλλο, γιατί αυτό θα έδειχνε καινοδοξία, κάτι που δεν θα ευχαριστούσε τον Θεό. Αλλά για να μην υστερήσουμε με προθυμία και δύναμη, υμνολογώντας τον Θεό και τιμώντας τη μητέρα του Θεού. Τότε λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα, οι προπάτορες του γένους μας, με χείλη όλο αγαλίαση φώναξαν δυνατά και έλεγαν: «Εσύ μακάρια κόρη, μας ελευθέρωσες από την ποινή της απήθειας. Εσύ που κληρονόμησες από εμάς σώμα φθαρτό και οφόρησες μες στην κοιλιά σου το Χριστό που έγινε για εμάς φόρεμα φθαρσίας. Εσύ πήρες από εμάς την ύπαρξη και μας χάρισες σαν αντίδωρο τη μακαριότητα. Κατήργησες τις οδύνες, έσκησες τα σάβανα του θανάτου που μας τύλιγαν. Αποκατέστησες την αρχική μας κατοικία. Εμείς κλείσαμε τον παράδεισο και εσύ έκανες πλατή το δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Από τα αγαθά πως μας εδόθηκαν εξαιτίας μας φτάσαμε στα λυπηρά και εξαιτίας σου από τα λυπηρά επιστρέψαμε στα καλύτερα και πως εσύ η άσπηλη να γευτείς το θάνατο, εσύ είσαι η γέφυρα που φέρνεις τη ζωή και ο θάνατός σου θα γίνει σκάλα προς τον ουρανό και καραβάκι που οδηγεί στην αθανασία. Πραγματικά είσαι μακάρια εσύ, είπα μακάριστη, γιατί ποιος θα προσφερόταν αν δεν υπήρχε ο λόγος για να πάθει αυτό που αυτός ανέλαβε να πράξει. Και όλη η σύναξη των προφητών συμφωνούσε λέγοντας: «Εσύ εκπλήρωσες τις προφητείες μας. Εσύ μας έφερες τη χαρά που προσμέναμε, διότι εσύ μεσολάβησες και ελευθερωθήκαμε από τα δεσμά του θανάτου. Αλλά σε μας που σε ποθούμε, εσύ που εκπλήρωσες τον πόθο μας». Όμως και από την άλλη μεριά τραβούσανε την προσοχή με λόγια όχι κατώτερα το πλήθος των Αγίων που γύρω της στεκόταν σωματικά και έλεγε: «Μείνε μαζί μας εσύ που είσαι η παρηγοριά μας και το μοναδικό κουράγιο μας στη γη. Μη μας αφήσεις ορφανούς, εσύ η μητέρα, εμάς που κινδυνεύουμε για την αγάπη του Υιού σου. Αν σε έχουμε στους κόπους μας, ανάσα και δροσιά στους υδρότες μας. Αν θέλεις να μείνεις, μπορείς να το κάνεις και τίποτα δεν σε εμποδίζει. Αν ποθείς να αναχωρήσεις, εάν φύγεις εσύ, η κατοικία του Θεού, μακάρι να φύγουμε μαζί σου και εμείς, που χάριν του Υιού σου γίναμε λαός σου. Είσαι η μόνη παρηγοριά που μας έμεινε στη γη. Είναι ευτυχισμένος να ζει κανείς μαζί σου, όσο ζεις και να πεθαίνει μαζί σου όταν πεθάνεις». Και τι θα πει όταν πεθάνεις, αφού για σένα ο θάνατος είναι ζωή και μάλιστα ζωή ανώτερη από τη ζωή αυτή εδώ. Όμως για μας τη ζωή
θα είναι αυτή για να τη ζούμε όταν δεν θα έχουμε μαζί μας εσένα.

Νομίζω πως τέτοια περίπου λόγια θα απίφθηναν στη Μακαρία Παρθένο οι Απόστολοι μαζί με όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Επειδή όμως έβλεπαν τη μητέρα του Θεού να τρέχει προς την εκδημία της και να την πολυεπιθυμεί, άρχισαν να λένε εξώδιους ύμνους γεμάτοι από τη Θεία Χάρη και δανείζοντας το στόμα τους, το πνεύμα, με έκσταση από το σώμα τους. Επιθυμούσαν με δύναμη να συνοδεύσουν τη μητέρα του Θεού στην εκδημία της, αν ήταν δυνατό αναχωρώντας πριν από αυτήν. Και αφού όλοι έτσι εκπλήρωσαν τον πόθο και το χρέος τους και έπλεξαν στεφάνι πολύχρωμο από κάθε είδους ιερούς ύμνους, έλαβαν την ευλογία ως θησαυρό σταλμένο από το Θεό, λέγοντας και τα τελευταία πια αποχαιρετιστήρια λόγια. Λόγια που μιλούσαν για τη μεταβολή και την προσωρινότητα της ζωής και φανέρωναν τα κρυμμένα μυστήρια των μελλοντικών αγαθών. Ο ερχομός του βασιλιά προς εκείνην που τον γέννησε για να δεχτεί στα θεϊκά και άχραντα χέρια του την ιερή ψυχή της, την καθαρή και άμωμη, και όπως είναι φυσικό εκείνη θα του είπε: «Παιδί μου, αφήνω στα χέρια σου το πνεύμα μου, δέξου την ψυχή μου που την αγαπάς και που τη διατήρησες αμόλυντη. Σε σένα και όχι στη γη παραδίδω και το σώμα μου. Φύλαξε το ακέραιο, αυτό που ευδόκησες να του κάνεις κατοικητήριό σου, και αφού γεννήθηκες το φύλαξες παρθενικό. Πάρε με κοντά σου, ώστε όπου είσαι εσύ το γέννημα του σπλάχνου μου να είμαι και εγώ, διότι εγώ βιάζομαι να έρθω προς εσένα, ο οποίος ήρθες προς εμένα, δίχως να χωριστείς από τον πατέρα σου. Εσύ, στα αγαπητά παιδιά μου που με χαρά τα ονόμασες αδελφούς σου, γίνε παρηγοριά για την αναχώρησή μου. Πρόσθεσε ευλογία επάνω στην ευλογία τους, καθώς θα επιθέσω τα χέρια μου επάνω τους». Μετά σήκωσε τα χέρια της όπως ήταν φυσικό και ευλόγησε όσους ήταν εκεί συναγμένοι. Και μετά άκουσε την πρόσκληση: «Έλα ευλογημένη μου μητέρα να αναπαυθείς. Σήκω και έλα εσύ, η σύντροφός μου, η ομορφότερη από όλες τις γυναίκες, γιατί πια πέρασε ο χειμώνας και ήρθε ο καιρός του θερισμού. Είσαι όμορφη σύντροφέ μου και πάνω σου δεν βρίσκεται κανένα ψεγάδι. Η ευωδία από τα μοίρα ξεπερνά όλα τα αρώματα». Όταν αυτά τα άκουσε η Αγία, άφησε το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της.

Και τι γίνεται μετά? Νομίζω πως συνέβη κάποια ταραχή και μεταβολή των στοιχείων. Φωνές και θόρυβοι και κρότη και επάξι ύμνη των αγγέλων που προέρχονταν, που συνόδευαν και ακολουθούσαν. Και άλλοι μπαίναν φρουρά της αμόμητης και πανάγιας ψυχής και ανέβαιναν μαζί της, καθώς αυτή ανέβαινε προς τους ουρανούς μέχρι που έβαλαν τη βασίλισσα στο βασιλικό θρόνο. Και άλλοι κύκλωναν το θείο και ιεροσώμα και υμνούσαν τη μητέρα του Θεού με ύμνους που αρμόζουν σε αγγέλους. Και τι έκαναν όσοι βρίσκονταν κοντά στο πανάγιο και πανίερο σώμα? Με σεβασμό και πόθο και με δάκρυα χαράς, κυκλώνοντας το θεϊκό και τρισμακάριστο σκήνομα, το αγκάλιαζαν και κάθε μέλος τους το άγγιζαν στο σκήνομα, γεμίζοντας από το άγγιγμά του με αγιασμό και ευλογία. Τότε έφευγαν μακριά οι αρρώσκες και απομακρύνονταν τρέχοντας τα δαιμονικά στήφη, διωγμένα το ένα μετά από το άλλο, μόνο προς τα υπόγεια βασίλεια. Ο αέρας, ο εθέρας και ο ουρανός αγιάζονταν με το πέταγμα προς τα επάνω της ψυχής και η γη με τον ενταφιασμό του σώματος. Αλλά και η φύση των νεκρών δεν έμεινε έξω από την ευλογία, γιατί του λούζουν με καθαρό νερό, το οποίο δεν καθαρίζει αυτήν, αλλά περισσότερο αυτό καθαρίζεται. Εδώ επανέρχεται η ακοή των κοφών. Στερεώνονται οι βάσεις των ποδιών, των κουτσών. Καινούριο φως αποκτά η όραση των τυφλών και των αμαρτωλών που την πλησιάζουν με πίστη, σκίζονται τα χαρτιά των χρεών τους. Και τι έγινε μετά? Τυλίγουν το καθαρό σώμα σε καθαρά σεντόνια και βάζουν τη βασίλισσα στην κλίνη. Μετά ανάβουν λαμπάδες, τη ρένουν με μοίρα και την κατεβοδώνουν με ύμνους. Οι άγγελοι ψαλμωδούν στη δική τους γλώσσα τον καλύτερο ύμνο. Οι Απόστολοι και οι Θεοφόροι Πατέρες ψάλλουν οδές που εφραίνουν το Θεό και εμπνέονται από το Πνεύμα.

ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Έστειλαν πρεσβείες ακίνητων θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα. Τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον. Λόγω της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου δεν θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας συνεχίζοντας για την Αγία Αναφορά, αλλά θα ακούσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, τιμώντας το πρόσωπο της Παναγίας μας, ύμνους από τον Εσπερινό, από τον Όρθρο και από τα εγκόμια προς την υπέρμαχο στρατηγό και υπεραγία Θεοτόκο μας.

0: Άλλη μια εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της και ας ψάλουμε και ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Αμήν.
1: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

πτέσει όμως σε ένα σημείο, έχει γίνει ένοχος παραβάσεως όλου του νόμου. Και αλλού πάλι, ο αγωνιζόμενος εγκρατεύεται σε όλα. Και για να διασαφηνίσει αυτό που λέει, προσθέτει. Διότι από ό,τι έχει ο άνθρωπος νικηθεί, σε αυτό και έχει υποδουλωθεί. Ώστε αδελφοί, αυτός που υποδουλώνεται σε ένα οποιοδήποτε πάθος, από αυτό και εξουσιάζεται και δεν μπορεί να υπακούει στις εντολές του Κυρίου. Και πώς είναι δυνατό να γίνει αφού κυριεύεται από ξένο αφέντη? Γιατί όμως και εμείς δεν κατανοούμε από μόνοι μας την αληθινή δύναμη των λόγων του Κυρίου και των Αποστόλων, στοχαζόμενοι αυτήν καλώς από όσα βλέπουμε. Βλέπουμε ότι όσοι ταξιδεύουν στη θάλασσα δεν θεωρείται ότι σώθηκαν εάν διαπλέψουν τόσα ή τόσα πελάγι και έπειτα αφού βρεθούν κάπου κοντά στο λιμάνι περιπέσουν σε κίνδυνο, αλλά λέμε ότι σώθηκαν όσοι έφτασαν στο λιμάνι και πάτησαν στην ξηρά. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι βαδίζουν στο δρόμο και βιάζονται να φτάσουν σε κάποια πόλη, δεν θεωρείται ότι σώθηκαν και έφτασαν σε εκείνη την πόλη προς την οποία κατευθύνονται, εάν περάσουν αυτό το ποταμό και διαβούν αυτό το βουνό και ξεφύγουν προσπερνώντας εκείνους τους ληστές, ύστερα όμως συναντήσουν κάποιον άλλο φωνιά ή θηρίο και κατασπαραχθούν από εκείνο ή πνιγούν αφού πέσουν σε κάποιον λάκκο, αλλά όσοι διέφυγαν με τη βοήθεια του Θεού κάθε πειρασμό και κάθε θανατηφόρα απειλή. Και ούτε αυτοί, διότι αφού διαφύγουν όλα τα εχθρικά, αν αμελήσουν ή ραθυμίσουν και τους προλάβει η νύχτα και κλειστούν οι πύλες της πόλεως και βρεθούν έξω από αυτήν, δεν γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Θεώρησε λοιπόν σε παρακαλώ ως πόλη τη βασιλεία των ουρανών, ως νύχτα το θάνατο του καθενός μας και ως επόμενη μέρα την παρουσία του Κυρίου και Θεού, η οποία είναι η ημέρα της κρίσεως. Αυτός λοιπόν που δεν βιάστηκε να προλάβει να μπει στη βασιλεία των ουρανών, όσο ακόμη είναι στην ημέρα αυτής της ζωής, αλλά βρεθεί έξω από αυτήν κατά τη στιγμή της εξόδου της ψυχής του, έρχεται σε αυτόν η νύχτα του θανάτου και δεν γνωρίζει τι άραγε θα του συμβεί την επόμενη ημέρα της κρίσεως, εάν δηλαδή θα του επιτραπεί να εισέλθει σε αυτήν ή όχι. Αλλά και το ζαρκάδι ή το ελάφι ή κάποιο άλλο από τα ζώα, δεν λέμε ότι διέφυγε και σώθηκε όταν ξεφύγει αυτόν ή εκείνον τον κυνηγό και τον σκύλο ή όταν αποφύγει αυτή ή την άλλη παγίδα. Συλληφθεί όμως από κάποιον άλλον και πέσει στα χέρια τους. Θεωρούμε όμως ότι σώθηκε εκείνο που καθόλου δεν πιάστηκε ούτε κρατήθηκε από κάποια παγίδα. Θεώρησε λοιπόν πάλι σε παρακαλώ ως κυνηγούς τους πονηρούς δαίμονες και ως σκύλους τους ανθρώπους που παραπλανούν και διδάσκουν το ψέμα. Αυτοί, επειδή είναι διεστραμμένοι και πονηροί, δεν προσπαθούν να διορθώσουν τους εαυτούς τους, αλλά να διδάσκουν τους άλλους. Αυτούς πρέπει να τους θεωρούμε ως σκύλους που γαυγίζουν και να τους αποφεύγουμε, γιατί δαγκώνουν με τα λόγια τους και κατασπαράζουν τα πρόβατα του Χριστού και τα παραδίνουν στα χέρια των κυνηγών. Και ως ληστές, θεώρησε τους πονηρούς και αισχρούς λογισμούς που ορμούν ξαφνικά πάνω στον αγωνιζόμενο και τον προετοιμάζουν ή να φύγει και να χωριστεί από τη συνοδεία με τη σκέψη ότι θα σώσει τον εαυτό του ή αφού τον κρατήσουν με τον συνδυασμό και τις εγκαταθέσεις του λογισμού και τον δέσουν με ασφάλεια και τον περισφίξουν, τον κτυπούν κατά κάποιον τρόπο με τους γαργαλισμούς και τις κινήσεις της σάρκας και σέρνοντάς τον με δύναμη με την άτοπη επιθυμία, τον ρίχνουν στο βόθρο της αμαρτίας και στον κρεμό της πράξεως. Πρέπει λοιπόν με όλη τη δύναμη να απέχουμε από τις κακές πράξεις, να εμένουμε όμως σε όλα μαζί τα αγαθά έργα και να εκτελούμε τις εντολές του Θεού με θερμό πόθο και κάθε προθυμία και να μην καταφρονούμε καμιά, ακόμη και την παραμικρή ότι τάχα είναι ασήμαντη. Διότι αυτός που λέει «Μακάρι να μην μου συνέβαινε αυτό το κακό, να μην είχα κάνει αυτό το αμάρτημα επειδή εκείνο ή το άλλο δεν είναι τίποτε», ανατρέπει ολοφάνερα όλες μαζί τις εντολές του Θεού και εναντιώνεται σε αυτές. Στοχάσου άνθρωπε, σε παρακαλώ, ότι είσαι πολύτιμος σκεύος που έγινε από όλες τις εντολές του Θεού, δηλαδή την πίστη, το φόβο του Θεού, την ταπείνωση, τη σιωπή από αργό λόγο, τη μέχρι θανάτου υπακοή, την εκοπή του θελήματος και κινήματος της καρδιάς, την αδιάλειπτη μετάνοια και κατάνοιξη, την αδιάκοπη προσευχή, την προσοχή των οφθαλμών, την έλλειψη εμπαθούς προσκόλλησης των πλησίων και την αγάπη εξίσου προς όλους και από όλες τις άλλες αρετές που ακολουθούν αυτές. Κάθε μια λοιπόν από αυτές χωριστά, σαν να είναι ένα πέταλο, άλλη μεν χρυσό, άλλη δε αργυρό, άλλη χάλκινο, άλλη από πολύτιμο λίθο, και στη συνέχεια οι υπόλοιπες από άλλα υλικά, ενωμένες δια του πνεύματος και συγκολλημένες και συναρμολογημένες όλες μεταξύ τους σε ένα σύνολο, αναδεικνύουν, όπως είπαμε, τον άνθρωπο ως ένα εύχριστο σκεύος, μέσα στο οποίο η

0: χάρη του Χριστού μεταγγίζεται σαν νέο κρασί. Πες μου λοιπόν, εάν λείψει μία από όλες τις παραπάνω αρετές, από τις οποίες και με τις οποίες κατασκευάστηκε και συναρμολογήθηκε το σκεύος, άραγε θα ανεχθεί ο Θεός να βάλει μέσα σε αυτό έστω και ένα από τα χαρίσματα του πνεύματός του, αν και φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή η τρύπα του πετάλου που παραλήφθηκε, δηλαδή του τόπου της αρετής? Καθόλου. Γιατί οπωσδήποτε από τη μικρή εκείνη τρύπα, λίγο-λίγο και ανεπαίσθητα, θα τρέξει και θα χυθεί το περιεχόμενο. Πώς λοιπόν εμείς, και χωρίς πολλές αρετές, των οποίων τον άφθαρτο και ακαίνωτο πλούτο δεν αποκτήσαμε με την εργασία των εντολών, νομίζουμε ότι είμαστε τέλεια και ολόκληρα σκεύη και φανταζόμαστε ότι φέρουμε μέσα μας ως θησαυρό το Άγιο Πνεύμα με τα λίγα κατορθώματα που επιτύχαμε και αυτά διασπασμένα μεταξύ τους εξαιτίας των αμαρτιών? Αλλά πραγματικά συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με εκείνον που είπε: με τη σκέψη μας παραδοθήκαμε σε μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ασύνετη διάνοιά μας, και ενώ λέγαμε ότι είμαστε σοφοί γίναμε μωροί. Γιατί αν και ο θείος Παύλος φωνάζει, ο Θεός που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και έχουμε τον θησαυρό μέσα σε οστράκινα σκεύη, αλλά σκεύη ονομάζει τα σώματά μας, όπως και αλλού λέει: δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Λέγοντας δε οστράκινα, υπενήχθηκε την ασθένεια της φύσεώς μας. Άθραυστα λοιπόν και αράγιστα είναι αυτά τα σώματα εξαιτίας της ακαταμάχητης δύναμης του θησαυρού που έχουν μέσα τους. Γι' αυτό και προσθέτοντας λέει: για να φανεί ότι η υπερβολική δύναμη δεν προέρχεται από εμάς αλλά από το Θεό. Και για να σας το κάνω πιο φανερό, αυτό που λέει είναι το εξής: μην νομίσεις ότι από σένα συγκρατείται και διατηρείται ο θησαυρός που υπάρχει μέσα σου, αλλά από τον μέσα σου θησαυρό εσύ μάλλον ο ίδιος διατηρείσαι, και από τη μέσα σου χάρη κατασκευάστηκες για να είσαι σκεύος εύχριστο για το Θεό. Και το ακόμη αξιοθαύμαστο είναι ότι κι αν ακόμη το σκεύος συντριβεί, όχι από εμάς αλλά από κάποιους εχθρούς, ο θησαυρός παραμένει ανεξάντλητος, ενώ η ενέργεια του θησαυρού κάνει το σκεύος δυνατότερο και ασφαλέστερο, διότι ο θησαυρός είναι ο Θεός. Γι' αυτό πάλι σχετικά με αυτό ο ίδιος ο Απόστολος λέει: τα πάντα κατορθώνω με τη δύναμη του Χριστού. Αλλά πρόσεξε σε παρακαλώ πως με τα λόγια αυτά δηλώνει ότι η Τριάδα είναι παντού αχώριστη και μένει μέσα μας. Λέει: ο Θεός που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, αυτός έλαμψε, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, μέσα στις καρδιές μας. Το ίδιο βέβαια είπε και ο Κύριος: και εγώ θα σας πέμψω άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, και πάλι έχουμε το θησαυρό μέσα σε οστράκινα σκεύη, δηλαδή σε καρδιές από σάρκα. Θέλοντας δε να σου δείξει το θησαυρό ότι δεν είναι κάποιος άλλος από εκείνον που έλαμψε, αλλά ότι είναι ομότιμος και ομοούσιός του, πρόσθεσε: για να φανεί ότι η υπερβολική δύναμη δεν προέρχεται από μας αλλά από το Θεό, αυτού δηλαδή που κατοίκησε μέσα μας με την έλαμψη του πνεύματος. Διότι αυτό είναι ο θησαυρός, η Αγία Τριάδα, που κατέχεται μεν από μας με την ακριβή τήρηση, όπως είπαμε, όλων των εντολών, συγκρατεί δε όλους εμάς με τη φιλανθρωπία και δύναμη και χάρη του, και μας συντηρεί και μας διαφυλάσσει άτρωτους από παντού και αμετακίνητους και ασάλευτους. Εμάς τους οποίους, αν και ασθενείς και ευόλιστους, όταν παραλείψουμε το παραμικρό ή σφάλουμε, αμέσως αυτός ο θησαυρός μας εισφύγει και μας ενώνει με τον εαυτό του και μας κολλά με τον εαυτό του και αναπληρώνει τις ελλείψεις μας και μας στερεώνει και μας κάνει σταθερότερους.
1: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

Ετοιμαζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τη ώρα το Σάββατο μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδηπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η πρώτη χριστιανική αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη. Επάνω στην ταπεινοφροσύνη, σαν σε γερό θεμέλιο, έκτισαν οι Άγιοι όλη τους την αρετή. Ταπεινοφροσύνη βέβαια δεν είναι η κακομοιριά ή, όπως λένε σήμερα οι παιδαγωγοί, το συνέστημα κατωτερότητος. Ταπεινοφροσύνη είναι η μικρή ιδέα που πρέπει να έχει κανείς κάθε φορά για τον εαυτό του και η σκέψη πως έπρεπε και μπορούσε να είναι καλύτερος. Η ταπεινοφροσύνη είναι προϋπόθεση για να γίνει κανείς καλύτερος, η βάση δηλαδή της προκοπής και της προόδου και ιδίως την πνευματική πορεία του. Γιατί αν δεν παραδέχεται πως είναι ακόμα χαμηλά, δεν πρόκειται ποτέ να ανεβεί ψηλότερα. «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε», είπε ο Κύριος. Και το απέδειξε με τη ζωή του ο Άγιος Νύφων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου σήμερα, 11 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη.

0: Θείος Πατήρ ημών Νύφων γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου κατά τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Από γονείς λαμπρούς μεν κατά κόσμο και ευγενείς, λαμπρότερους και ευγενέστερους όμως κατά την Ευσέβεια, τον Μανουήλ και την Μαρία, οι οποίοι κατά τη βάπτισή του τον ονόμασαν Νικόλαο. Από την παιδική ηλικία ο μικρός Νικόλαος ξεχώριζε για τα γυραλαία του φρονήματα. Ήταν δηλαδή ένα παιδί φρόνιμο με σύνεση ορίμου άνδρα και ποτέ δεν συμμετείχε σε παιδαριώδεις πράξεις των παιδιών της ηλικίας του. Όταν ήρθε στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς του τον έστειλαν στο σχολείο να μάθει τα ιερά γράμματα. Σαν τη σοφή μέλισσα, ο νεαρός Νικόλαος πήγαινε στους σοφούς και εναρέτους διδασκάλους για να συνάξει το μέλι της αρετής και της σοφίας, ώστε σε λίγο καιρό ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Διάβαζε τους βίους και τους λόγους των Αγίων Πατέρων και εφρενόταν η ψυχή του και αγωνιζόταν να τους μιμηθεί στην αρετή τους, κυρίως στη σοφροσύνη και στην εγκράτεια, ώστε μονάχα με άρτο και είδωρ να αναπληρώνει τις ανάγκες του σώματός του. Και ήταν ακόμα παιδί.
1: Τις ημέρες εκείνες έφτασε στο σχολείο ο ιερομόναχος Ιωσήφ, δάσκαλος ενάρετος και σοφός. Ο νεαρός Νικόλαος τόσο τον εθαύμασε που θέλησε να τον ακολουθήσει στη συνοδεία του, χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, κρυφά, για να μην τον εμποδίσουν, ακολούθησε το σοφό διδάσκαλο. Ήρθαν στην κατάφυτη περιοχή της Πολεμάρχας, βόρεια της Παλαιάς Επιδαύρου, όπου ασκήτευε ένας ονομαστός ασκητής, ο Αντώνιος. Ο καλός Νικόλαος, πολύ νεαρός στην ηλικία, σχεδόν παιδί ακόμα, με δυσκολία έγινε δεκτός στον πνευματικό κύκλο του Οσίου Γέροντα. Ο μοναχός Αντώνιος εσπούδαζε να τον ανακόψει, προβάλλοντάς του τους κόπους της ασκήσεως και τη σκληραγωγία και κυρίως των νεαρών της ηλικίας. Ματέα όμως, ο δε Νικόλαος, γράφει ο Ιερός Συνεξαριστής, πεσώνει στους πόδους του Αντωνίου, τον παρακαλούσε με τα δακρύων να τον δεχθεί κοντά του. Ο Αντώνιος εκάμφθη και τον δέχθηκε, και αφού τον δοκίμασε στην άσκηση και διαπίστωσε την ενάρετη πολιτεία του, τον έκανε μοναχό με το όνομα Νύφων.

0: Από τότε ο θείος Νύφων αγωνιζόταν με ζήλο σε όλους τους κανόνες της ασκητικής ζωής. Το δε εργόχειρό του ήταν η καλλιγραφία, καθότι ήταν άριστος καλλιγράφος. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ο γέροντας της Πολεμάρχας Αντώνιος κοιμήθηκε. Ο Νύφων έκλαιε απαρηγόρητα την στέρηση του θαυμαστού πνευματικού του πατρός. Αφού τον ενταφίασε για ένα μεγάλο διάστημα, έζησε εκεί στην περιοχή της Επιδαύρου ως ησυχαστής. Έμαθε όμως ότι στην πόλη Νάρδα υπήρχε ένας σοφότατος και ενάρετος δάσκαλος, ο Ζαχαρίας. Ποθώντας να διδαχθεί τη σοφία του και να χειραγωγηθεί περισσότερο στην πνευματική ζωή, ο Νύφων έρχεται και μπαίνει στη συνοδεία του. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη για την Ορθοδοξία. Σύγχυση και ταραχή επικρατεί για την ψευδοσύνοδο που έγινε τότε στη Φλωρεντία της Ιταλίας από τον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Παλαιολόγο. Για τούτο ο σοφός Ζαχαρίας μαζί με τον ιερό Νύφωνα έρχονται στην Ασκάλωνα προκειμένου να στηρίξουν τους χριστιανούς στην Ορθοδοξία. Από εκεί άρχισαν να περιοδεύουν σε διάφορες πόλεις κηρύττοντας τους χριστιανούς να μένουν πιστοί στην Ορθόδοξη πίστη. Ωστόσο, ο Μωάμεθ ο δεύτερος καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη. Ο απόϊχος της άλωσης διαδόθηκε σε όλη τη χριστιανοσύνη με πόνο και οδύνη. Τότε ο Ζαχαρίας και ο θείος Νύφων ευρίσκοντος στην Αχρίδα, στο ονομαστό μοναστήρι της Παναγίας. Η φήμη του σοφού Ζαχαρία στην περιοχή αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος, κλήρος και λαός ανέδειξαν επίσκοπο Αχρίδος τον σοφότατο Ζαχαρία. Σαν ανήλθε στο θρόνο, θέλησε να έχει βοηθόν του τον Νύφωνα, ο οποίος όμως ποθούσε να φύγει για το Άγιο Όρος. Προσευχήθηκαν με θέρμη και οι δύο και άγγελος Κυρίου αποκάλυψε στο Ζαχαρία ότι ο Νύφων είναι σκεύος εκλογής του Θεού και να τον αφήσει ελεύθερον να υπάγει όπου θέλει. «Είπαγε τέκνον μου, όπου ο Κύριος σε οδηγήσει», ψιθύρισε με δάκρυα ο Ζαχαρίας, «και ήθε ο Κύριος να με αξιώσει να σε ξαναείδω εις την παρούσα ζωήν».
1: Με την ευχή του αρχιερέου Ζαχαρία, ο Νύφων έρχεται στο Άγιον Όρος, αρχικά στη Μονή Βατοπεδίου, όπου κατέπληξε όλους με την γλυκύτητα των λόγων του. Ο ηγούμενος του ανέθεσε να διδάσκει τους πατέρες. Ύστερα από θεία αποκάλυψη, ο ταπεινός όμως Νύφων φεύγει και έρχεται στο μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου, όπου ενεδύθη αμέσως το αγγελικό σχήμα γενόμενος σταυροφόρος. Οι πατέρες που τον είδαν τόσο μορφωμένο και τόσο ενάρετο τον πρότειναν για το μυστήριο της ιεροσύνης. Παρά τις ταπεινόφρονες αντιδράσεις του, χειροτονήθηκε αναγνώστης, υποδιάκονος, διάκονος και ιερέας. Από τότε αγωνιζόταν περισσότερο στους πνευματικούς αγώνες και ήταν, όπως ομολογεί, ένας ενάρετος γέροντας ο Πετρόνιος, μέγας φωστήρας, όχι μόνο για τη Μονή Διονυσίου, περιλάμπων σε ολόκληρον το Άγιον Όρος. Αυτός ο γέροντας αξιώθηκε να ειδεί και το εξής θαυμαστό γεγονός. Ο θείος Νύφων πολλές φορές για τον φόβο των πειρατών αγρυπνούσε έξω από τη Μονή. Κάποια νύχτα αγρυπνούσε μαζί με τον γέροντα Πετρόνιο και μαζί προσεύχοντο, όταν ξαφνικά βλέπει τον Νύφωνα ολόκληρον μέσα σε θείο άειλο φως. Ένδρομος έπεσε κάτω σαν νεκρός. Ο Άγιος τον σήκωσε και τον παρακαλούσε να μην φανερώσει σε κανέναν ό,τι είδε. Ο Πετρόνιος όμως κρυφά φανέρωσε το εξαίσιο θαύμα στον ηγούμενο, ο οποίος του συνέστησε να μην το αναφέρει, γιατί άμα το μάθει ο Νύφων, σίγουρα θα φύγει από το μοναστήρι, αποφεύγοντας τον έπαινο. Και τότε εμείς θα σημειωθούμε, χάνοντας έναν Άγιο άνδρα, τον οποίο ο Άγιος Θεός μας χάρισε καταφυγή και στήριγμα στις μέρες μας.

0: Ον ύφων με το θεοφώτιστο λόγο του είχε γίνει ονομαστός το Άγιο Όρος και έξω από αυτό. Πολλοί μοναχοί και λαϊκοί κατέφθαναν στη μονή του Οσίου Διονυσίου για να λάβουν πνευματική ωφέλεια από τους μελιρίτους λόγους του Οσίου Νύφωνα. Ανάμεσά τους, κάποια μέρα έφτασαν κάποιοι Θεσσαλονικείς, άνθρωποι μορφωμένοι και επιφανείς στην κοινωνία, οι οποίοι τόσο σαγηνεύθηκαν από τη μορφή και τους λόγους του Οσίου, που σαν γύρισαν στη Θεσσαλονίκη, τον διαφήμιζαν σε όλους. Έτσι, όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης Παρθένιος, κλήρος και λαός ζήτησαν τον Άγιο Νύφωνα για επίσκοπό τους. Μια αντιπροσωπεία ήλθε στη Μονή Διονυσίου. Παρά τις ταπεινόφρονες αντιδράσεις του Οσίου, τον θρήνο και τα δάκρυα των πατέρων της Μονής Διονυσίου, ο Άγιος Νύφων ήταν θέλημα του Θεού να ανέλθει στον επισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονίκης. Σαν Μητροπολίτης, ο Άγιος Νύφων, βλέποντας τους χριστιανούς συγχυσμένους από τους λατινόφρονες, προσπάθησαν να τους φέρει στην Ορθόδοξη παράδοση, λέγοντάς τους ότι είναι καλύτερο να υπομείνουν την αιχμαλωσία από τους Τούρκους με την Ορθοδοξία ανώθευτη παρά την οθευμένη παπική πίστη. Με την γλυκύτητα των λόγων του κέρδιζε όλους, ακόμα και αιρετικούς και δίστροπους. Με αγάπη επεδόθηκε σε έργα φιλανθρωπίας. Η φήμη του και εδώ ήταν πολύ μεγάλη.
1: Μετά 2 χρόνια έρχεται στην Κωνσταντινούπολη σε μία σύναξη αρχιερέων, όπου έγινε δεκτός με κάθε τιμή από τον Πατριάρχη και τον κλήρο, δεδομένου ότι η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη. Εδώ συναντήθηκε με τον επίσκοπο Αχρίδο Ζαχαρία. Η χαρά και των δύο ήταν συγκινητική. Έπειτα από λίγο καιρό κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Τότε όλοι οι αρχιερείς ανέβασαν στον οικουμενικό θρόνο τον μη θέλοντα και σοφότατο Νύφωνα. Ο Κύριος το επέτρεψε, ώστε στα ζωφερά εκείνα χρόνια, αμέσως μετά την άλωση της πόλης που το σκότος εκάλυψε την Ορθόδοξη Ανατολή, να τεθεί το φως, ο Θείος Νύφων, στον υψηλότερο θρόνο για να φωτίζει ολόκληρη τη χριστιανική οικουμένη. Ο αγώνας του τώρα ήταν μεγαλύτερος για να κρατήσει την πείμνη του Χριστού μακριά από τους λύκους. Για τη δράση του αυτή όμως απομακρύνθηκε 2 φορές από το θρόνο του και κατέφυγε στη Βλαχία. Μετά τη δεύτερη πατριαρχία του ανέλαβε τη διαπείμανση του λαού της Ρουμανίας. Ήρθε όμως σε σύγκρουση με τον Ράδουλο ηγεμόνα της Βλαχίας, ο οποίος τον περιόρισε σε μοναστήρι. Ο Άγιος δεν έπαυσε να ελέγχει την άνομη ζωή του ηγεμόνα και να νουθετεί τον λαό. Μεταξύ αυτών που κατέφθαναν να συμβουλευθούν τον Άγιο ήταν και ο νεαρός Νεάγκος, ο οποίος ανεδείχθη ένας ευσεβής ηγεμόνας και μέγας ευεργέτης της Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. Ο Άγιος έφυγε από τη Ρουμανία προλέγοντας την συμφορά που πρόκειται να υποστεί ο Ράδουλος και όλη η χώρα, και η οποία επαληθεύθηκε μετά από λίγα χρόνια.

Άγιος Νύφων, γέροντας ήδη, ταπεινός και αγνώριστος, αφού γύρισε πολλές πολιτείες νουθετώντας τους χριστιανούς, έρχεται στο Άγιον Όρος και μάλιστα στη Μονή Διονυσίου. Στη Μονή υπήρχε κανονισμός, όποιος ερχόταν με σκοπό να μονάσει, μόνον τότε γένετο δεκτός, αφού πρώτα για μία τριετία υπηρετούσε στο διακόνημα του Βουρδουνάρη, να έχει δηλαδή τη φροντίδα των μουλαριών της Μονής. Ο πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης Θείος Νύφων με χαρά και μεγάλη προθυμία δέχτηκε αυτήν την υπηρεσία και την εκτελούσε. Ωστόσο, καταφθάνουν στο Άγιο Όρος απεσταλμένοι από την Κωνσταντινούπολη και αναζητούν τον έκτοτο Πατριάρχη Νύφωνα για τον θρόνο του Βυζαντίου για τρίτη φορά. Ήρθαν και στη Μονή Διονυσίου, δίχως όμως να μπορέσουν να τον βρουν. Εκείνος εκρύπτε το καλά κάτω από το ταπεινό και ευτελές διακόνημα του Βουρδουνάρη. Ο ηγούμενος ένα βράδυ βλέπει ένα εξαίσιο όραμα, ότι ευρέθη μέσα στο ναό και εκεί ολοζώντανος εμφανίζεται ο θείος πρόδρομος, ο προστάτης της Μονής Διονυσίου και του είπε «Σύλαξε πάσαν την αδελφότητα και εξέλθετε εις προϋπάντησιν του Πατριάρχου Νύφωνος, διότι φθάνει η τόση ταπείνωση στην οποίαν έδειξε και έγινε Βουρδουνάρης. Μέχρι πότε θα τον έχετε να υπηρετεί άλογα ζώα εκείνον που έσωσε μυριάδες ψυχών? Σήκω και πήγαινε να τον προϋπαντήσεις όπως αρμόζει στην αρχιεροσύνη του. Φτάνει πια η τόσο ταπείνωσή του για την οποίαν και οι άγγελοι κατεπλάγησαν».

σύνδρομος ο ηγούμενος, μόλις ξύπνησε, συγκέντρωσε όλη τη συνοδεία και με φανάρια, εξαπτέρυγα, λαμπάδες και θυμιάμα βγήκαν να υποδεχθούν τον Άγιο Νίφωνα, καθώς ερχόταν από το βουνό με τα ζώα φορτωμένα ξύλα. Εκείνος, σαν αντίκριση όλη αυτή την επίσημη υποδοχή, κατάλαβε ότι αποκαλύφθηκε το κρυμμένο μυστικό του και έπεσε κατά γης, κλαίων, ζητώντας από τους αδελφούς να τον συγχωρήσουν. Στον τόπο μάλιστα αυτής της συνάντησης έκτισαν αργότερα ένα προσκυνητάρι μνημείο που θυμίζει την εσχάτη ταπείνωση του Αγίου Πατριάρχη Νίφωνα. Ο Θεός, αμείβοντας την μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης του, τον δόξασε με θαύματα και σημεία πολλά που ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναφερθούμε. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύτατο γύρας αφού προγνώρισε τούτη την ώρα και ετοιμάστηκε κατάλληλα. Έφυγε νουθετώντας τους Διονυσιάτες μοναχούς και δι' αυτόν όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ήταν 11 Αυγούστου του έτους 1508.

0: Οι δίκαιοι όμως εις αιώνα ζώσιν. Ο λοζώντανος μένει ο Άγιος Νύφων, ο ταπεινός Πατριάρχης, στην Καλαμάτα, στην Επίδαυρο, στη Ρουμανία, στο Άγιον Όρος. Ζει και θαυματουργεί δια των ιερών του Λιψάνων, τα οποία αναδίδουν ουράνια ευωδία χάριν θεϊκή. Οπωσδήποτε λοιπόν, μακάριος ο των βίων υψηλών έχων, ταπεινών δε το φρόνημα.
1: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν σήμερα κοντά μας, επίσης τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

0: Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.
1: Η Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που επιμένει.

εκπομπή με ελληνική παραδοσιακή δημοτική μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Κίκυλης.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της ελληνικής μουσικής, δηλαδή φίλοι του εαυτού σας. Εσείς που αγαπάτε τον εαυτό σας και είστε έξυπνοι, δηλαδή ξύπνοι. Αυτό σημαίνει έξυπνος, ξυπνητός.

Έξυπνη μέσα στον καθολικό ύπνο και την παραζάλη του κόσμου του αιώνος τούτου, ο οποίος ακούει τις ειδήσεις και νομίζει πως είναι μέσα στην επικαιρότητα και κοιμάται ήσυχος πως η τύχη του

Δεν μιλάμε για ύπνο φυσικό, μα το χειρότερο, για ύπνο της ψυχής, του πνεύματος, που αφοπλίζει τον σημερινό Έλληνα από τα αληθινά του όπλα, αυτά που έχει με το που βαφτίζεται μωρό ακόμη στην Κολυμπήθρα. Και έχουμε την κάψα του καλοκαιριού από τη μια, έχουμε και το διαολοκούτι, την τηλεόραση από την άλλη. Τάχα μου για ενημέρωση, λέει. Δεν λέμε για αποχάβνωση, για να γαργαλάμε τους εαυτούς μας, να λιγωνόμαστε. Λέμε για ενημέρωση. Ο Άγιος Κοσμάς Ιτωλός από το 1775 προφήτευε πως ο ίδιος ο πειρασμός θα μπει στα σπίτια των χριστιανών, έλεγε τότε, και τα κέρατά του θα εξέχουν πάνω στις στέγες, οι κεραίες δηλαδή. Τώρα μην μου πείτε απλοϊκά, παλαιοημερολογήτικα και άλλα τέτοια. Αφού ο Άγιος προφήτεψε την τηλεόραση, είχε δηλαδή το προορατικό χάρισμα από το Θεό, πώς δεν δεχόμαστε το ορθό, το σωστό των λεγόμενων του, των λεγόμενων δηλαδή ενός Αγίου χαριτωμένου? Μήπως δεν συμφέρει τα πάθη μας? Ας πετάξουμε λοιπόν, όσοι έχουμε ακόμη μυαλό, την τηλεόραση από το παράθυρο, όπως συμβούλευε και ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, και ας σκάψουμε μέσα μας αφενός για να βρούμε τον εαυτό μας στην παράδοση αφετέρου, για να γνωρίσουμε τον πλούτο του πατρικού μας σπιτιού, της Ρωμιοσύνης, ώστε να ενεργήσει στην καλή μας διάθεση και ο Πανάγαθος Κύριος και η Παναγία Θεοτόκος, την οποία εξαιρέτως τιμούμε οι Ορθόδοξοι τούτη την περίοδο του Αυγούστου, με νηστεία, παρακλήσεις και προσευχές και ήμονους και ψαλμουδιές και θυμίαμα εύωσμο υλικό και εσωτερικό από όσον πόθο κλείνει η Ορθόδοξη καρδιά μας, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Εδώ ένα λαμπρό ψάλμα για την Παναγία μας, Θεοτοκίον δηλαδή όπως λέγεται, από μια σπανιότατη ηχογράφηση των αρχών του 20ου αιώνα, από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιάκωβου Ναυπλιώτη τον Μεγαλοπρεπή, με τη συνοδεία του τότε νεαρού μαθητευόμενου Κωνσταντίνου Πρίγκου, χωρίς βέβαια τον αυθορμητισμό του ψαλτηριού και την ατμόσφαιρα που του έδινε ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο Νάξιος πρωτοψάλτης αποδίδει σεμνά αλλά και μεγαλοπρεπέστατα το αναστάσιμο δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου «Εν τη ερυθρά θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ». Μία προτύπωση της Παναγίας μας με την άσπορη κοίηση του Χριστού στάθηκε το θαύμα του χωρισμού της ερυθράς θάλασσας από τον Μωυσή. Αυτό το τροπάριο θα μας φέρει αμέσως τώρα στα αυτιά μας ο ηχολήπτης μας Θανάσης Παντελιός από δίσκο γραμμοφώνου των αρχών του 20ου.

Παλαιά τα χρόνια, η ψαλτική είχε αυτή τη σοβαρότητα που ίσως ανιχνεύσαμε στο άκουσμα που προηγήθηκε. Οι ψάλτες δεν βιάζονταν, οι ιερείς δεν είχαν άγχος πότε θα τελειώσουν, οι πιστοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία για ένα κερί μονάχα, πήγαιναν για να κάτσουν, να το ευχαριστηθούν. Και για να το ευχαριστηθούν έπρεπε οι ψάλτες να είχαν φωνή, ύφος και χρόνο. Αν ήντουσαν και καλή φωνή, ακόμη καλύτερα. Αν όχι, έφτανε η σωστή απόδοση και το ύφος. Το ύφος είναι πάνω από τη φωνή. Γι' αυτό, ενώ είχαν φωνάρες, όπως λέει κανείς, οι παλαιοί δεν σκίζονταν σε εισαγωγικά πάνω στο στασίδι να κάνουν κορώνες και ευρωπαϊκού στυλ επίδειξη. Απέδιδαν τα μέλη με βαρύτητα, σοβαρότητα και γλυκύτητα ή μεγαλοπρέπεια, αναλόγως την περίσταση. Επειδή σήμερα η ψαλτική ταπεινά υποψιαζόμαστε πως έχει πέσει πολύ χαμηλά με κάτι χοροδίες και κάτι παραστάσεις και τα τι αυτά, προτείνουμε την ακρόαση παλαιών ψαλτών για να διαμορφώσουμε κριτήρια σωστής ψαλμοδίας, παραδοσιακής, λιτής αλλά και μεγαλοπρεπούς, απλής αλλά με ευχάριστες μελωδικές εκπλήξεις που προκύπτουν από τις σωστές αναλύσεις των σημαδιών κατά παράδοση, από φωνές που ανήκαν ή ανήκουν σε πρωτοψάλτες που έζησαν ή και ζουν μέσα στη ρωμαϊκή παράδοση, που πολλοί την θέλουν πεθαμένη βέβαια, εμείς όμως καλά γνωρίζουμε πως είναι ζωντανή. Άγιον Όρος 1982. Τροπάρια της παρακλήσεως στην Υπεραγία Θεοτόκο. Καρδία και φωνή καλογερική του γεννημένου γύρω στα 1900 αημνής του Διακοδιονύση Φρυφυρή. Αγιορητική μεταποίηση των τροπαρίων μετά το Ευαγγέλιο στο στίχο «Ελέησόν με ο Θεός» από τον πλάγιο δεύτερο ειρμολογικό στον βαρύ διατονικό του ζώο. Μουσική σύνθεση του Συνεσίου του Σταυρονικητιανού, του Δανιήλ του Κατουνακιώτου, δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω σας το λέω. Το άκουσμα που ακούτε είναι αληθινή ψαλτική ορθοδόξου καλογύρου.

Παραμένοντας στο λίαν κατανυκτικό κλίμα του Αγίου Όρους και στα ίδια ακριβώς τροπάρια τα ηκετευτικά προς την προστασία μας την ακατέσχυντη, θα ακούσουμε τα άλλα δύο καθιερωμένα σε αυτή τη χρονική στιγμή των παρακλήσεων τροπάρια, στον ίδιο ήχο μεταφερμένα, τον βαρύ δηλαδή διατονικό, από ένα αηδονάκι της ερήμου, τον επίσης αείμνηστο ιερομόναχο Παντελεήμονα Κάρτσονα, από την καλύβα του Αγίου Γεωργίου στην Αγία Άννα, που γεννήθηκε το 1936 και κοιμήθηκε το 1992. Ο δάσκαλός του ιερομόναχος Διονύσιος ήταν μαθητής του Συνεσίου του Σταυρονικητιανού, διαπρεπούς πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλος του Άγιον Όρος στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Άλλη φωνή, άλλη ψαλτική απόδοση, ίδιων μελών. Άλλη έκφραση και όμως μια κατάνοιξη προκύπτει και εδώ, μια συστολή, μια σοβαρότητα, ένα σημάζεμα της διαχύσεως στην οποία επιδίδεται ο σύγχρονος άνθρωπος με την προτροπή των δημοσίων προσώπων και των αδιφάγων εμπόρων μουσικής, ροχισμού, λευκής και μαύρης σαρκός, πλαστικών τροφών, καρκινογόνων μηχανών. Όλα εδώ σταματούν μπροστά στην Παναγία την Οδηγήτρια.

Με πήρε μια μέρα τις προάλλες στο τηλέφωνο, στο οποίο σήμερα απαντάει η κυρία Θεοδώρα Παντελιού. Με πήρε μια κυρία λοιπόν από την Κάλυμνο και μου ζήτησε να ακούσει αυτόν τον λαϊκό θρήνο της Θράκης για το πάρσιμο της πόλης που λέει «Γιατί πουλίμ δεν κελαϊδείς, πως κελαϊδούσες πρώτα?» Και απαντάει το πουλί «Για πως μπορώ να κελαϊδώ, πως κελαϊδούσα πρώτα? Με κόψαν τα φτερούδια μου, με πήραν τη λαλιά μου, μας πήρανε την πόλη μας και την Αγία Σοφιά μας. Κλαίει πικρά η Παναγιά». Πρόκειται για αργό μελισματικό τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη σε ήχο πλάγιο του πρώτου εναρμόνιου. Δεν γνωρίζω γιατί το ζήτησε, μα νομίζω πως ταιριάζει εδώ, μέσα στο μήνα της Παναγίας, καθώς και η πόλη της Παναγίας είναι και εμείς της Παναγίας είμαστε παιδιά, έστω και κακά παιδιά, και τα σύγχρονα γεγονότα απαιτούν της Παναγίας την παρέμβαση για να βάλει τάξη στην αυλή της, όπως χαριτωμένα προφήτευε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και βέβαια, ένα κωνσταντινουπολίτικο άσμα δεν μπορεί παρά να είναι θαυμάσιο και υπαρξιακά αληθινό. Η συνέχεια ανήκει στον Χρόνια Ειδονίδη.

Αυτό το περίτεχνο άσμα, φίλε ακροατή, μου το έπαιξε και το ψιλοτραγούδησε κιόλας προχτές το βραδάκι, στο μπαλκόνι μου, ένας φίλος με το λαούτο του. Οι αγύρτες λοιπόν αγυρτεύουν έτη και έτη και οι άνθρωποι του Θεού αγιάζονται έτη και έτη. Δεν πεθάναμε. Ζωντανοί είμαστε και τραγουδάμε τα πάθια και τα βάσανά μας. Άντες, πόσες φορές μεσάνυχτα και νύχτες επορπάτου, πόσες φορές η αστραπή μου δίνε φως και επάτου. Έτσι τραγουδάμε κι εμείς μαζί με τους περσελίδες της Κάσου, τα παιδέματα που τραβούμε σε τούτη δω τη ζήση. Μια λύρα με δοξάρι με κουδούνια πάνω του, ένα λαούτο και όλοι εμείς μια φωνή μαζί με το λιό περσελίδι.

Υπάρχει μια άποψη πως ίσως ο σκοπός που μόλις ακούσαμε από την Κάσο κατάγεται από την Κάλυμνο. Τώρα, αν θα πάμε στην Κάλυμνο, θα ακούσουμε ένα σκοπό που τον τραγουδούν στους γάμους, συνήθως στους γάμους, και επικαλούνται συνέχεια την Παναγία. Παναγιά μου, δώσ' τους χρόνια σαν της λεμονιά στα κλόνια. Δώσ' τους Παναγιά χρονάκια σαν του δυος μου τα κλονάκια. Ω Παναγιά της ψέριμος με το μελί τσεμπέρι, Παναγιά μου που τα βλάκι, βλέπε μας το ζευγαράκι. Το τραγούδι το έχει καταγράψει με άλλους στίχους βέβαια και ο Γιώργος Χατζηθεοδόρου στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών πολύτιμο επώνυμά του «Τραγούδια και σκοπή στην Κάλυμνο» σε σελίδα 170 ως «Παριανό σκοπό», ο οποίος και είναι. Βλέπει λοιπόν κανείς την ευκολία με την οποία τα νησιά δανείζονται σκοπούς από άλλα, κοντινά ή και μακρινά τους, αναδεικνύοντας έτσι τη δεδομένη ενότητα του ρωμαϊκού χώρου ως προς την πνευματική και καλλιτεχνική παράδοση. Τρεις νέοι άνθρωποι από την Κάλυμνο μας γνωρίζουν το σκοπό. Ο Μιχάλης Κάπας στο βιολί, ο Αντώνης Κουκουβάς στο λαούτο και ο Μανώλης Χούλης στο τραγούδι. Ευχόμαστε τα οικονομικά κονδύλια που υπογράφονται για το νησί αυτό να μην αλλάξουν τη βαριά φυσιογνωμία των Καλυμνίων και το ανδρείο ήθος που τους διακρίνει.

ξέρω πώς έγινε και στην ελληνική παράδοση τα νησιά μας έχουν την πρωτιά στην τιμή της Παναγίας. Ίσως η μοναξιά του χειμώνα, η φουρτουνιασμένη θάλασσα, οι ναυτικοί που λείπουν, η ανασφάλεια δηλαδή, ίσως όμως και η φαινομενική απεραντοσύνη της θάλασσας να θύμιζε ανέκαθεν στους νησιώτες την πλατητέρα των ουρανών μητέρα του Κυρίου μας, το απέραντο έλεος, την απέραντη βοήθεια. Μου έρχεται στο μυαλό η Παναγία η Χρυσοπηγή της Σύφνου, χτισμένη πάνω σε ένα βράχο που έχει σκιστεί από το κεντρικό κομμάτι, έχει αποσχιστεί και συνδέεται με ένα γιοφύρι, θαυματουργεί ατέλειωτα όπου και όπως γνωρίζει. Θα διαβάσουμε εδώ την ιστορία του γιοφυριού αυτού, πώς έγινε, από το βιβλιαράκι του Σύφνιου λαογράφου Αντώνη Τρούλου, «Παναγιά η Χρυσοπηγή της Σύφνου».

Χριστιανές αγνές, ψυχές αφοσιωμένες στην πίστη. Η γριά Τριπολιτσιά με άλλες γειτόνισσες πήγαιναν κάθε Σάββατο βράδυ στη Χρυσοπηγή, άναβαν τα καντήλια της Μεγαλόχαρης και την ελιβάνιζαν και με την αυγή ήταν στη λειτουργιά του χωριού των. Τότε οι κρουσάροι ρήμαζαν τα νησιά. Νωρίς είχαν δει από τις βίγλες τα κλέφτικα τσερνίκια να περνούν κοντά στο νησί. Όλη τη νύχτα οι νησιώτες επερίμεναν από στιγμή σε στιγμή τους κουρσάρους να φανούν. Οι προσκυνήτρες όμως ήταν οπλισμένες με την πίστη τους. Άμα ψήλωσε η πουλιά, επήραν κεριά, λάδι και λιβάνι και ξεκίνησαν για το σαββατιάτικο τάξιμό τους. Μόλις αντίκρισαν από ψηλά στο βουνό την εκκλησιά που είναι στα Κρογιάλη και είδαν πως ήταν σκοτεινή, αγριεύτηκαν. Τότε δεν έμενε κανένα εξοκλήσεις σβηστό. Είχαν διασκελίσει το τελευταίο σκαλοπάτι και έμπαιναν στον αυλόγυρο της εκκλησιάς. Τότε μια από αυτές είδε στον κάβο ένα καΐκι. Κοντοστάθηκε και το έδειξε στις άλλες. Θάρεψαν πως ήταν κανένα ψαράδικο. Άμα όμως έφτασαν στην εξώπορτα της εκκλησιάς, άκουσαν βαρύ ροχαλιτό που ανέβαινε από πολλά στήθια και είπαν σιγανά μεταξύ τους: «Κουρσάρι!» Στάθηκαν λίγο διστακτικές. Μα η πίστη τους νίκησε. «Πάμε να ψώμε την Παναγιά», είπε η γριά Τριπολιτσιά. «Η χάρη της δεν θα μας φύσει να χαθούμε». Δεν εφοβήθηκαν τα σπαθιά των κουρσάρων. Η Παναγιά ήταν σβηστή και έπρεπε να την ανάψουν. Διασκέλισαν τους κοιμισμένους απίστους, έφτασαν στο τέμπλο, άναψαν τα καντήλια, ελιβάνισαν, επροσκύνησαν, προσευχήθηκαν μια προσευχή που μπορούσε να ήταν και η τελευταία τους και ξεκίνησαν για να φύγουν. Ήταν φτασμένες κοντά στο κατόφλι όταν ένας από τους κουρσάρους εξύπνησε από τη μυρωδιά του λιβανιού. Άφησε μια φωνή και πετάχτηκε αγριεμένος. Οι σύντροφοί του, ξαφνιασμένοι και αυτοί, τρίβουν τα μάτια τους ώστε να συνέλθουν και να καταλάβουν τι τρέχει. Με φωνή και με βλαστήμιες τρομακτικές τραβούν τα αγιαταγάνια τους και βγαίνουν από την εκκλησιά που την είχαν μολύνει τα χνότα τους. Οι κουρσάροι είναι πια κοντά στις γυναίκες. Τα αγιαταγάνια τους αστράφτουν. Οι προσκυνήτρες είναι έτοιμες να παραδώσουν τις ψυχές τους στον πλάστη τους. Άξαφνα η γη εσχίστηκε. Οι φωνιάδες έμειναν στη μια μεριά, οι τρεις γυναίκες στην άλλη. Η θάλασσα μπήκε στη μέση και χώρισε τους φωνιάδες από τα θύματα ύστερα από ένα μεγάλο σεισμό. Οι κουρσάροι έμειναν παραλυμμένοι από την τρομάρα. Οι γυναίκες εσταυροκοπήθηκαν και ξεκίνησαν ελαφρές, σαν να τους έδινε φτερά η Μεγαλόχαρη για να προλάβουν τη λειτουργιά στην εκκλησιά του χωριού. Από ψηλά σαν κατεβαίνει ο οδηπόρος στη Χρυσοπηγή, μόλις αντικρίσει την παρήγορη εκκλησιά που στέκει κάτασπρη στον κάβο και δέχεται τους θυμούς και τα φιλιά του πελάγου, θα δει και το χτιστό γιοφύρι που το περνούν για να φτάσουν στη Μεγαλόχαρη. Κάτω από το γιοφύρι φαίνονται οι βράχοι και οι πέτρες ξεθεμελιωμένες από τη στιγμή που έγινε το θαύμα και σώθηκαν από το γιαταγάνι των κουρσάρων η γριά Τριπολιτσιά και οι συντρόφισσές της. Πάμε λοιπόν στην πανέμορφη Σύφνο μουσικά με το βιολί του Αντώνη Κόμη Μουγάδη, που πρόωρα θα έλεγε κανείς ανθρωπίνος μας άφησε για τα αιώνια.

Μένει κανείς ενεός όταν διαβάζει καλοπροαίρετα τα παλαιά κοιτάπια που ομολογούν τα θαύματα που έχει συντελέσει και συντελεί η χάρη της Παναγίας στους χριστιανούς. Και αυτές οι διηγήσεις σε βγάζουν από μια διάθεση λογικής κατανόησης των θαυμάτων και γενικά των μυστηρίων που έχει διαδοθεί σε εμάς τους σύγχρονους χριστιανούς. Σε χωρίζουν από μια φιλοσοφική αναλυτική σκέψη η οποία βλάπτει πολύ τον περιστρεφόμενο περί την λογική ανθρώπινου νου του αιώνος μας. Και σου δίνουν τροφή στο στόμα της ψυχής, αποδεικνύοντας σε άγουρο, ανώριμο παιδί, αλλά παιδί της Παναγίας. Σε ετοιμάζουν να δεχθείς κι εσύ το θαύμα σαν την καθημερινότητα του πιστού, κατάσταση πολύ ανώτερη από τις φιλοσοφικές θεολογίες που λάνσαραν οι διανοητές του 20ου αιώνα στο χώρο της Ορθοδοξίας και που λίγο ενδιέφεραν τους Αγίους του Θεού που γνωρίσαμε και έζησαν στον 20ο αιώνα. Διότι άλλο το να υποθέτεις περί Θεού όπως οι στοχαστές και άλλο να ζεις τον Θεό, να έχεις πείρα αγιοπνευματική όπως οι Άγιοι, οι οποίοι μιλούν από αυτά που γνωρίζουν και όχι από αυτά τα οποία στοχάζονται ή υποθέτουν. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλιαράκι του Αρχιμανδρίτη Φιλαρέτου Βιτάλη, Θαύματα της Παναγίας Χρυσοπηγής Σύφνου, το εξής γεγονός που συνέβη το 1927 με ένα κοπάδι ακρίδες που είχε πέσει στο νησί.

Όπως όλοι θυμούνται, επί αίτηση ναυτά, το νησί κατεστρέφεται από τις ακρίδες. Πίτουρα δηλητηριασμένα, πετρέλαια, φλογοβόλα και συνεργεία καταστροφής της ακρίδας, όλα ανίσχυρα. Απελπισία σ' όλους. Μέσα στη γενική αθυμία και απόγνωση, μια γυναίκα του λαού από τα Εξάμπελα, η Μαρία Βασάλου, η οποία κατά γενική νομολογία είναι απλοϊκή και αγαθή, τότε γραμμένα αυτά, το 1927, είδε στον ύπνο της το εξής όνειρο. «Είδα να σου πω, παιδάκι μου, μια βραδιά εσπέρωνα με την κάλτσα μου σε μια γειτόνισσά μου. Επειδή ήρθε η κουβέντα για την ακρίδα, ελέγαν όλοι τι ίντα θα γίναμε με αυτό το κακό, γιατί, παιδάκι μου, επληρώναμε τότε δάς ανθρώπους και κάνανε μεροκάματα να τις ξεβιώσουν, μα τίποτα δεν γινότανε. Τότε εγώ τους είπα, με αυτά που κάνουμε δεν θα κάνουμε τίποτα, γιατί μεγάλη χάρη της δεν είναι πολλές ημέρες εδώ που είδα στον ύπνο μου την Παναγιά τη Χρυσοπηγή. Και ήρθε κοντά μου και με έπιασε από τη μάνικα, με σκούντιξε και μου είπε, άμα το θυμηθώ γέ μου ανατριχώ σύγκορμη. Άκουσε, θα σου πω ένα λόγο και να πας να τους το πεις. Οι ακρίδες έτσι που πολεμούν δεν θα φύγουν ποτθές αν δεν με βγάλουν εμένα στη μέση. Και αν δεν με γυρίσουν σε όλο το νησί και να κάνουν λειτουργία και αγιασμό και θα σηκωθούν ύστερα νέφελο». Και σήκωσε τα χέρια της έτσι ψηλά επάνω από τους νόμους της και έλαμψε γέ μου το σπίτι και τα πάντα γύρω μου. Το όνειρο αυτό της καλής γυναίκας του νησιού μας το υιοθέτησε το ιερατείο και ο επισκοπικός μας επίτροπος, ο οποίος στην αρχή όμως, ο Παπαγιώργης Καλαράκης, δεν πίστεψε τα λόγια της και αρνήθηκε να δώσει την απαιτούμενη άδεια και έγινε τούτο το θαύμα της Χρυσοπηγής. Με το όχι του Παπαγιώργη χάθηκε ολότελα η φωνή του και αυτό διήρκησε ένα ολόκληρο 24ωρο μέχρι που κλαίοντας και μετανιωμένος ο παπάς πήρε χαρτί και έγραψε να γίνει η λιτανία της Παναγίας και τότε ξαναβρήκε τη φωνή του. Και πράγματι σε λίγες μέρες έγινε πάνδημη λιτανία και με ευλάβεια γυρίστηκε η εικόνα της Χρυσοπηγής σε όλα τα χωριά. Και την επομένη της λιτανίας δεν υπήρχε ούτε ίχνος ακρίδας στο νησί. Έκαμε φτερό τη νύχτα και πνίγηκαν όλοι και γέμισαν η ανατολική μας γυαλή από ακρίδα πνιγμένη που την εξέβραζαν τα κύματα και δεν έμεινε ούτε γόνος. Αυτή η ευλογία της Παναγίας δικαιολογεί το στίχο που λέει το παρακάτω συφνέικο. Σύφνο μου όμορφο νησί με τις ωραίοι τόποι, με τις ωραίοι τόποι που το όνομά σου γράφτηκε σε όλη την Ευρώπη.

Είδαμε πως και οι παπάδες ακόμη υπόκεινται σε παιδευτική τιμωρία όταν δεν συμμορφώνονται με την εκπεφρασμένη επιθυμία της Θεοτόκου, όπως εκείνος ο πρωτοπαπάς, ο αρχιερατικός επίτροπος στη Σύφνο, στα 1927. Τώρα όμως θα πάμε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Ξενοφόντος, για να δούμε τι έπαθε ένας αιρετικός, ένας προτεστάντης, στα 1875 από την Παναγία την Οδηγήτρια. Διαβάζουμε τη μαρτυρία, το βιβλίο «Θαύματα της Παναγίας» του αιμνής του γέροντος Χαραλάμπη Βασιλοπούλου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Πετράκη, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Το 1875 επισκέφθη τη Μονή ένας αιρετικός. Ήταν διαμαρτυρόμενος, προτεστάντης. Αυτοί δεν τιμούν την Παναγία. Γι' αυτό όταν του είπαν ότι η εικόνα αυτή κάνει θαύματα, σταμάτησε μπροστά της και είπε εμπεκτικά: «Α, ώστε εσύ είσαι η φημισμένη οδηγήτρια που κάνεις θαύματα. Δεν μου κάνεις λοιπόν κανένα θαύμα τώρα για να σε πιστέψω κι εγώ?» Δεν τέλειωσε τη φράση και έπεσε κάτω σαν κεραυνόπληκτος. Τον εσήκωσαν, αλλά ήταν παράλυτος. Έτσι και έμεινε σε όλη του τη ζωή. Τον εθνικό ύμνο του περιβολιού αυτού της Παναγίας, το αγγελοδίδακτο από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ «Άξιον εστίν», θα ακούσουμε εδώ για να εφρανθεί η ψυχή μας. Είναι το «Άξιον εστίν» του Ανωνύμου, όπως λέγεται, σε ήχο «Πλάγιο του Δευτέρου», με πολλές παραχορδές, αλλαγές ήχων και γενών, που μελοποιήθηκε στη Σμύρνη από ομάδα μουσικοδιδασκάλων, η οποία είχε διαμάχη με μερικούς Φράγκους και Φραγκολεβαντίνους δικούς μας μάλλον, μουσικούς, ποια μουσική είναι τελειότερη, η Φράγκικη ή η Ρωμαϊκή. Όπως μου έχουν διηγηθεί οι πατέρες Δανιήλ και Ακάκιος της αδελφότητος των Δανιλαίων στα Κατουνάκια του Γιώρους, η τρανή νίκη των Ρωμιών φανερώθηκε όταν το πολύ ήχο αυτό «Άξιον εστίν» ψάλθηκε κατά την παραβολή με κάποια γλυκανάλα τη σύνθεση που έφτιαξαν οι Φράγκοι για να αποδείξουν την υποτιθέμενη δική τους ανωτερότητα. Γελάω με μερικούς φανατικούς ανθέλινες Έλληνες, οι οποίοι κάτι τέτοια τα θεωρούν παλαιομερολογήτικα. Γελάω και στενοχωριέμαι κιόλας με τη φτώχεια της διάνοιας και της καρδιάς τους, που παρασύρονται από κάτι φωταδιστές σε εισαγωγικά τύπου Κοραή και των επιγόνων του και φτύνουν τη μάνα τους στο πρόσωπο για να αποδείξουν πως τάχα δεν πιάνονται αυτοί στην αισθηματικά κορόιδα. Μια τάχα της αντικειμενικότητα μας τρώει όλο ένα εδώ πέρα. Δεν κοιτάμε να κάτσουμε λίγο ταπεινά, λίγο σιγανά και ταπεινά, να μας χαϊδέψει η Παναγία μας, να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Τον λόγο έχει ο πατήρ Ακάκιος των Δανιλαίων, που μιμείται τον Γαβριήλ, ψάλλον το μέλος που προλογίσαμε στα 1961.

0: Συγκεκριμένο μέλος, φίλοι ακροατέ, είναι αλήθεια πως δεν μας είναι εύκολο να πούμε κάτι αμέσως μετά. Φαίνεται πως δεν χρειάζεται κιόλας. Διότι δια του Αρχαγγέλου Διδάκτου Ύμνου, της αρτίας μουσικής συνθέσεως αλλά και της τρυφεροτάτης εγκαρδίου αποδόσεως από το μοναχό Ακάκιο των Δανιλαίων στα Γιονόρος, ότα και καρδία των καλοπροαιρέτων ακροατών πληρούνται ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου και ουδενός περισσού έχουν ανάγκη πλέον. Σας αφήνουμε λοιπόν εδώ με πολλές ευχές για καλό 15 Αύγουστο, όρεξη και αντοχή στην νηστεία που μας προτάσει η Εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου και καλή υγεία. Ευχαριστίες στον Θανάση Παντελιό που είχε σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς και την Θοδωρά Παντελιό που ήταν στα τηλέφωνα. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

0: Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.
1: Το Καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγία Σουμελά για την ακολουθία του Εσπερινού και της παρακλήσεως της Θεοτόκου.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε Θεό μου, μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειον είναι δύσου, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Ευθύνων των ουρανών ο σιδέρι, ο στεγάδων είναι δεύτε η καρόα αυτού. Ότι θύλια έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών και γύρι από την ασφάλεια αυτής, που κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδουσο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται είδατα, από επιτιμήσεω εφεύσονται, από φωνή γνωντίσου τηλεάκουση. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθεν παρελέσονται, ουδέ επιστρέψει καλή σου τη γη. Ο έξαπρο θέλων πηγάζει εμφάναξα να μέσα των ωραίων διαλέξονται είδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προδέχονται όν αγρή δίψαν αυτών. Αυτά τα πετεινά του να μου κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ήταν όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου προτεστήσεται η γη. Ο εξαντέλων χόρτων τη τίνεση και χλώρη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαναγινάρτων εκ τη γη και ίνων σε φρέμη καρδίαν ανθρώπων. Του ήλαν είναι πρόσωπον εν ελαίο και άρκο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Προτασίσαν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί η στρουθία ενός εύσωση, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίεσε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έρνω την δύση αυτού, έθους πότος και αγένετο νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήνη οριόμενη του αρπάσεω, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ίδιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτή έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της στήσεώς σου, αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος. Εκεί ερπετά μου και εσύν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκοντος νεύρας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς έπρωτο κόσι, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος σε αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δέσους το πρόσωπο ταραχθίσονται, ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλήψουση, και εις το κουρ αυτών επιστρέψουση. Εξαποθελείς το πνεύμα σου και πλησίσονται, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίως ο αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτού τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν, η δυθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και αν μη, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και εγένει τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Αθενήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησού,
0: της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών
1: Παντελεήμων
0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διάκου.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αθηναγόρου Ιερομονάχου και πάντων των ευλαβών.

δόξα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Αγίο και πανσέ το ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασουμέκα και πλούσιο.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριεν διεσπέρατα αυτή, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπριν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτας συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι εφώτισον με τις δικαιώμασεις. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου

Και τη σειρά περιδεχόμενη σωτηρία μου διαφύλαξαν επαντή καιρό και κάτι την παρούσα δεσπέρα και την πλώσιουσα νύχτα. Από παντό εχθρό πάση δοκιμέ ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Αθήνα πολύ στον δουλό σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι ήταν η οφθαλμή μου του σωτηριός ο ηκίμασταν κατά πρόσωπο πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαός σου Ισραήλ. Κύριε εισάξον τις προσευχές μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάξον με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθηση κρίση μετά του δούλου σου ότι ο δικαιωθείς ενώπιός σου παζών. Ότι κατεδίωξε να εχθρό στην πτυχή μεταπείνωσε εν γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σε νεκρούς αιώνους και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργο σε μήμα σε χειρών σε μελέτη. Διεπέτρεψε προ έτα χείρα μου η ψυχή μου, αγία νυδρό. Τα χείρα άκουσαν με κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πε μου και ομοιωθήσω με έτσι καταβαίνω στην ηλάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το έλεος σου τι επισύλπισα. Γνώρισον μη κύριε Δόνα, υπορεύσον μου προς αίρο την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς εκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να διήσει με υγεία ευθεία. Ένε και του ονοματός σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάπτου. Εξλείψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέησε εξολοθρεύσε εχθρού μου. Και απολύτ πάντα θλίποντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου ημίμαι.

και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνα η αμαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσα το κρυνεστές σου. Ιδούγαν ένα νομία συνελήφθην και ένα αμαρτία συγκύησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαν αλήθεια ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εντελωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κρινείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευρωσύνη. Αγαλιάσονται ώστε τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά μου πτήσον εν εμία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση της σωτηρίας σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ας οδού σου και ας εμπίσαι της επιστρέψου σου. Χαρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκά μου, ολοκαρτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός πεπιστενός. Αγάθινο Κύριε εν διευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνη σαν αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου.

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης Αθηναγόρηρου Μονάχου της Συνοδείας αυτού, του Προέδρου του Μελών Σωματείου Παναγίας Μελά, πάντων των προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων αδελφών ημών της προσευχομένου Ιερά Παρακλήση Ταύτη, μετά των οικείων συγγενών, φίλων και εχθρών αυτών, υγεία, σωτηρία και θείας βοήθεια.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταύρου Αθηναγόριου Μονάχου της Συνοδείας αυτού, του Προέδρου του Μελών Σωματείου Παναγία Σουμελά, πάντων των προσκυνητών της Αγίας Μονής Σταύρου και πάντων αδελφών ημών της προσευχομένου τη Ιερά Παρακλήση Σταύρου, με ατουνικίων συγγενών φίλων και ευθρών αυτών, υγεία, σωτηρίας

και κατάψαν εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναφράμ, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, Παύλου του Πρωτοκορυφαίου, Ιδρύτη της Εκκλησίας ημών, Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Σωσιπάτρου του Περιέως, και πάντων των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών Μεγάλων Ιαρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Ζωστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημηρής Πρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Γρηγορίου του Παλαμά, με της Αγίας Οικογενείας αυτού, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Υφερουπόλεως, των Ιατρών και Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβνίου, του Παντελεήμονος Νεματικού Κεφανουρίου, Θεοδόρου του Γαβρά, Ευγενίου Σημεών και Άντρα Μπιζοντίων, της Αγίας Ελένηξης Εξινόπης, της Αγίας Ιερουσαλήμ Εντέκρον Αυτής, των Αγίων Εδόξων Αναργύρων, των Αγίων Εδόξων Νεομαρτύρων, εν Πόντο, Θράκη, Μικρά Ασία, Ναού, Σιβερία και Καμπανία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Πτητώρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, Βαρνάβα, Σοφρονίου και Χριστοφόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου, ον και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθανάτως ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθανάτως ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέστες υπόσχοντες αναμνήσεις ημών. Άγιε επίσφυξε και ίεστε ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενθείω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αθήμη τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πλασμών. Παλαρίσε μας από του πονηρού
1: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τάφης Αθηναγόρου Μονάχου της Συνοδείας αυτού, του Προέδρου του Μελών Σωματείου Παναγίας Σουμελά, πάντων των προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης και πάντων αδελφών ημών της προσευχομένου τυρά παρακλήση Τάφη, με την οικείων συγγενών φίλων και εχθρών αυτών, υγεία σωτήρια.

Και υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και μονήν ταύθην και πάσα μονή πόλη και χώραν. Από οργής λοιμού λοιμόσισμου κατά πολισμού πυρός μαχαίρας. Επιδρομής αλλοφίλων εφηλίου πολέμου και αμφίδιου θανάτου. Υπέρ του ηλωνευμένη και ευδιάλακτον για να έστω των αγαθών και φιλάνθρωπων θεωρημών. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοχή και νόσον την καθημόν κινουμένη.

0: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας
1: των αιώνων. Λέω ότι Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία το ιερό προσκυνήματι τούτου το γέννη παντή και το κόσμο σου άπαντη.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την ιδιωτέρων το χερουβήμ και εν το σωτέρων ασυγκρίτω σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεχούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε.
2: Στο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυχαία ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν τώρη το θαυμόν μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον το Αγίου αυτού προφητών και Αποστόλων Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Δημητρός, δυνάμει τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες τιμίου νεοπουρανίου

χρυσοπλοκότατε πύργε και 12 τείχε πόλεις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως. Ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότη. Τον ίδιο θαυμασμό, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, και την ίδια έκπληξη με αυτή που εκφράζει ο ιερός υμνογράφος του υπερόχου αυτού τροπαρίου, ενώπιον του ανυπερβλήτου μεγαλείου της υπεραγίας Θεοτόκου και του αφράστου μυστηρίου το οποίο αυτή υπηρέτησε, αισθανόμαστε και εμείς αδελφοί μου, ψάλλοντας το τέλος του παρακλητικού της κανόνος κάθε 15 Αύγουστο. Περισσότερο όμως το αισθανόμαστε ψάλλοντας το εδώ, στο ιερό κατοικητήριό της, στην Ιερά Μονή, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στο όρος Βέρμιο, εδώ που όλον το χρόνο, αλλά ιδιαιτέρως κάθε Αύγουστο, σειραίουν τα πλήθη των ευσεβών τέκνων της, σειραίει ο ποντιακός ελληνισμός από όλη την Οικουμένη, για να ασπαστεί την ιστορική και θαυματουργή της εικόνα και για να εκφράσει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και δική του Πνευματική Μητέρα, για να εκφράσει την τιμή και την αγάπη του προς την υπεραγία Θεοτόκο, προς την Παναγία της Σουμελιώτισσα, αυτή που για αιώνες υπήρξε ο χρυσοπλοκότατος πύργος που τον προστάτευε από κάθε επιβουλή ορατού και αοράτου εχθρού, αυτή που υπήρξε η δωδεκάτυχη πόλη η οποία άνοιξε τις πύλες για να τον υποδεχθεί, για να τον περιθάλψει, για να τον στηρίξει, για να του ενισχύσει την πίστη, για να τον βοηθήσει να διατηρήσει τη γλώσσα του, να μην ξεχάσει την ιστορία του, να μην λησμονήσει τα έθιμα και τις παραδόσεις του. Με την ψυχή μας λοιπόν, γεμάτη από ευγνωμοσύνη, απευθυνθήκαμε και απόψε προς την Παναγία Μητέρα μας και ψελίσαμε με θαυμασμό το ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον δεσπότη. Και είναι όντως ακατανόητο το θαύμα αυτού, αδελφοί μου, και πιο ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου από όλα τα άλλα θαύματα που έκανε ο Θεός. Είναι ακατανόητο πως μία ταπεινή κόρη αξιώθηκε να γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού. Είναι ακατανόητο ότι όχι μόνο αξιώθηκε να χωρέσει στην παρθενική της γαστέρα τον αχώρητο Θεό, αλλά αξιώθηκε να τον δει να μεγαλώνει κοντά της και να υπακούει στις εντολές της μέχρι να αρχίσει τη δημόσια ζωή του. Και πώς μπορεί να είναι αδύνατο για τον άνθρωπο με τον υπέρμετρο εγωισμό να κατανοήσει πως είναι δυνατόν ο Θεός να κινούται σε τέτοιο βαθμό ώστε να αφήνεται στα χέρια της Παναγίας Μητέρας του, που όμως είναι συγχρόνος και πλάσμα του, γιατί αυτός είναι ο δημιουργός και πλάστης του ανθρώπου. Αλλά στο σημείο αυτό έγκυται, αδελφοί μου, και το μεγαλείο της Θεοτόκου, γιατί το θαύμα που αξιώνεται να ζήσει η Παναγία μας, το θαύμα που είναι για μας τους χωρικούς ανθρώπους ασύλληπτο και ακατανόητο, είναι το βραβείο της. Αδελφοί μου, ψάλλοντας αυτές τις ημέρες ενώπιον της ιερής εικόνος της Παναγίας μας τους παρακλητικούς της κανόνες και εμπιστευόμενοι στην αγάπη της τα αιτήματα των καρδιών μας, ας μην παραλείψουμε να προσθέσουμε ανάμεσα σε όσα μας απασχολούν και τις αναθέτουμε και το αίτημα να γαλουχήσει και εμάς
στην υπακοή στο θέλημα του Θεού, ώστε δι' αυτής και δια των πρεσβειών της να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Αμήν.

0: Με υγεία και το υπόλοιπο, αδελφοί μου, και με υγεία πνευματική και σωματική, να εορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, που είναι η κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Σουμελά Βερίας για την ακολουθία του Εσπερινού και της παράκλησης της Θεοτόκου.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

η καιρή είναι δύσκολη και πονηρή. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Ο βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ηγίασε τας ασθενείες ημών εν και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και των Υιού Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκθυριμών σου εξάρυψον το όνομα μου. επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και για αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το ποντιρόν ενωπιών σου επίης. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ' εμίτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιώνα λευκανθείς με. Ακουτιείς με γαλλίεσιν και φροσύνην αγαλλιάσον δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψε. Καρδίαν καθαρόν ακτίσον εν εμί ο Θεός σου και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγκαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και σε βίης επισε επιστρέψος. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι η ηθέρισας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκή εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέφτσαν. Εσκυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την δεησύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμε εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδαστα προσε τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι ποιησί ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσε ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν. Δίδαξον με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
0: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά.
1: Εγώ είπα, Κύριε, ελεήσόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου.

0: τρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρίτη αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητο θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα, χαίρετο φως αρρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προς σύλληψην δι' επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων, την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν,

και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσιν τούτον ως αμνούν άμωμον, εν δικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ή νυμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήντης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διετού το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα.
Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμου οδάς, αν προσφερομέσιν βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρρύπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη Ζωής Αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Καύχημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών,
Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεων λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ή με θυμών, κατά την συνεπί οίκια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και αστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρατα αυτή, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, γιατί των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δάξε μου την εκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαίμονων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ηθείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μοναγενού Σουηού, το Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ' ημίν δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμόν καρδίαν νύφουσαν ύπνον ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίες απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδον σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, διτιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσα, την όντως του τόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να θετιμάς και ελεήσει ημάς. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμομογίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.

η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ετοιμαζόμαστε αγαπητοί μας ακροατές για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Σύνταγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα.

Coronas Joris Agonía. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του μόχθου και του κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες. Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού άλλη μια εκπομπή μαζί σας σήμερα. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον πατέρα Δανίλα Αεράκη να μας μιλήσει βέβαια για τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, αλλά να μας κάνει και ένα εισαγωγικό του καλοκαιριού αυτού. Την ευχή σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Θερμό το καλοκαίρι, θερμή να είναι η πίστη μας, θερμό το καλοκαίρι, να μην είναι θερμή η αμαρτία και ιδίως η προκλητική αμαρτία που είναι η γύμνια. Το θεωρούμε δευτερεύον και είναι πρωτεύον. Η ανέδεια των ανθρώπων που προκαλούν ακόμα και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας με τη γύμνια αποτελεί ασέβεια της ιερότητας του σώματος του ανθρώπου. Το σώμα δεν το έδωσε ο Θεός για να το εκθέτει κανείς και να σκανδαλίζει. Το έδωσε το σώμα σαν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι λοιπόν σε αυτούς που με ακούνε όπου και να είναι να μην χάσουν την τροπή το καλοκαίρι. Πετάμε την τροπή το καλοκαίρι. Έτσι. Να την κρατήσουμε, μια που όπως είπατε είναι μήνας της Παναγίας. Αν μπορεί κάποιος να φανταστεί ξεγυμνωμένη την Παναγία, ας το κάνει και να ξεγυμνώνεται. Αλλά αφού την Παναγία θέλουμε σεμνή, να είναι ο κάθε χριστιανός άντρας και γυναίκα. Όχι μόνο οι γυναίκες και οι άντρες, σεμνά.
0: Υπογραμμίζουμε αυτά που είπατε και για την Παναγία σχετικά θα έχουμε δύο εκπομπές μαζί σας, επανάληψη, αλλά είναι τόσο επίκαιρες και έτσι θα τις ακούσουμε το 15 Αύγουστο και την απόδοση της Παναγίας. Τώρα ας έρθουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο και στους στίχους 7 και 8. Το παρελθόν και το μέλλον, μου σημειώσατε εδώ, είναι το θέμα. Τόσες ευλογίες από το Θεό έχουμε δει. Όπως η γη που δέχεται την ευλογία της βροχής. Είναι δυνατόν αυτή η ευλογία να γίνεται κατάρα και αντί για λουλούδια να φυτρώνουν αγκάθια? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς τους δύο στίχους, πατέρα Δανίλ?
1: Το παράδειγμα αυτό, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, που αναφέρατε της γης και της βροχής, των λουλουδιών και των αγκαθιών, αναφέρει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε τι πρακτικός και νοτικός διδάσκαλος είναι. Από την υψηλή θεολογία, από το απάβγασμα της δόξης του Πατρός και από το Χριστός αρχιερεύσει στον αιώνα κατά την άξη Μελχισεδέκ, κατεβαίνει και κάνει πολύ πρακτικό το λόγο, γιατί φοβάται μήπως πάλι δρομήσουμε στο κακό. Και ο λόγος του Απόστολου Παύλου, αγαπητοί ακροατές, δεν απευθύνεται σε απίστους αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που ευλογήθηκαν, έτσι, και πίστεψαν στο Χριστό, αλλά κινδυνεύουν ενώ πίστεψαν στο Χριστό να απολακτήσουν, να κλωτσίσουν δηλαδή την πίστη και την ευλογία του Θεού. Γιατί ο Χριστός ήρθε για να παλινδρομήσουμε εις το πρώτον, δηλαδή να επιστρέψουμε στο αρχαίον κάλος, να επιστρέψουμε στη βασιλεία του. Εμείς κινδυνεύουμε να παλινδρομήσουμε στο κακό και να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αιχμαλωσία της αμαρτίας και του διαβόλου. Γι' αυτό κινδυνεύουμε η ευλογία της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο να γίνει για μας κατάρα. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει με το παράδειγμα αυτό το ωραίο που αναφέρεται, πατέρ Ιωάννη, της γης. Γη, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπιούσα των επαυτής πολλάκης ερχόμενων ιετών και τίκτουσα βοτάνην εύθετων εκείνης διούς και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίας από του Θεού. Εκφέρουσα όμως ακάνθας και τριβόλους αδόκιμος και κατάρας εγγύς εις το τέλος εις καύση. Να το απλοποιήσουμε στη δημοτική γλώσσα. Πάρτε παράδειγμα, λέει ο Παύλος, τη γη που όταν πιει τη βροχή που πέφτει πολλές φορές αυτή και γεννάει φυτά χρήσιμα και λουλούδια για εκείνους, χρήσιμα για εκείνους που καλλιεργείται, παίρνει και αυτή η ευλογία από το Θεό. Όταν όμως μια τέτοια γη με τέτοια ευλογία βροχής βγάζει αγκάθια και τριβόλια, είναι απαράδεκτη και της αξίζει κατάρα. Το τέλος της θα είναι να καεί. Πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, ο λόγος είναι απλούς αλλά σημαντικός. Η γη ρουφάει νερό από τη βροχή, η ψυχή ρουφάει ευλογία από τη χάρη του Σταυρού. Τι περιμένει κανείς από τη γη? Να βλαστήσει, να ανθίσει, να καρπίσει, να κόψει λουλούδια και να δρέψει ωραίους και γλυκείς καρπούς. Τι περιμένει ο Θεός από το χριστιανό της ευλογίας, από το χριστιανό των τόσο δωρεών, από το χριστιανό των μυστηρίων της χάριτος? Περιμένει τους καρπούς των καλών έργων. Όταν το δέντρο του χριστιανού παραμένει ακαρπό, τι γίνεται? Το λέει ο Κύριος, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές. Ο Κύριος που είναι ο Γεωργός του Αμπελώνος. Παν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άραγε από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε στην βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Το ένα κακό λοιπόν είναι να μην παράγει καρπούς αγαθών έργων η ψυχή. Υπάρχει το χειρότερο που λέει ο Παύλος. Όχι απλώς δεν αποδίδει καρπούς ένας χριστιανός, αλλά και βγάζει αγκάθια. Αγκάθια κακότητας. Κάποτε ο Χριστός έψαξε στην άκρη σικιά να βρει καρπούς και δεν βρήκε σίκα και βρήκε μόνο φύλλα και είπε κόψτε τη. Σήμερα ο Χριστός ψάχνει τη χριστιανική μας κοινωνία και δεν βρίσκει τίποτε καρπούς, φύλλα, ούτε φύλλα μόνο βρίσκει και αγκάθια κακότητας και διαφθοράς και διαστροφής. Μη δίνεται, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφοί μου, σική ελέας ποιήσε ή άμπελος σίκα. Δηλαδή όχι μόνο δεν βγάζουμε καρπούς καλούς και δεν παράγουμε, αλλά παράγουμε και αγκάθια. Κατά την παραβολή του σπορέως, σε όλους ο Θεός παίρνει το λόγο του. Ένα μόνο τμήμα όμως αποτελεί την αγαθή γη. Φανταστείτε λοιπόν, αν και η αγαθή γη, η τόσο ευλογημένη και καρποφορούσα, ξαφνικά να πάψει να εξάγει στάρι και να παράγει αγκάθια. Είναι δυνατόν και επιτρεπτόν ο Θεός να στέλνει την ευλογία του σε ανθρώπους που παράγουν αγκάθια κακότητας και διαστροφής? Αυτό τι σημαίνει? Απλά ότι είμαστε κατ' όνομα δυστυχώς χριστιανοί, δεν παράγουμε καρπούς αγαθά έργα, φιλανθρωπία, ελεημοσύνη, ταπείνωση, μετάνοια, προσευχή, αγώνα, άσκηση, εγκράτεια. Ο αγρός μας είναι γεμάτος αγκάθια και τριβόλους. Αγγυλώνουμε, δαγκώνουμε, πληγώνουμε, προσβάλλουμε, διαπομπεύουμε τους ανθρώπους, τους εξοντώνουμε τους άλλους ανθρώπους, και έτσι γινόμαστε αφορμή να μην δοξάζεται το ευλογημένο και υπερήμητο όνομα του Θεού, αλλά να βλασφημείται. Τι περιμένει κανείς για αυτούς όταν μάλιστα όχι μόνο παραμένουν αμετανόητοι, αλλά και είναι και θρασίτατοι? Διότι σήμερα, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, το κακό έγινε θρασίτατο, σήκωσε θρασία την κεφαλή, θέλει να επιβάλλεται, να προβάλλεται ως μοντέλο με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αλίμονο σε όποιον δεν θέλει να ταυτιστεί με αυτό το μοντέλο. Θεωρείται εξωφρενικός, θεωρείται παρανοϊκός, θεωρείται καθυστερημένος. Όταν λοιπόν όχι μόνο πράτεται το κακό, αλλά και προβάλλεται και επιβάλλεται και νομοποιείται το κακό, τότε είναι δυνατόν να υπάρχει ευλογία του Θεού? Εγγύης κατάρας είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε. Όχι γιατί αμάρτησε ο άνθρωπος, αλλά γιατί την αμαρτία θέλει να την επιβάλλει, και αντί να παράγει καλό, παράγει κακό. Μπορεί λοιπόν ο Χριστός από αυτούς τους ανθρώπους να ξανασταυρώνεται, αλλά δεν ξανασταυρώνεται για τη σωτηρία τους, ξανασταυρώνεται ως κατάρα. Η σταύρωση του Χριστού είναι ευλογία. Όποιος ξανασταυρώνει τον Χριστό, όχι δεν ευλογείται, αλλά ο ίδιος αυτοκαταδικάζεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός ήθε, ώστε όποιος πιστεύει στον Χριστό να έχει ζωή αιώνιων. Ένας που δεν θέλει να πιστεύει στον Χριστό μπαίνει στον κύκλο της απολίας, της αποστασίας, και επομένως με τη σκληρότητα και την αμετανοησία του είναι σαν να κλωτσάει την ευκαιρία, κλωτσάει το Σταυρό του Χριστού, κλωτσάει την αγάπη του Θεού, και έτσι η ευλογία μεταβάλλεται δυστυχώς σε κατάρα, ενώ ο Θεός δεν καταργέται ποτέ και κανέναν, και απαγορεύεται η κατάρα από την Εκκλησία και από, από τους χριστιανούς, μόνη της γίνεται κατάρα όταν εσύ δεν δέχεσαι την ευλογία του Θεού. Όποιος δέχεται την ευλογία του Θεού, όποιος δέχεται τον ήλιο, καταδικάζεται και αυτοκαταδικάζεται στο σκοτάδι. Δεν καταργέται ο Θεός τους άνθρωπους να πάει στο σκοτάδι ή στην κόλαση, μόνος του δεν δέχεται την ευλογία, την αγάπη, τη βασιλεία.
0: Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι κατάλληλες οι κουβέντες που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος και που μας μεταφέρετε εσείς, αυτή την ευλογία της γης τώρα το καλοκαίρι όμως την καίμε εμείς γιατί δεν προσέχουμε. Και αυτό είναι μία επέκταση αυτής της κατάρας που η απροσεξία η δική μας μέσα σε αυτό τον... το ζωντανό μήνα, μέσα στον μήνα αυτόν που πραγματικά η φλόγα της ζέστης φτάνει να καταστρέψει τόσο κόσμο, τόση γη, πώς θα λέγατε, τι θα είχατε έτσι?
1: Η οικολογία, πάτε, είναι θεολογία. Η οικολογία είναι θεολογία, η οικολογία είναι ανθρωπολογία, η οικολογία είναι χριστολογία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προδομένη σου επιστολή ότι και η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχτρινη. Δηλαδή η δικιά μας αμαρτία έκανε άγρια την επέμβασή της. Και η πλειονεξία του ανθρώπου άγρια την επέμβασή της στη γη και καταστρέφουμε και οικολογικά το περιβάλλον. Μια οικολογία όμως η οποία είναι ξεκομμένη από την ανθρωπολογία και τη θεολογία, αυτή η οικολογία δεν μπορεί να σώσει ούτε τη φύση ούτε τον κόσμο. Να σεβόμαστε τη φύση διότι είναι δημιούργημα του Θεού και σεβόμαστε τη φύση πρώτον όταν δεν είμαστε πλεονέκτες και δεν καταστρέφουμε, δεύτερον όταν επεμβαίνουμε. Συγκινητικό είναι, πάτερ, ότι υπάρχουν εθελοντές το καλοκαίρι, νέοι άνθρωποι στα βουνά επάνω, εθελοντές, έτσι, και εθελοντές και στη θάλασσα και στα βουνά, και να σώζουν ανθρώπους που είναι πάνε για να πνιγούν, αλλά και να σώζουν και τα βουνά από τα δάση από τις φωτιές. Λοιπόν, είναι ευλογία η φύση που χάρισε ο Θεός, και αλίμονο αν εμείς με την αμαρτία μας, με την πλειονεξία μας, κάποτε και με την πολιτική σκοπιμότητα
0: και προσεξία.
1: Και προσεξία, έτσι, καταστρέφουμε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Όμως, μη θεοποιήσουμε την οικολογία, αλλά να την ταυτίσουμε με τη θεολογία.
0: Πολύ σωστά.

0: Συγχωρούμε αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες στον ένατο στίχο του έκτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ας φοβηθούμε. Κάποτε οι κατηγορούμενοι έχουν ελαφρυντικά. Εμείς με τόσες ευλογίες και τόσα θαύματα και τόσα δώρα του Θεού και τόση αγάπη Του έχουμε ελαφρυντικά, πατέρα Δανιήλ.
1: Ο Απόστολος Παύλος, πατέρα Ιωάννη, σαν να μιλάει μερικές φορές, ενώ είναι η καρδιά του πλατιά και χωράει όλους τους ανθρώπους, σαν να μιλάει για αποκλεισμό από τη σωτηρία και για αναμενόμενη καταστροφή και απώλεια ψυχών, έτσι, για απώλεια μια για πάντα. Φυσικά δεν έχει τέτοια πρόθεση ο Παύλος, αγαπάει τον Χριστό, η καρδιά του σαν τον Χριστό και θέλει όλους τους ανθρώπους και πιστεύει ο Απόστολος Παύλος ότι για όλους υπάρχει η ελπίδα της σωτηρίας. Στους στίχους που αναπτύχθηκαν προηγουμένως φαίνεται να αποκλείονται της σωτηρίας αυτοί που καταφρονούν το αίμα του Χριστού, το πρόσωπο του σωτήρος Ιησού Χριστού, όσοι αρνούνται δηλαδή τη δύναμη της θυσίας του και την αγάπη του. Άλλωστε, αυτό που λέμε ότι δεν συγχωρείται η βλασφημία μόνον του Αγίου Πνεύματος που λέει ο Χριστός, αυτό σημαίνει, διότι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η άρνηση του προσώπου του Ιησού Χριστού ως Θεού και σωτήρος και Μεσσία. Επομένως, όσοι καταφρονούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτοί αυτοκαταδικάζονται. Για να μην απελπιστούν λοιπόν οι Εβραίοι χριστιανοί, διαβάζοντας για καταραμένη γη, σπέβδει ο Παύλος να εκφράσει την πεποίθησή του ότι η ελπίδα της σωτηρίας δεν έκλεισε για τους ανθρώπους. Αντίθετα, μάλιστα, οι χριστιανοί στους οποίους απευθύνεται έχουν στο ενεργητικό τους έργο πίστεως και αγάπης. Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτή την ελπίδα. «Πεποίησμεθα περί ημών, αγαπητοί, τα κρίτωνα και εχόμενα σωτηρίας ή και ούτω λαλούμεν». Δηλαδή, εμείς όμως αγαπητοί για σας δεν πιστεύουμε ότι θα φτάσετε στην κατάρα. Αν και εκφραζόμαστε έτσι, είμαστε σίγουροι ότι εσείς είστε άξιοι για κάτι καλύτερο, είστε άξιοι να σωθείτε. Ο αποκλεισμός λοιπόν, πατέρ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές της σωτηρίας, είναι ενδεχόμενο για τις περιπτώσεις αρνήσεως του Χριστού εν σαρκή ελιληθώτος. Για όποιον εμένει δηλαδή στην αμαρτία και επιμένει θεωρητικά να την υπερασπίζεται. Ασφαλώς όλοι οι άνθρωποι

ανεξάρτησιμοι. Δηλαδή έχουν φτάσει όχι στην εξάρτηση, απλώς στη σκληρότητα, στην πόρωση. Δηλαδή έχουν φτάσει στο σαδισμό, δηλαδή στον εκμηδενισμό της ελευθερίας. Δεν εννοεί αυτό εδώ για τους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος εδώ λέει ότι και ένα καλό να κάνει ένας άνθρωπος έχει ένα ελαφρυντικό. Είναι αυτό που είπατε, ότι κάθε κατηγορούμενος έχει και κάτι ελαφρυντικό. Κάθε άνθρωπος, όσο κακός και να είναι, έτσι να τον βλέπουμε, γιατί και εμείς είμαστε κακοί, έχει και τις φωτεινές του πλευρές. Και μάλιστα ένας χριστιανός ο οποίος ανακάμπτει συνεχώς και ανεβαίνει συνεχώς και μετανοεί. Επομένως εδώ ο Απόστολος Παύλος έχει καλή ιδέα για τους χριστιανούς εξ Εβραίων, όπως και για τους χριστιανούς άλλων τοπικών εκκλησιών. Έχει ακούσει για την προσφορά τους ή έχει και προσωπική πείρα. Και αυτό τον κάνει να ελπίζει. Γι' αυτό λέει είμαι πεπισμένος, προσδοκά κάτι πολύ καλύτερο για αυτούς, προσδοκά την αλλαγή τους, αλλά προσδοκά και τα καλά τους έργα. Όταν λέει είμαι πεπισμένος, αγαπητή, έτσι, ωραία λέξη, είμαι πεπισμένος για τα Κρήτωνα, τα Κρήτωνα, τα ανώτερα, για τη ζωή, ότι εσείς θα κληρονομήσετε τη ζωή. Μήπως τους κολακεύει εμπροκειμένο? Όχι. Απλώς δεν τους έχει διαγράψει μέσα τους, διότι τους βλέπει να αγωνίζονται. Προσέξτε και τα δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι η επανάπαυση, το άλλο άκρο είναι η απογοήτευση. Ούτε επαναπαύεται κανείς ότι είναι εντάξει, ούτε απογοητεύεται αν σε μερικά πράγματα δεν είναι εντάξει. Πρέπει να ελπίζει. Θέλει εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να δείξει την αγάπη που έχει στους χριστιανούς. Και μόνο τον είχαν πικράνει, όπως είδαμε και παραπάνω, με τις μικροψυχίες, κάποτε και με ορισμένα νηπιακά πράγματα που ασχολιόντως. Εδώ τους λέει είστε αγαπητοί, δεν τους κολακεύει αλλά και δεν τους απελπίζει. Μιλάει ο Παύλος για ένα δρόμο σωστό. Έχετε πάρει το σωστό δρόμο, μη βγείτε από το δρόμο. Πήρατε το δρόμο, μη βγείτε από το δρόμο. Πέπεις με αγαπητοί τα Κρήτωνα, εχόμενα σωτηρίας. Δεν έχετε ακόμα τη σωτηρία, προχωρήστε για τη σωτηρία. Κρατάτε καλά να καταλήξετε στη σωτηρία. Δεν δίνει πιστοποιητικό σωτηρίας και αγιότητας, βεβαιώνει ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο. Και αυτό λέει ούτω λαλούμε, σας μιλάμε έτσι και είμαι πεπισμένος ότι αν προσέξετε θα έχετε το Κρήτον, το ανώτερο, το βραβείο της ανοκλήσεως, δηλαδή θα ζήσετε την αιώνια δόξα. Ας έχουμε λοιπόν όλοι για τον εαυτό μας, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, την ελπίδα της σωτηρίας. Και αυτή την ελπίδα με ωραίο τρόπο να τη δίνουμε και στους άλλους. Ας λέμε και έναν καλό λόγο στους άλλους. Μην τους απογοητεύουμε. Έκανες εκείνο και εκείνο και εκείνο. Όλο παρατηρήσεις κάνουμε. Πέστε και έναν καλό λόγο στον άλλον. Καλά πήγες, αδελφέ μου. Και λίγο καλύτερα μπορεί να πας. Και δόξα τω Θεώ. Και πας καλά. Και αγαπάς. Και αγωνίζεις. Και προσέχεις. Αυτό δεν είναι κολακία. Είναι μια προτροπή και μια ενίσχυση στον πνευματικό αγώνα. Να μην απελπιστεί, ξέρετε, υπάρχει και στους χριστιανούς αυτός ο κίνδυνος της απελπισίας. Δεν κάνω τίποτε. Όλοι παρατηρήσεις μου κάνουν, αλλά είμαι άχρηστος άνθρωπος, άρα δεν θα σωθώ. Όχι, πέπισμε. Είμαι πεπισμένος και για σένα και για τον άλλον και για όλους τους ακροατές. Είμαστε πεπισμένοι και τους κολακεύουμε ότι αν μείνουν σταθεροί στο δρόμο θα φτάσουν στη δόξα του Χριστού που μας αναμένει όλους ως μεγάλος αρχιερέας στη Βασιλεία του Θεού.

Ακούτε, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες, την εκπομπή Αγώνας Χωρίς Αγωνία. Μέσα στη ζέστη

0: αυτή του καλοκαιριού, ο Λόγος του Θεού μας ξεκουράζει, μας δροσίζει και μας ενισχύει, ιδιαίτερα να προσέχουμε αυτές τις στιγμές που ζούμε και που είναι στιγμές ξεκούρασης. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σήμερα εδώ με τη φωνή του πατρός Δανιήλ και με την ερμηνεία που μας δίνει από το 6ο κεφάλαιο στον στίχο της προς Εβραίους επιστολής, στο στίχο 10. Τίποτα δεν πάει χαμένο όταν με καλοσύνη το προσφέρουμε. Η αγάπη είναι κόπος μικρός μπροστά στον πόνο της αγάπης του Χριστού. Πάντως κόπος και αμείβεται. Κατάλληλη η κουβέντα μας και για το καλοκαίρι. Ακούμε πατέρα Δανιήλ.
1: Δεν υπάρχει κόπος που δεν αμείβεται και δεν υπάρχει εργάτης που δεν θα πληρωθεί. Εμείς πατέρα Ιωάννη εύκολα απογοητεύουμε τους ανθρώπους, ο Χριστός όμως τους δίνει ελπίδα. Εμείς οφείλουμε λοιπόν να λέμε στους ανθρώπους ότι υπάρχουν όχι απλώς περιθώρια αλλά μεγάλες ελπίδες για έστω λίγο καλό που έκαναν στη ζωή τους. Κάποτε κρίνουμε τους ανθρώπους από το τελευταίο συμβάν, δεν βλέπουμε ίσως κάποιο καλό στην πορεία τους που έκαναν στη ζωή και που θα το λάβει ο Θεός υπόψη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει για το Θεό που ενώ είναι δίκαιος και παντογνώστης φυσικά, βλέπει όμως όλο το φάσμα της ζωής του ανθρώπου και κάποτε βλέπει καλοσύνες και αόρατες καλοσύνες που έχει κάνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι σκληρός ο Θεός. Ακούστε τι ωραία του λέει παρακάτω. Ουκ άδικος ο Θεός επιλαθέσθε του έργου ημών και του κόπου της αγάπης, εις ενδείξαστε εις το όνομα αυτού διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Απόδοσης στην απλοελληνική γλώσσα. Ο Θεός δεν είναι άδικος ώστε να ξεχάσει το έργο της αγάπης σας που δείξατε αυτή την αγάπη στο όνομά του και στους Αγίους, δηλαδή στα μέλη της Εκκλησίας, τους χριστιανούς, και τους διακονήσατε και τους διακονείτε ακόμα. Ο Χριστός πατέρα Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές φυσικά τέλεσε το μεγάλο και δύσκολο και κοπιώδες έργο και επίπονο έργο της αγάπης, γιατί ο πόνος του Σταυρού δεν λογίζεται, δεν λογιάζεται, δεν ζυγίζεται, δεν υπολογίζεται. Σταυρώθηκε για μας και πήρε πάνω του όλους τους κόπους και τους πόνους μας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Σταυρός είναι ανεκδιήγητος δωρεά. Και όταν δεν ξεχνάμε την αγάπη του Χριστού, ότι εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου και εν ονόματι αυτής της αγάπης, εν ονόματι αυτής της αγάπης, εν ονόματι του Ιησού της αγάπης, προσφέρουμε ένα μικρό κόπο αγάπης, τότε εκείνος με τη μεγάλη του αγάπη και το μεγάλο του κόπο είναι έτοιμος να μας αμείψει εμάς για το μικρό κόπο της αγάπης, της πλαχνικότητας και της ελεημοσύνης. Εκείνος βέβαια, πάτερ Ιωάννη, δεν τσιγκούνης, τα δίνει όλα, όλο τον εαυτό του για τη δικαίωσή μας. Εμείς μικρά προσφέρουμε, αλλά και με αυτά τα μικρά προσοικειωνόμαστε, ας το πω έτσι, κάνουμε δηλαδή δική μας τη μεγάλη προσφορά της σωτηρίας του Χριστού. Με ανθρώπινα μέτρα, πάτερ, ο αθώος αδικήθηκε για τη δική μας δικαιοσύνη. Με ανθρώπινα μέτρα, κρινόμενο το δικό μας το μικρό καλό, δεν αξίζει φυσικά ώστε να προσετεριστούμε την αχριστό σωτηρία. Κι όμως εμείς ξεχνάμε το άπειρο καλό που μας έκανε ο Σταυρωμένος. Εκείνος δεν ξεχνάει το μικρό καλό που κάποτε κάναμε με τη δική μας την αγάπη. Ουκ άδικος ο Θεός επιλαθέστε, δεν ξεχνάει ο Θεός. Ένα ξεχνάει ο Θεός, πάτερ, την αμαρτία μας, τον το μυστήριο της λύθης του Θεού. Μόλις μετανοεί ο αμαρτωλός, πάτερ, η μνήμη του Θεού, έτσι, η άπειρη μνήμη του Θεού είναι τελήθη. Παίρνει το σφουγγάρι της αγάπης του ο Θεός, το βάζει μέσα στο αίμα του Υιού του και σβήνει και εξαφανίζει από τη μνήμη του τα αμαρτήματα. Τι αγάπη έχει ο Θεός, τι Θεό αγάπης έχουμε. ενώ σβήνει όλα τα αμάρτημα, δεν είναι τον επιλαθέστε, δεν μπορεί να ξεχάσει ένα καλό που έκανες. Ακούτε, δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το καλό που έκανες, αυτό το λίγο καλό που έκανες. Δεν μας πληρώνει βέβαια ο Θεός Πάτερς, έτσι, δικαιωματικά. Δεν μας πληρώνει με τη ζυγαριά της ακρίβειας, με τη ζυγαριά της οικονομίας. Αν μας ζυγίσει με την ακρίβεια, έτσι, εάν ανομίας παρατηρήσεις, κύριε, κύριε, τι υποστήσετε. Καλά είπε κάποιος, αν ο Θεός όταν έπαιρνε απόφαση να σώσει τον κόσμο και να στείλει το γιο του στη γη, έπαιρνε σύμβουλο κάποιον από εμάς που είμαστε σκληροί, θα του λέγαμε όχι, ακρίβεια, όχι οικονομία, κεραυνό θέλουνε, δεν θέλουνε σωτηρία. Όμως ο Χριστός δεν χρησιμοποιεί την ακρίβεια, την οικονομία. Και οικονομία δεν σημαίνει τιμωρία του αμαρτωλού, σημαίνει θυσία του αθώου για τον ένοχο. Αυτή η οικονομία του Χριστού, του Θεού, αδελφού μου, το μυστήριο της οικονομίας, αυτή η οικονομία φαίνεται και σε αυτό το στίχο, ότι γι' αυτό τον λίγο κόπο της αγάπης, προσέξτε όμως τη λέξη κόπος αγάπης, η αγάπη είναι κόπος. Και γιατί είναι αγάπη προσφοράς, και γιατί σε μια εποχή φιλαυτίας που κανείς δεν προσφέρει τίποτε, χρειάζεται κόπος να τρέξεις για την αγάπη, να δεις αυτόν που θέλει αγάπη, να αδειάσεις την τσέπη σου από αγάπη, να κάνεις χειραποστολή αγάπη. Είναι κόπος η αγάπη, δεν είναι λόγια η αγάπη, είναι υδρότας η αγάπη, είναι αγωνία η αγάπη, είναι πόνος η αγάπη. Κανένας κόπος λοιπόν δεν πάει χαμένος. Ο κόπος ημών ουκέστη κενός, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα πάει ποτέ τίποτε χαμένο, όπως είπατε προηγουμένως. Και μάλιστα ένας κόπος που γίνεται για τον Άγιο, εντός κεφαλαίου, και για τους Αγίους. Για τον κόπο που δείξατε, λέει, στο όνομα αυτού του Αγίου, του Αναμαρτήτου, διακονίσατε της Αγίης, έτσι. Υπάρχει ο Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και οι Άγιοι με μικρό άλφα, οι χριστιανοί, οι οποίοι χριστιανοί δέχτηκαν τη δική μας τη διακονία, και εμείς δεχτήκαμε τη διακονία άλλων χριστιανών. Ο Χριστός ο μεγάλος Άγιος και Αναμάρτητος ήρθε, διακονήσε και μας διακόνησε, και μάλιστα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να διακονούμε τις ανάγκες των Αγίων, τις ανάγκες των ανθρώπων. Και βέβαια οι χριστιανοί δεν διακονούν μόνο τις ανάγκες των χριστιανών, αλλά τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν χρεια, έχουν ανάγκη. Όταν ο άλλος πάτερ είναι πεσμένος στο δρόμο, χτυπημένος από το αυτοκίνητο και τρέχει το αίμα του και πεθαίνει, δεν του παίρνουμε τα στοιχεία της ταυτότητας του, αν είναι χριστιανός ή αν είναι Έλληνας. Τον αρπάζουμε αμέσως σαν καλό Σαμαρίτης και τον πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Η αγάπη δεν κάνει διακρίσεις. Η αγάπη είναι ουρανός χωρίς σύνορα, είναι ο ήλιος χωρίς σύνορα, είναι η διακονία χωρίς σύνορα. Για όλους ήρθε ο Χριστός. Όταν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, η δική σας ελεημοσύνη είναι ο μαγνήτης που τραβάει τους ανθρώπους και δοξάζουν τον Θεό, ούτως λαμψάτε το φως ημών έμπρος των ανθρώπων, όπως είδωσε τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο κόπος της αγάπης που γίνεται ακολουθώντας τον Χριστό της αγάπης και για τον Χριστό. Μην ξεχνάτε, είπε, εφόσον επίησατε εν ή των αδελφών των ελαχίστων, εμεί επίησατε εν Χριστό είναι η αγάπη. Για τον Χριστό είναι η αγάπη. Για οποιονδήποτε που βοηθάμε, τον Χριστό αγαπάμε. Οι Άγιοι λοιπόν, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, ήσαν όλοι άνθρωποι αγάπης και προσφοράς. Εγώ θέλω να μου δείξουν κάποιον Άγιο της Εκκλησίας μας που δεν τα έδωσε όλα στους φτωχούς, που δεν ήταν άνθρωπος αγάπης με πλατιά καρδιά, και εγώ θα τον βγάλω από το συναξάρι της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει τέτοιος Άγιος. Ενώ βλέπω χριστιανούς παριστάνους Αγίους και είναι μεμψίμηροι και είναι φύλαυτοι και είναι φυλάργυροι και είναι αδιάφοροι και κολλάνε στον εαυτό τους και αδιαφορούν για τα προβλήματα του κόσμου. Ό,τι καλό λοιπόν πράξουμε στη γη, ό,τι καλό, με καλή προαίρεση και με καλή διάθεση, με ελαττήρια άγνα, αυτό θα αμοιφθεί εν ημέρα κρίσεως. ας το κρατήσουμε πολύ αυτό. Αδύνατον να λησμονήσει ο Θεός. Μ' αρέσει αυτό. Αδύνατον επιλαθέστε, Θεέ μου. Δεν μπορείς να ξεχάσεις ένα καλό που έκανα, ένα καλό που έκανε ο πατήρ Ιωάννης, ένα καλό που έκανε ο αδελφός μας ακούει. Αρκεί αυτό το καλό να ήταν για τη δόξα του Θεού και για τη σωτηρία του λαού του Θεού. Και να μην είναι ψίχουλο απλώς αγάπης, αλλά να είναι προσφορά ειλικρινούς

0: Πατέρα Δανιήλ, αρχίσαμε το θέμα μας, το παρελθόν και το μέλλον. Για να δούμε ποιο είναι το μέλλον με τους δύο επόμενους στίχους στην προς Εβραίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο. Μικρός ο δικός μας κόπος, αλλά με επιμονή. Να μην σταματήσουμε, να μην πούμε φτάνει, κουράστηκα, μέχρι τέλους. Σας ακούμε.
1: Το τέλος, Πάτερ Ιωάννη, για τον χριστιανό είναι η αρχή του αιώνιου μέλλοντος. Και το τέλος για τον χριστιανό, στον κόπο της αγάπης και στον κόπο της πίστεως και στον κόπο της ελπίδας, αυτά είναι τα τρία που θέλουν κόπο, πίστη, ελπίδα και αγάπη, αυτό το τέλος έρχεται με την τελευταία αναπνοή μας και με τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς μας. Και επομένως ο Απόστολος Παύλος αποκλεί εκείνους οι οποίοι σταματούν αυτόν τον κόπο. Δηλαδή δεν είμαστε αθλητές οι οποίοι φτάσαμε στα 30 χρόνια και επομένως είστε στα 35 χρόνια και δεν μπορούμε να παίξουμε πια μπάλα ή δεν μπορούμε να πηδήξουμε ή δεν μπορούμε να τρέξουμε και επομένως εγκαταλείπουμε τον αθλητισμό ή γινόμαστε προπονητές, γινόμαστε πρώην ή γινόμαστε βετεράνοι, έτσι όπως λένε, αλλά είμαστε αθλητές ισόβιοι στον αγώνα αυτό, στο τρέξιμο, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και να πούμε τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, την πίστην τετήρικα. Τότε μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε το στεφάνι της αιώνιας δόξας. Είπατε προηγουμένως ότι αποκλείεται στο χριστιανό να πει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Το λέει κανείς σε άλλους αγώνες, γίνει συνταξιούχος, κουράστηκε πια και εσύ το αισθάνεσαι την κούραση, τη σωματική. Κάποια ηλικία έχουμε πλέον, όμως σαν χριστιανοί δεν λέμε ποτέ φτάνει, κουράστηκα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει πολύ αυτό το θέμα του μέχρι τέλους. Ας τον ακούσουμε λοιπόν στο στίχο 11 και 12, στους στίχους. Επιθυμούμεν έκαστον ημών την αυτήν εν δείκνης θεσπουδήν προς την πληροφορίαν σε ελπίδος άχρη τέλους. Ή να μην οθρηγένιστε μιμητέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούνων τας επαγγελίας. Ας το αποδώσουμε στην απλή δημοτική γλώσσα. Πόθος μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι να ακούω ότι κάθε ένας από εσάς δείχνει την ίδια προθυμία μέχρι τέλους, ώστε να εκπληρωθεί η ελπίδα του στα αιώνια αγαθά. Και να μην καταντήσουμε ράθυμοι, οκνηροί, αλλά να είστε πάντοτε μιμητές εκείνων που έχουν αναδειχτεί κληρονόμοι των υποσχέσεων του Θεού, χάρη στην πίστη και τη μακροθυμία, την υπομονή δηλαδή και την καρτερικότητα. Εδώ, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, εκφράζει ο Απόστολος Παύλος τη διακαή επιθυμία να σπουδάζουν στην αρετή οι χριστιανοί. Σπουδή, σπουδαστήριο είναι. Σπουδή σημαίνει σπέβδο, δηλαδή συνεχώς αγωνίζουμε, συνεχώς μελετώ, συνεχώς τρέχω, συνεχώς αγωνίζουμε. Αν το παρελθόν είναι γεμάτο παραλήψεις και αμαρτήματα, αυτό το διορθώνει η μετάνοια. Είπαμε παρελθόν και μέλλον. Εάν το παρελθόν διαθέτει έργα αγάπης, αλλά ελπί, τότε υπάρχει η διόρθωση που λέγεται σπουδή. Έτσι λοιπόν, το παρελθόν της αμαρτίας το διορθώνει η μετάνοια, το παρελθόν της μικρής αγάπης το διορθώνει η επιμέλεια και η σπουδή. Για όλους λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές, επιθυμεί τα κρίτωνα, δηλαδή θέλει να σπουδάζουν, να σπουδάζουμε. Γιατί σήμερα σπουδάζουμε, το δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό, μάστερ κτλ, μεταεκπαιδεύσεις, γιατί? Πολύ καλά είναι αυτά, έτσι. Γιατί όμως στα πνευματικά να μην κάνουμε συνέχεια σπουδή και μετεκπαίδευση, με τη μελέτη, με τον αγώνα? Επιθυμούμε έκαστον ημών ο καθένας. Τι σημαίνει σπουδή τώρα στον πνευματικό αγώνα και στην αρετή? Να ξεκολλήσουμε από αρρωστημένες καταστάσεις. Να μην καταντήσουμε νοθροί, οκνηροί, κοιμισμένοι χριστιανοί, Πάτερ. Γίναμε κοιμισμένοι. Μου άρεσε προχθές είχα πάει σε μια εκκλησία για να μιλήσω και σε κάποια στιγμή ο ψάλτης έβγαλε μια ισχυρή κορώνα. Λέω λοιπόν του παπά, ήταν καλός παπάς, λέω πάτερ μου τι ήταν αυτή η μουσική βόμβα που έπεσε και χαμογέλασε, μου λέει χρειάζεται πάτερ, κοιμούνται μερικοί από κάτω, λέει κοιμούνται, σαν κοιμισμένοι είμαστε πάτερ, νοθροί. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, για να εκπληρωθεί η ελπίδα και ο κόπος της αγάπης να πληρωθεί, χρειάζεται να μιμηθούμε τους Αγίους, και μιμητέ των Αγίων γινόμαστε όταν έχουμε τη μακροθυμία. Με μακροθυμία, τι σημαίνει μακροθυμία? Μακροθυμία σημαίνει υπομονή και προσμονή, όχι ολιγοψυχία. Να μην περιμένουμε αμέσως να δούμε τα αποτελέσματα. Ο Γεωργός Πάτερ παίρνει έχοντας μακροθυμία. Μακρά βλέπει, έτσι. Σπέρνει τώρα, αλλά το όραμά του, το όραμα της ελπίδας του, δεν είναι ο χειμώνας, είναι η άνοιξη. Υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, λέει ο Ιάκωβος. Όπως ο Γεωργός μακροθυμεί, έτσι και ο χριστιανός μακροθυμεί, εκδέχεται με υπομονή. Γι' αυτό λέει, σπέρνεις έτσι και θα πάρεις με υπομονή. Έτσι, άλλη είναι η μακροθυμία του Θεού Πάτερ και άλλη είναι η μακροθυμία του ανθρώπου. Μακροθυμία του Θεού, η μακροθυμία του Θεού είναι το ότι μας ανέχεται ο Θεός και παρατείνει το έλεος του και δεν ρίχνει τώρα κεραυνό για την αμαρτία την οποία έκανα και λέει παιδί μου σε περιμένω, άντε και σήμερα, άντε και σήμερα και σήμερα, άντε αλίμον αν φύγω σήμερα μετανόησα. Αυτή είναι η μακροθυμία του Θεού που μου δίνει ευκαιρίες να μετανοήσω. Η μακροθυμία δικιά μας είναι να περιμένουμε και να επιμένουμε, επιμονή και επιμονή και επιμονή. Έτσι λοιπόν εκείνος μας περιμένει με τη μετάνοια. Εμείς περιμένουμε τη δική του θεοφάνεια, δηλαδή περιμένουμε και αναμένουμε τους καρπούς των έργων, αρκεί να κρατήσουμε βέβαια την ελπίδα. Τελικά συνοπτικά θα έλεγα Πάτερ Ιωάννη και αγαπητοί ακροατές ότι είναι κόπος η αγάπη, είναι πόνος η αγάπη, είναι κόπος η πίστης, είναι πόνος η πίστης, είναι κόπος η ελπίδα, να σε βέβαιος ότι θα γίνουν και να μην τα βλέπεις ακόμα. Γι' αυτό χρειάζεται μακροθυμία, λίγο ακόμα, περίμενε λίγο ακόμα και λίγο ακόμα και μετά από λίγο θα τα δεις όλα πραγματικότητες. Οι επαγγελίες του Θεού αποκλείεται να μην εκπληρωθούν, είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Θεός. Μακροθυμείτε, μακροθυμείτε στους άλλους με αγάπη, να τους ανεχόμαστε, να μακροθυμούμε εμείς για τον εαυτό μας, περιμένοντας, όχι εδώ και τώρα να δούμε τους καρπούς, δεν τους δούμε τώρα, εδώ είναι ο κόπος, εκείνη η ανάπαυση, εδώ είναι ο αγώνας, εκεί είναι το βραβείο της Άνω Κλήσεως στη Βασιλεία του Θεού.
2: Ας κρατήσουμε αγαπητοί μακροατές και αγαπητές μακροάτριες ότι ο Θεός ξεχνάει τις αμαρτίες μας που μετανιώνουμε για αυτές και θυμάται τα ελάχιστα καλά που κάνουμε και δεν τα ξεχνάει αυτά. Είναι κάτι πολύ δυνατό να ενισχυθεί ο αγώνας του καθενός μας. Πατέρα Δανίλ, να έχουμε την ευχή σας. Ευχαριστούμε για τα σημερινά που μας είπατε.
1: Και εγώ ευχαριστώ και ο Θεός να δώσει να βγάζουμε καρπούς όπως λέει με λουλούδια και όχι με αγκάθια.
2: Αμήν. Και ευχαριστούμε και τον Θανάση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και εσάς αγαπητές μου ακροάτριες και αγαπητοί μου ακροατές. Χαίρετε.

αγώνας χωρίς αγωνία. Μια εκπομπή με τους ανθρώπους του μόχθου και του κόπου. Μια εκπομπή για αυτούς που εργάζονται σωματικά και πνευματικά. Για αυτούς που θέλουν να βρουν τη χαρά και το νόημα της ζωής.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές, ιεράς Μητροπόλος, Σερβίων και Κοζάνης. Ιερά Μονή Παναγίας Δανίου ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Βρίσκεται νότια της Κοζάνης, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μικρόβαλτο. Λέγεται και Μονή Στανού. Ονομάστηκε Μονή Δανίου από το όνομα παλαιότερου χωριού. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού βασιλικής αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Καταστράφηκε το 1854 από τους Τούρκους και ανακαινίστηκε λίγο αργότερα. Στη Μονή υπάρχει θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου του 1755 επαργυρωμένη.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Λαριούς ιδρύθηκε κατά την περίοδο της Τετάρτης Σταυροφορίας περί το 1300. Βρίσκεται νοτίως της Κοζάνης, 12 χιλιόμετρα από την ιστορική κομμόπολη Αιανή, κοντά στον Αλιάκμονα ποταμό. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ανακαινίστηκε το 1873.

Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Σιάπκας ιδρύθηκε το 1550. Βρίσκεται στα Σέρβια, κοντά στο χωριό Καστανιά, σε υψόμετρο 700 μέτρων. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού, απλός, χωρίς αγιογραφίες, αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο.

Ετοιμαζόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη νέα οδηπορική χρονιά και περιμένουμε τα παιδιά προδημοτικής, δημοτικής, γυμνασίου και λυκείου να έρθουν πίσω στις ομάδες τους από τον Σεπτέμβριο, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 3 με 5 το απόγευμα. Να έρθουν πίσω για να γνωρίσουν περισσότερο τον Χριστό και την Αγία Ζωή.

Οι καιροί είναι δύσκολοι και πονηροί. Το κακό επιτίθεται ύπουλα, ιδιαίτερα στα παιδιά, που είναι το μέλλον του κόσμου.

0: Κάθε Σάββατο μετά την συγκέντρωσή μας τα παιδιά φεύγουν με τον Χριστό στην καρδιά.
1: Τρίτη ώρα το Σάββατο, μια και δυο εγώ κοινώ, μια να...
0: Μαζί με την πνευματική κατάρτιση τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν την όμορφη οδηπορική περιπέτεια με πανέξυπνα παιχνίδια, τραγούδι, χορό και άλλα πολλά.

Συντάγμα Οδοιπόρων Αγάπης από τον Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου 26, 3 με 5 το απόγευμα. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων.

Αγίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δόλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μης αφίεμεν τους οφειλέντες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεός, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία μου ταύτη και εν το Αγιονί μου ορι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερές ακολουθίες του Ιερού Ναού Αγίας Θέκλης και Παρεκκλησίου Παναγίας Παντανάσης στη Λάρνακα. Τετάρτη απόγευμα, η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Πέμπτη απόγευμα, η παράκληση αρχίζει στις 7 παρατέταρτο. Παρασκευή απόγευμα, ο Εσπερίνος για την εορτή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αρχίζει στις 6:30. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή από τις 5. Σαββατό η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, 6 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Σάββατο απόγευμα Εσπερινός στις 7. Κυριακή πρωί στις 6 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρίαν, με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί αγρυπνία στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Παναγίες Ιεροσολυμίτισσας κοντά στην κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

ανεβαίνοντας κάθε μέρα του Αυγούστου σαν ένα ασβεστωμένο σκαλί που μας οδηγεί προς το εξοκλήσι της ψυχής μας, δηλαδή προς την υπεραγία Θεοτόκο, την κυρά του κόσμου, της καρδιάς μας και των ανθρώπων. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στον ήχο σήμερα, μαζί σας και ο Βασίλης Σπυρόπουλος στην υποστήριξη της παραγωγής.

0: Μήνας της Παναγίας, μήνας του Αυγούστου. Καλή Παναγιά. Γέροντα Δανία, να συνεχίσουμε για τα της σημειογραφίας και του Ρωμανού.
1: Με τα χαράς και σας ευχαριστώ. Μα και στο άλλο κοντάκιο, στη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, ο κατάπληκτος από την υπερφυσική γένα Ιωσήφ απορεί για το πώς η αρνάδα βαστάζει λιοντάρι, η χελιδόνα αϊτό και η δούλη δεσπότη. Τι φοβερά είναι αυτά. Φέρνει εικόνες και προτυπώσεις από την Παλαιά Διαθήκη ο Άγιος Ρωμανός στον ύμνο και λέγει: «Η κυβωτός συμβολίζει την Παρθένο που γεννάει, το ραβδί του Δαβίδ και του Ιεσέ τη Μαρία προδηλώνουν, ενώ ο Γαβρίλ έκαμε την άγαμη λεχόνα με το πνεύμα και συμπληρώνει ο εμπνευσμένος μελωδός: «Επήρε από εκείνην ο Θεός την ανθρώπινη φύση και ακόμα και η γυναίκα έριξε τον Αδάμ και η γυναίκα τον ανασταίνει». Αυτά είναι συγκλονιστικά. Επίσης, στον ύμνο στην Υπαπαντή, πηγαίνοντας το Χριστό μας η Παναγία στο ναό, τον θαυμάζει ως θεάνθρωπο. Ενώ ο Σιμεών τον ονομάζει της Μαρίας Πανάγιο Υιό και την Παναγία πύλη και κλεισμένη, και πως σαν σπαθί θα σε τρυπήσει το αντίκρισμα του πάθους του. Στο δε ύμνο στο γάμο της Κανά ονομάζει ο θείος Ρωμανός την Παναγία και κόρη και νύμφη, και πως γάμος την έφερε στον κόσμο. Ο δε Ιησούς της φέρεται στοργικά και πραγματοποιεί το αίτημά της. Και κλείνοντας, παρακαλεί ο Ρωμανός τον αναμάρτητο, κλείνοντας τον ύμνο στην Κανά, στο γάμο της Κανά, τον παρακαλεί: «Να μας γλιτώσεις, Κύριε, από τον οδρυμό της κόλασης με τις προσευχές της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου». Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει και λέγει πως η Παναγιά στην τελική κρίση και λίγο πριν τη μεγάλη απόφαση του Υιού και Θεού της θα υψώσει για τελευταία φορά ως δεωμένη ηκέτη δασχύρας και θα τον παρακαλέσει να ελεήσει όλων των κόσμων ενώπιον των αγγέλων και τον βάλει στον παράδεισο. Αυτό για αν είναι αγάπη της Παναγιάς, αυτό για αν είναι εσπλαχνία, αυτό για αν είναι μητρικό φίλτρο και ένστικτο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά θα συνεχίσω στο συγκλονιστικό εξάλλου ύμνο του, στο πάθος του Κυρίου και στο θρήνο της Θεοτόκου. Το διαβάζω με την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Η Παναγία ακολουθεί κατάκοπη το μαρτυρικό δρόμο του γιού της και τον ρωτά πού πηγαίνει και πως δεν περίμενε ότι θα πλώναν χέρια επάνω του οι άνομοι, και ζητεί να μάθει γιατί χάνεται το φως της. Διαπιστώνει η Παναγιά πως κανένας δεν τον συμπονεί. Ο γιος της στη συνέχεια γυρίζει και της ομιλεί: «Γιατί σε πήραν μητέρα τα κλάματα? Εγώ θέλω και πάσχω για να σώσω τον κόσμο. Μην κάνεις πικρή την ημέρα του πάθους μου». Και η Παναγιά προσπαθεί με ατράνταχτα επιχειρήματα να τον αποτρέψει από αυτό το εγχείρημα, από το πάθος και το σταυρό. Μα στο τέλος εκείνος την πείθει και της υπόσχεται πως πρώτη θα τον δει μετά την Ανάσταση. Είναι και αυτή μια μαρτυρία της Εκκλησίας, της Σημειολογίας, ότι πρώτη μετά την Ανάσταση ο Χριστός επισκέφθη τη Θεομάνα, την Παναγία μας. Και η Παναγία καταλήγει: «Συ τα δικά μας κρίματα ως αν αρνίες σήκωσες, και εσύ το θάρρος έβρεκες σε μένα να φωνάζω, ω Ιε και Θεέ μου». Αυτά είναι λίγα από τα πολλά στα οποία ο θείος Ρωμανός μιλά για την Παναγιά μέσα στους ύμνους του, και είναι γι' αυτόν εκείνη το γλυκύτατο και πάντερπνο εγκαλόπισμα Είναι η αγάπη του μετά το Θεό. Είναι η μανούλα του ιστοργική. Γι' αυτό και όπως είπαμε στην αρχή, εμόνασε στη μονή της Παναγιάς του Κύρου. Ο Κύρος ο Πανοπολίτης ήταν πρωθυπουργός τα χρόνια Θεοδοσίου του Δευτέρου, που εξελίνησε το Βυζάντιο και έκαμε τόσα καλά και ανανέωσε και ανακαίνισε τα τείχη και τα κτίσματα της βασιλευούσης. Και έλεγαν τότε οι Βυζαντινοί, Κωνσταντίνος έκτισε, ο Μέγας Κωνσταντίνος, και Κύρος ανενέωσε. Και μια φορά ενθουσιάστηκαν μαζί τόσο πολύ στον υπόδρομο που τον ανακήρυξαν Αύγουστο, δηλαδή αυτοκράτορα. Ήταν παρόν και ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος και η Πουλχερία. Αλλά εκείνος, τι ταπεινά και ωραία μίλησε. Αύγουστο έχουμε, παιδιά, και υπέροχο Αύγουστο. Και αν εγώ κάνω κάτι καλό και ωραίο σε εσάς και στην πόλη, το οφείλω σε αυτόν που με έφερε εδώ, που με εμπιστεύτηκε, που μου έδειξε αγάπη, μου έδωσε ελευθερία, μου έδωσε όλα τα μέσα. Έχουμε Αύγουστο. Και τους έβαλα όλους μαζί να φωνάξουν, ζήτω ο Αύγουστος Θεοδόσιος ο Δεύτερος. Και έτσι αποσοβήθηκε τυχόν αρνητική κατάσταση που προέκυπτε από τη ζηλοτυπία ή από οποιαδήποτε αρνητική αυτή στάση και θέση του Θεοδοσίου του Δευτέρου μετά από αυτό το μέγα εγχείρημα και το τολμηρό εγχείρημα που έκανε ο λαός να το ανακηρύξει Αύγουστο. Αυτός έφτιαξε το πανεδακτήριο, αυτός έβαλε τους νόμους να είναι στα ελληνικά, να γράφονται στα ελληνικά. Αυτός έκαμε και τι δεν έκαμε, κίνησε το ελληνικό αίσθημα και το ένωσε με την Ορθοδοξία και έφτιαξε ένα είδος ελληνοορθοδοξίας. Αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγιά, αυτό το ωραίο που έχουμε εμείς σήμερα και που το καμαρώνουμε μερικοί, άλλοι το πολεμάμε, αλλά οι έξω από την Ελλάδα, φιλέλληνες και οι υπόλοιποι τι κάνουν, εναυρύνονται γι' αυτό. Γι' αυτό και σπουδάζουν βυζαντινά και μαθαίνουν τη γλώσσα μας, μαθαίνουν την ιστορία μας, μαθαίνουν τους ήμους μας, μαθαίνουν όλα. Και πολλές φορές μας βάζουν τα γυαλιά και μας ανοίγουν τα μάτια.

0: υπεραγία Θεοτόκος είναι το πρόσωπο που γεφυρώνει την παράδοση της άσαρκης παρουσίας του Χριστού με την παράδοση της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον κυοφορεί στα σπλάχνα της. Και θα θέλαμε, Γιώργο Ανανία, να μας κάνετε μια συνοπτική αναφορά για το πώς μέσα από το εορτολόγιο μας αλλά και από την εμπειρία της Εκκλησίας, όπως καταγράφεται στα ιερά μας κείμενα, φανερώνεται το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου από την αρχή, την νηπιακή της ηλικία, μέχρι και την μέρα της μεταστάσεώς της στους κόλπους του Υιού της, της αγκαλιάς του Υιού της.
1: Η Παναγία είναι η κόρη των προφητών, προφητεύθηκε μάλιστα από το μεγαλοφωνόδοτο Ισαΐα, και όχι μόνο ο ερχομός της, το έργο της, το μεγαλείο της, η δόξα της, η επιγής, αλλά και η αιωνία. Οι πατέρες λένε πως ο κόσμος όλος έγινε για την Παναγιά και η Παναγιά μας για τον Χριστό μας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και όταν γεννήθηκε η Παναγία, εφράνθηκε η οικουμένη ολόκληρη. Η γεννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε, πάση την οικουμένη. Γιατί από αυτήν θα προήρχεται ο Χριστός, ο νοητός ήλιος, ο σωτήρ του κόσμου, το φως του κόσμου, η χαρά του κόσμου, το παν για τον καθένα και για όλους μας. Γι' αυτό και πανηγύρισε

χαράς της κτήσεως και πλάσεως. Και έχει και το ωραίο κοινοποίημα μεγάλος Παπαδιαμάντης, την Παναγίδα στο Πυργί, και βάνει όλη την κτήση να αναγαλιάζει, να εφραίνεται την έμψυχη και την άψυχη και να πανηγυρίζει. Και στο τέλος ο ποιητής, ο κ. Αλέξανδρος, να παρακαλεί την Παναγιά να δώσει και αυτού νου μία άνεση. Αφού γεννήθη η Παναγιά, ήρθε η άνεση στον κόσμο. Και αφού αργότερα γεννήθηκε ο Χριστός, ήρθε η χαρά στον κόσμο. Ήρθε η αρχοντιά, ήρθε η σωτηρία, ήρθε το μεγαλείο. Δεν είχαν τάξει οι γονείς της την Παναγιά μας, το Θεό, και την αφιέρωσαν τριετίζουσα δάμαλη στο ναό το νομικό, για να γίνει εκείνη ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς και παρθένος, το ιερό θησάβρισμα της δόξης του Θεού, όπως ο Ρόδα το λέει το κοντάκιο των εισοδίων της Θεοτόκου. Και έμεινε εκεί κατά την παράδοση η Παναγιά 12 χρόνους, τρεφωμένη με άρτων αγγέλου. Και ήταν στα Άγια των Αγίων. Μερικοί σκανδαλίζονται, έχουμε πει και άλλη φορά, αλλά η Παναγία είναι η ίδια τα Άγια των Αγίων. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοφύσα το Πνεύματι κλπ. Που λένε υπέροχοι χαιρετισμοί. Και εκεί η Παναγία έλαβε αποκαλύψεις, αλλοιώθηκε και αγίασε περισσότερο και πήρε χάρη μεγάλη, περιμένοντας να σαρκωθεί στα σπλάχνα της εκ Πνεύματος Αγίου ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Ύστερα την παρέδωσαν οι ιερείς στον Άγιο Ιωσήφ το Μνήστορα, στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα της Εκκλησίας, στο μεγάλο αυτό αδάμαντα και κρυφό και μυστικό θησαυρό της Αγίας μας πίστεως, τον οποίον ολίγοι γνωρίζουν και ο λιγότεροι εκμεταλλεύονται, εκείνον ο οποίος στάθη μπροστά της Παναγίας και μπροστά της του Θείου Βρέφους. Σκεφτείτε πόση παρησία έχει απέναντί τους. Μια κουβέντα να τους πει, η Παναγία και ο Χριστός τρέχουν αμέσως να κάνουν το αίτημά του, να εκπληρώσουν το αίτημά του και να κάνουν το θέλημά του. Και την παρέλαβε εκεί ο Άγιος Ιωσήφ και την είχε ως κόρη του, ως θησαυρό, ως μεγαλείο, και την εφύλατε και την φρουρούσε. Και όταν εκείνη συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου, ο Ιωσήφ δυσκολεύτηκε, αλλά ο Κύριος τον πληροφόρησε, γιατί ήταν δίκαιος και αγαθός και ενάρετος. Και έμεινε από κοντά μπροστά της πια όχι μόνο της Παναγιάς, αλλά και του κυοφορουμένου Θείου Βρέφους. Σκεφτείτε τις σκέψεις, τους διαλογισμούς, τα αισθήματα του Αγίου Ιωσήφ καθώς προστάτευε την Παναγιά και το Θείον Βρέφος που εκειοφορείτο στα πανάχραντα σπλάχνα αυτής. Συγκλονιστικά είναι αυτά. Και πήγαν μετά μαζί στη Βηθλεέμ για την απογραφή. Με τόση στοργή φέρει την Παναγιά επάνω στο Ονάριον και τη φροντίζει. Έχει πάρει κάτι την παράδοση και το πρωτοπαίδι του, τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, που είχε από άλλη γυναίκα, την Παναγία καμία σχέση αλλήμον. Τα λέμε για μερικούς αδελφούς που δυσκολεύονται αυτά. Και φτάσανε στη Βηθλεέμ και δεν βρήκανε τόπο να μείνουνε. Σκεφτείτε λοιπόν τι αγκάθια, όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, μπήκαν στη σκέψη, πώς ο λογισμός έγινε ακαθόδης, όπως το λέει επιλέξει, και του Αγίου Ιωσήφ, αλλά και της Παναγιάς. Γιατί όχι, γεννάμε το παιδί του Θεού και δεν βρίσκεται τόπος να μείνουμε. Σκεφτείτε λοιπόν της Παναγιάς τον πόνο, τη δυσκολία, και όσοι ξεριζωμένοι της γης καταλαβαίνουν λοιπόν, καταλαβαίνουν και τους καταλαβαίνει και η Παναγιά, τι είναι προσφυγιά, τι είναι να μην έχεις να μείνεις και προφανώς να μην έχεις κάπου να μείνεις, να γεννήσεις και μάλιστα το Θεόπαιδο. Γι' αυτό και όταν προβληματιζόμεθα πάνω σε αυτά, καλό είναι να μεταφερόμεθα στην Παναγιά, στον Άγιο Ιωσήφ, στις Άγιες αυτές στιγμές και ώρες, και τότε παίρνουμε δύναμη. Και γέννησε λοιπόν τον Σωτήρα του κόσμου μέσα στο σπήλαιο το ταπεινό της Βηθλεέμ. Αγαλίασαν οι ουρανοί, εφράνθηκε η γη, προσκύνησαν οι ποιμένες και οι μάγοι, και έγινε ένα μεγάλο πανηγύρι. Η Παναγιά μας τα έβλεπε όλα αυτά και τάβανε, τα συντηρούσε, όπως λέει ο Αγγελής Λουκάς, στην καρδία της πάντα τα ρήματα ταύτα και πάντα τα γεγονότα ταύτα. Και έφυγε από εκεί, πήγανε στην Αίγυπτο,

δυσκολευτήκανε, κουραστήκανε, αλλά και συνάμα μέσα από τον πόνο και τον κόπο βγαίνει μεγάλη ωφέλεια, βγαίνει μεγάλη ομορφιά, αφού άλλωστε ο άνθρωπος φτιαγμένος για τα υψηλά και για τα δύσκολα. Σήμερα αυτό που μας χαλάει είναι οι ευκολίες. Και γύρισαν πίσω και πήγαν στη Ναζαρέτ και έμειναν εκεί. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν αναφέρεται. Φαίνεται θα αποδίμησε εις Κύριον. Η Παναγία όμως μεγάλωνε τον Ιησού Χριστό. Μέχρι τα 12 ήταν μαζί και ο Άγιος Ιωσήφ μεγάλωνε και εκείνος προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη. Τον διακόνησε η Παναγιά με λογισμό και μόνιρο. Τα έδωσε όλα, είχε ύψιστη και μέγιστη χαρά η κυρία Θεοτόκος, καθώς διακονούσε και υπηρετούσε και αγαπούσε στοργικότατα τον ενανθρωπίσαντα Λόγο του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια, αφού εκείνος βγήκε στη δημοσία δράση του, τον είχε έννοια η Παναγιά, άκουγε τόσα, της έλεγαν ότι εξέστη, πηγαίνετε να τον μαζέψετε. Μάθαινε και τον φθόνο των πατριωτών και γραμματέων και φαρισαίων και τα συντηρούσε η Παναγιά όλα. Και πήγε και μερικές φορές να τον ζητήσει, να τον βρει. Ήθελε να μιλήσει. Κάποια φορά τον διέκοψε από το έργο του και εκείνος τη γλυκομάλωσε, καθώς και τους υπόλοιπους οικείους του, και είπε ότι όλους τους έχει μητέρα, όλους τους έχει δικούς του, αφού ακούνε το Λόγο του Θεού και τον πράττουν. Και προχωρώντας φτάνουμε στα Θεία Πάθη. Θα συνεχίσουμε.

0: Δρόμοι της Παναγίας, δρόμοι του 15 Αυγούστου. Η Γέροντα Ανανία Κουστένη, μας έχετε ξεκινήσει την αναφορά σε όλους τους σταθμούς της ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου που δένουν με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ο λόγος σε εσάς.
1: Ανέβηκε λοιπόν η Παναγιά μαζί με τις άλλες γυναίκες από τη Γαλιλαία, τονίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα για το πάθος του Υιού και Θεού της. Δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, αλλά μας λέει ο ίδιος ο Ευαγγελιστής ότι έβλεπαν τα πάθη του Χριστού από μακριά και οι γυναίκες και η Παναγιά. Και σε μια περίπτωση, αφού πλέον είχε γίνει και η αποκαθήλωση, εκάθιτο απέναντι του τάφου η Μαγδαληνή Μαρία και η άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία είναι η Παναγία. Τα λέει έτσι το Ευαγγέλιο για να μην δώσει έμφαση στη Θεοτόκο και πούνε οι διάφοροι ότι να, μάνα ήταν, παραλυρήματα είχε, παιδί της ήταν, έτσι θα εφαντάζεται, έτσι θα έπλασε η φαντασία της, η διέστησή της ή ό,τι άλλο και η πλάνη της. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ προσεκτικό, όπως και η Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ προσεκτική απέναντι στην κοίμηση της Παναγιάς. Γιατί είναι δόγμα μυστικό η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγιάς. Και όπως λέμε, μας βασίζει στο κήρυγμα, δημοσιεύεται, το δόγμα δεν δημοσιεύεται στους απίστους και δυσκολεμένους κλπ. Γι' αυτό είναι εφεκτική. Και να σκεφτούμε όλες αυτές τις άραχλες και δυσκολεμένες ώρες, η Παναγιά μας σίγουρα θα έβλεπε, θα πονούσε, θα ένιωθε, θα υπέφερε, θα έφτανε στο αμήν, θα έλεγε γιατί, αλίμονο. Και αργά το Μέγα Σάββατο το βράδυ, ο ψες Σαββάτων, πήγε στον τάφο μαζί με τη Μαγδαληνή Μαρία, θεωρήσε τον τάφο. Ο Κύριος της είχε πει ότι αμέσως μετά την Ανάστασή του θα την επισκεφθεί. Και η Εκκλησία βάνει τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να λέει ο άγγελος ευώαρ και χαριτωμένη αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, ως ως Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου. Πήγαν στον τάφο και γύριζαν και στον δρόμο της απάντησε ο Ιησούς και τους είπε χαίρετε και τον προσκύνησαν και χάρηκαν χαρά μεγάλη. Και η Παναγιά όση λύπη ένιωσε για το πάθος, το σταυρό και το θάνατο, τόση και μεγαλύτερη χαρά αισθάνθηκε και εισέπραξε με την Ανάσταση του Υιού και Θεού της. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει αυτή τη χαρά την άφατη της Παναγίας Θεοτόκου. Και ύστερα ανελήφθη ο Κύριος 40 μέρες μετά την Αγία του Ανάσταση. Τους αποχαιρέτησε στο όρος των ελαιών και πόνεσαν, και μόνο η ευλογία του Χριστού και η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους κράτησε, και την Παναγιά και τους Αποστόλους και τους υπόλοιπους από τους 120 που ήσαν μετά στο Ιππερό και δεν πέθαναν από τη λύπη και τη στενοχώρια και την απουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και η Παναγιά, όπως λέει το συναξάρι της κοιμήσεως, πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα στο όρος των ελαιών, στον τόπο της αναλήψεως, εκεί από όπου ο Υιός και Θεός της ανελήφθη εν δόξη, ανέλαβε το πρόσλημα, την ανθρωπίνη δηλαδή φύση, και την ανέβασε στον ουρανό ως Θεάνθρωπος. Άφησε εκεί τα ίχνη του, δείχνουν ακόμη τα πατήματά του στο όρος των ελαιών. Εκεί επήγαινε η Παναγιά και μιλούσε στον Υιό και Θεό της, γιατί εκείνη έμεινε 11 ολόκληρα χρόνια κατά την παράδοση, αφού του ανελήφθη ο Υιός της εν δόξη στους ουρανούς. Και πήγαινε και καθόταν εκεί όπως και στον Παναγιο Τάφο. Ήταν τα μόνα ορατά σημεία που είχε. Άλλωστε μνήμα σμιαπτωμένο, εκεί έμεινε ο Υιός της, εφιλοξενήθη. Και αφού ανέστη δεν άφησε λείψανα και ιερά οστά όπως αφήνουν οι άνθρωποι και οι Άγιοι. Αλλά ήτανε ένας τόπος συναντήσεως, όπως και το όρος των ελαιών, και πήγαινε και προσευχότανε και ξεπονούσε, του μιλούσε, της έλειπε άφατα, της έλειπε απόλυτα, αισθανόταν τη χάρη του, έβλεπε και άλλα πράγματα η Παναγιά σίγουρα, αλλά ήταν όμως ακόμα στη γη. Γι' αυτό και έκαμε αναλήψεις και μεταθέσεις νοός και ψυχής με την προσευχή και στο όρος των ελαιών και στον Πανάγιο Τάφο και στο ταπεινό της πιτάκια εκεί που την είχε ο Ιωάννης που την είχε παραλάβει στα ίδια. Προσευχόταν η Παναγιά γιατί στις δύσκολες ώρες και στις μοναξιές και στα όποια προβλήματα και βάθανά μας, εκείνο που δίνει νόημα και γεμίζει τις ψυχές μας και το είναι μας είναι η προσευχή, γιατί με την προσευχή επικαλούμεθα τη χάρη του Χριστού και εκείνη κατεβαίνει και μας γεμίζει και μας παρηγορεί και μας κάνει ανάλαφρους και μας φέρνει του Χριστού τα χαιρετίσματα και του Κυρίου την αγάπη και τη στοργή του αχράντου λυτρωτού ημών και παίρνουμε δύναμη και κάνουμε κουράγιο και βγαίνουμε πέρα. Παναγιά είναι εδώ δάσκαλος και στην προσευχή, μεγάλη δασκάλα στην προσευχή. Η προσευχή κάτω χρυσορίμων είναι τα νεύρα της ψυχής και δίνει δύναμη, μεγάλη δύναμη. Καλύτερα από όλους αυτό το ξέρει ο Σατανάς, ο οποίος τα πάμε να προσευχηθούμε μας εμποδίζει, μας φέρει προς κόμματα, μας βάνει εμπόδιο, μας φέρει δυσκολίες, μας βάζει σκέψεις και μέρνες βιωτικές. Αν πάμε να προσευχηθούμε όλοι θα τηλεφωνήσουν τότε, όλοι θα χτυπήσουν την πόρτα, όλοι θα μας θυμηθούν. Καλά που μας θυμούνται και καλά που χτυπούν την πόρτα και καλά που τηλεφωνούν. Αλλά έχει σημασία ότι τηλεφωνούν ακριβώς εκείνη την ώρα. Γιατί ο διάβολος θέλει να μας αποσπάσει από την προσευχή. Γιατί η προσευχή σπάζει το φράγμα της μοναξιάς και μας φέρει σε επικοινωνία με την παντοδύναμη αγάπη μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την Παναγιά και τους Αγίους. Και τότε βρισκόμαστε στον Παράδεισο. Πήγαινε λοιπόν η Παναγιά και στο όρος των ελαιών και στον Πανάγιο Τάφο και προσήφιε το και γύριζε παρηγορημένη και περίμενε το κάλεσμα του Υιού και Θεού της για την αιώνια πατρίδα και για τη Θεία Βασιλεία Του.

0: πατήρ Ανανίας Κουστένης, είναι ο σημερινός αρρωγός μας και για μια σειρά εκπομπών για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσα στη ζωή μας κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου και όχι μόνον. Γιορτή της Κοίμησης, Πάσχα του Καλοκαιριού και εμείς ανασύρουμε τα αυτονόητα, αυτά που είναι τα γράμματα σπουδάματα, τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να πορευτούμε στο βίο μας. Πατέρα Ανανία, ο λόγος εσάς για το βίο της Υπεραγίας Θεοτόκου μέχρι την τελευταία της.
1: Βέβαια. Η Παναγία περίμενε 10 χρόνια να την καλέσει ο Υιός και Θεός της και προσήφιε το και παρακαλούσε. Στην Καινή Διαθήκη τη βλέπουμε τελευταία φορά στις πράξεις των Αποστόλων ως δεωμένη. Και πραγματικά έβγαλε τα χρόνια αυτά δεωμένη. Παρακαλούσα τον Υιό και Θεό της και για την ίδια και για τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους και για την πλάση. Και τρεις μέρες πριν την καλέσει ο Κύριος, της έστειλε τον πιο γλυκό αρχάγγελο κατά την παράδοση, τον αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε να ετοιμαστεί για να την παραλάβει μετά τρεις ημέρες κοντά του. Και της έδωσε και ένα φοίνικα που είναι το σύμβολο της Αθανασίας και το σύμβολο της νίκης, για χαιρετίσματα και για εγγύηση και για συμβολικότατο δώρο. Εκείνη αμέσως έτρεξε στο όρος των ελαιών για τελευταία φορά πια και γονάτισε στο ίχνος του Κυρίου, εκεί ακριβώς από όπου είχε αναλυφθεί ο θείος λυτρωτής, ο Υιός και Θεός της. Προσευχήθηκε, τον ευχαρίστησε, τον παρακάλεσε για όλη την οικουμένη και του είπε πως τον περίμενε ολόχαρη να έλθει να την παραλάβει. Και καθώς κατέβαινε από το όρος των ελαιών να έρθει στην Αγία Σιών, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, τα δέντρα όλα έσκυβαν και την προσκυνούσαν. Κοίτα αυτό το θέαμα εκπληκτικό και θαυμαστό, λέει ο Μέγας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ανδρέας ο Θεσπέσιος. Και στη συνέχεια παρεκάλεσε τον Υιό της να τη στείλει τους Αποστόλους και μαθητάς να τους αποχαιρετήσει. Αν τους δει τελευταία φορά, να τους αφήκει τις τελευταίες υποθήκες της, την ευχή της, την ευλογία της. Γιατί η Παναγία, μα την ανάληψη του Χριστού, υπήρξε, όπως λένε οι χαιρετισμοί των Αποστόλων, το ασύγητον στόμα. Και πράγματι σε λίγο, με νεφέλες, ήλθαν οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης, θεαρχείων εύματι. Πρώτος ο Ιωάννης και οι υπόλοιποι μετά, και ο Μέγας και Θεηγόρος Παύλος, ο Άγιος Διονύσιος και Ιερόθεος, επίσκοποι Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και οι υπόλοιποι. Και τις λένε: Κυρά, γιατί μας κάλεσες, γιατί μας έφερες εδώ, σημαίνει τίποτα αυτό? Και τους είπε την απόφαση του Υιού και Θεού της. Και εκείνοι άρχισαν να κλαίνουν. Και πιο πολύ ο Μέγας Παύλος, που τους λέει: Εγώ σε είχα μοναδική παρηγοριά, γιατί δεν πρόφησα να ειδώ τον Υιό και Θεό μας στη γη. Τον Υιό και Θεό σου και Θεό μας στη γη. Και τώρα φεύγεις κι εσύ και τι θα έχω? Τακτοποίησε όλα τα υποστατικά της και τα υπόλοιπα. Έδωσε τα φτωχικά της φορέματα στις γυναίκες τις φτωχές που τη φρόντιζαν και τη συμπαρίσταντο, και ό,τι άλλο, και ετοιμάστηκε, ευλόγησε τους Αποστόλους, προσευχήθηκε τον κόσμο, ευχαρίστησε όλους και ύστερα έπεσε στην Ιερά Κλίνη, σταύρωσε τα χεράκια της και παρέδωκε την άχραντη και πανάμωμη ψυχή της στον Υιό και Θεό της, ο οποίος ήλθε συν μοιριάσιν αγγέλων και αγίων και δικαίων, και προφανώς θα ήταν και υπέροχη γονής της, και παρέλαβε την πανάμωμο ψυχή της στον Παράδεισο. Και βλέπουμε εδώ μια όμορφη αντίθεση μια υπέροχη και συγκινητική εικόνα. Όταν εκείνος εγεννή στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η Παναγιά τον πήρε αγκαλίτσα, τον εγαλούχησε, τον εμεγάλωσε, τον εκανάκεψε, του πρόσφερε την αγάπη της και τα πάντα. Και τώρα στο τέλος της ζωής της αντιστρέφονται οι όροι. Έρχεται εκείνος τον οποίον αυτή εγαλούχησε και πήρε αγκαλιά και την παίρνει στην αγκαλιά του. Έτσι φαίνεται στην εικόνα της κοιμήσεως. Έχει την αγκαλιά του Χριστός μας, το Αγικότατα, και κρατάει την ψυχή της Παναγιάς, της Υπεραμών, εκείνης η οποία τον εγέννησε κάτω ανθρώπινο. Και είναι αυτή η σκηνή συγκλονιστική και συγκινητική. Ας πέσει κάτι, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω άλλο και θα συνεχίσουμε 2 λεπτά που έχουμε ακόμη.

0: ρήτρα και παρηγορία και παραμυθία των καρδιών μας, τελειώνοντας ο χρόνος μας, Γέροντα Δανία, ο λόγος εσάς για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Εγώ ευχαριστώ την Παναγιά μας και ευχαριστώ και εσάς που κάναμε σήμερα αυτό το ταπεινό αφιέρωμα σε εκείνη στην οποία ανήκουν μετά το Θεό τα πάντα. Ας μας ευλογεί, ας μας σκέπει, ας ευλογεί και την πατρίδα μας και την οικουμένη, και εμείς ας είμαστε κοντά της το 15 Αύγουστο περισσότερο. Θα κερδίσουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ.
0: Την ευχή σας, φίλες και φίλοι. Παναγιά να είναι κοντά μας.
1: Αμήν.

πεντοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί θα συνεχίσουμε το διπορικό μας προσκύνημα στους υπέρλαμπρους ναούς ηλιοστάλαχτους θρόνους της Θεοτόκου. Σήμερα καλούμε την αγάπη σας να στραφεί στο Ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα μικρασιατικά παράλια, στην θαλασσοδαρμένη Σάμο. Η Σάμος λοιπόν βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου προς την ανατολική άκρη του Ικάριου Πελάγους, πολύ κοντά στις ακτές της Μικράς Ασίας, από όπου τη χωρίζει ένας στενός διάβλος.

Η Σάμος είναι ένα από τα ευνοημένα νησιά του ελληνικού χώρου που συνδυάζουν ποικίλες φυσικές ομορφιές με πλούσια ιστορικά μνημεία. Στη Σάμο, οι φυσικές ομορφιές δεν εξαντλούνται στα γραφικά λιμάνια με τις καθάριες αμμουδιές ή στα βραχώδια ανεμόδαρτα ακρογιάλια. Εδώ μπορεί καθένας να συναντήσει και επιβλητικά βουνίσια τοπία, καθώς και ειρηνικούς έφορους κάμπους. Γιατί η Σάμος αποτελούσε κάποτε κομμάτι της γειτονικής μικρασιατικής γης, με την οποία χωρίστηκε αργότερα με μια σειρά γεωλογικών μεταβολών. Στη Σάμο μας καλωσορίζουν μορφές αξιόλογες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Εδώ γεννήθηκε ο Αρίσταρχος, που ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε 320 π.Χ. στο ηλιοκεντρικό σύστημα, επίσης και ο φιλόσοφος μαθηματικός της αρχαιότητας ο Πυθαγόρας. Σαμιώτης ήταν και ο μεγάλος επαναστάτης του 1821, λυκούργος λογοθέτης, που με τη χάρη του Θεού νίκησε τουρκική αρμάδα τον Αύγουστο του 1824 και έσωσε το νησί του από βέβαιη σφαγή. Ήταν ανήμερο του Σωτήρος. Σήμερα, στο ναό της Μεταμορφώσεως, βρίσκεται χαραγμένη σε μαρμάρινη πλάκα η ιστορική νίκη που αναμφίβολα ήταν θαύμα του μεταμορφωμένου Χριστού. Με υπερηφάνεια, ευγνώμονα διαβάζουμε: «Χριστός Σάμων έσωσε την 6η Αυγούστου 1824».

0: Το κοσμοσωτήριο άγγελμα της ελεύσεως του Ιησού Χριστού στον κόσμο έφτασε και στη Σάμο και μάλιστα πολύ νωρίς από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, εφόσον γειτονεύει με την Πάτμο και τη μικρασιατική Έφεσο. Σύμφωνα με την παράδοση, οι δύο Απόστολοι Παύλος και Ιωάννης είναι οι θεοφόροι ευαγγελιστές των κατοίκων της Σάμο. Ξεφυλίζοντας τις πράξεις των Αποστόλων, ο συγγραφέας Ευαγγελιστής Λουκάς, στο 20ο κεφάλαιο, στους στίχους 15 και 16, γράφει: «Κακήθεν αποπλεύσαντες τη επιούση καταντήσαμεν αντικρίχιου, τη δε ετέρα παρεβάλλομεν εις Σάμον, και μείνοντες εν τρογυλίο, τη εχωμένη ήλθομεν εις Μίλητον». Ο Απόστολος Παύλος, ερχόμενος από την Τροάδα διαμέσου Μυτιλίνης, παρέπλευσε Εκχίου και Σάμου και έφτασε στη μικρασιατική πόλη Τρογύλιον, απέναντι ακριβώς στη Σάμου, πλησίων της Μικάλης, και την επομένη ήλθε στη Μίλητο. Εάν έμεινε ο Παύλος στη Σάμου ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Ο Χόσνερ, στο βιβλίο του ο Παύλος, λέει ότι μάλλον εστάθμευσε και εις τη Σάμου.
1: Επίσης, η χριστιανική παράδοση θέλει και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος, έχοντας ως ορμητήριό του την Έφεσο, εκήρυτε το Θείο Λόγο όχι μόνο στη Μικρά Ασία αλλά και στα κοντινά νησιά. Έτσι έφτασε και στη Σάμο, όπου έμεινε επί μακρόν. Μάλιστα προσδιορίζεται από μερικούς και η τοποθεσία όπου έμεινε, και αυτή είναι κοντά στο σιδερένιο γεφύρι, στους πρόποδες του όρους Αγιάνιδες, στην αρχαία πόλη της Σάμου, το σημερινό Πυθαγόριον. Στο μέρος αυτό έχει στηθεί μικρό εκκλησάκι επωνόματι του Ευαγγελιστού Ιωάννη και πανηγυρίζει 26 Σεπτεμβρίου στην εορτή της μετάστασης του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Σάμου Ιωσήφ Γεωργυρίνης σχετικά μας ενημερώνει: «Εντάφθα υπάρχει και εκκλησία της αφιερωμένη στον Άγιον Ιωάννη των Θεολόγων. Οι εγχώριοι πιστεύουν ότι αυτόθι τελούνται θαύματα και εκ παραδόσεως έχουσιν ότι εν αυτό το μέρη της Σάμου διέτριψεν ο Άγιος Ιωάννης και ο Άγιος Παύλος διόπερ και μεθευλαβίας πολλοί εκεί προσέρχονται». Όμως όλους αυτούς τους τρέλους και τις παραδόσεις που χάνονται στην αχλή των αιώνων και αποδεικνύουν την από των αποστολικών χρόνων είδηση της Εκκλησίας του Χριστού στη Σάμο, και έλατε μαζί μας στο ορεινό χωριό Κουμαραδέου, στο νότιο τμήμα του νησιού. Διασκίζουμε τη γραφικότατη δασόδη περιοχή του Όρους, όλο και ανεβαίνουμε, γύρω μας με χάρη ξεδιπλώνονται κατά πράσινες πλαγιές από ελιές και πεύκα. Το πανύψιλο βουνό όλο και μας αποκαλύπτει όλες τις γραφικότατες πτυχές του, κατά πράσινη λόφη, λεύκες, αμπέλια, κερασιές, κυπαρίσια, καρυδιές και καστανιές μας συντροφεύουν σε αυτή την ωραία διαδρομή, ενώ από κάποια ξέφωτα καταγάλανη προβάλλει απέραντη θάλασσα. Είμαστε στο νότιο μέρος του νησιού, στο μικρό χωριό Κουμαραδέους, που έχει και δεν έχει 180 κατοίκους περίπου. Ένας μικρός δρόμος βγαίνει δεξιά από το χωριό και μας οδηγεί στο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς, το πλουσιότερο σε κοιμήλια μοναστήρι της Σάμου. Παλιότερα λεγόταν και Μονή των Πέντε Σπιτιών, γιατί τότε το χωριό Κουμαραδέη το αποτελούσανε πέντε μόνο σπίτια. Η Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας Σάμου βρίσκεται μέσα σε ωραιοτάτη δασόφητη περιοχή με άφθονα κρύα νερά και πολύ πράσινο. Κτίστηκε το έτος 1586 από δύο μοναχούς, Νίλο και Διονύσιο, οι οποίοι μόναζαν στην αντικρινή Μικρά Ασία, στο ιερότατο μοναστικό κέντρο του όρους Λάτρος. Έφυγαν λοιπόν από τις κήτες του Λάτρους και πέρασαν στη Σάμο και εγκαταστάθηκαν στην τοποθεσία Ηραίων, όπου ήκμαζε πόλεις από τα αρχαία χρόνια, όπως τούτο μαρτυρούν τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα.
1: Εδώ νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε μία παρένθεση, διευκρινίζοντας τι είναι το Λάτρος. Το Λάτρος είναι όρος της Καρίας στην Ιωνία, ου μόνον υψηλότερων και υπερφανές, αλλά και αναβήνε κομιδή δυσχερέτατων, όπως μας παραδίδει ο αρχαίος συναξαριστής. Το ύψος του δεν ξεπερνά τα 1375 μέτρα και βασικά ο όγκος του αποτελείται από σκοτεινό γρανίτη που η διάβρωσή του δημιούργησε χιλιάδες σπήλαια και φαράγγια, έτοιμα κελιά για μοναχούς. Γύρω του απλώνονται ήσυχα η κοιλάδα του Μεάνδρου, ο λατρικός κόλπος και η χερσόνησος της Μιλήτου και στους πρόποδες του κοντά στη θάλασσα ανεπτύχθη ταπεινά η Ηράκλεια, η Πολάτρο, το κατοπινό Μελανούδιο, η Μιούς και περισσότερο από όλες η περίφημος Μίλητος. Η μοναχική παράδοση στο Λάτρος, όπως αναφέρουν οι πηγές, ήλθε από αλλού. Εδώ την έφεραν τον 4ο και 5ο αιώνα καταδιωκόμενοι μοναχοί Σιναΐτες, που και αυτοί την κληρονόμησαν από τον ίδιο τον Μέγα Αντώνιο. Όμως και πάλι η ιστορία δεν μας παραδίδει τίποτε για την πρώτη αυτή κατοίκηση του Λάτρους. Μόλις το πρώτο ήμιση του 7ου αιώνος αρχίζει κάτι να προβάλλει. Μερικές σωζόμενες τοιχογραφίες, άλλες σκόρπιες εδώ και εκεί μαρτυρίες για ηγούμενους και μοναχούς που ασκητεύοντας εκεί πρόσφεραν βοήθεια σε οδηπόρους και περαστικούς στρατιώτες. Είναι οι μοναδικές πληροφορίες για την αγγελική ζωή που είχε αναπτυχθεί εκεί. Όμως, αφού είναι αδύνατον κάτι να μείνει κρυφό και απαρατήρητο, ήταν επόμενο κάποτε και το Λάτρος να ξεπεταχθεί από την αφάνεια. Τον 10ο και 11ο αιώνα ήδη είναι γνωστές σε όλη την αυτοκρατορία οι περίφημες για την ευσέβειά τους μονές πάνω στο Λάτρος. Μερικές από αυτές είναι η Μονή του Λαμπονίου ή των Κελιβάρων, όπως η αρχαιότερη του όρους, η Μονή του Σωτήρος ή των Αγράβλων, η πολυανθρωπότατη Μονή της Καρίας και τελευταία από όλες η Μονή του Στήλου που την ίδρυσε ο Άγιος Παύλος, ο Νέος, ο Λατρινός. Η μεγάλη όμως δόξα του Λάτρους φτάνει σχεδόν στη μάχη του Ματζικέρ 1071 μετά Χριστόν. Μετά από αυτήν άρχισαν τα δεινά του, όπως και όλα τα δεινά των χριστιανών στη Μικρά Ασία. Το Λάτρος σε λίγο έσβησε, ξεψύχησε κάτω από το πέλμα του άπιστου Σελτζούκου Τούρκου. Αλλά την τελευταία αυτή περίοδο του, ο Θεός επεφύλαξε μια μεγάλη εξαιρετικά φυσιογνωμία του ανατολικού μοναχισμού. Ο Όσιος Χριστόδουλος ο Λατρινός ήλθε εδώ και έγινε μοναχός και από το 1076 μόνο και μόνο επειδή θεώρησε προτιμότερον της οικίας την του πλησίων ωφέλιαν, ηγούμενος της Μονής του Στήλου και αρχιμανδρίτης παντός του όρους, πρώτος του Λάτρους, αφού προηγουμένως ασκήθηκε στη μοναχική ζωή πάνω στον Όλυμπο της Βυθινίας και έπειτα μέσα στην ευλογημένη έρημο της Παλαιστίνης. Η έλευση αυτή του Αγίου συνδέεται με τη σφαγή και την ερήμωση της Παλαιστίνης από τους Τούρκους, όταν οι ελάχιστοι πατέρες που επέζησαν κατέφυγαν εδώ στο Λάτρος. Όμως έφυγε και από εδώ και τελικά κατέληξε απέναντι στην Πάτμο, όπου ίδρυσε την γνωστή ένδοξη Μονή. Ποτέ όμως η καρδιά του δεν έπαυσε να χτυπάει λατρινά, όμοια ακριβώς με το λατρινό μέλος, με το οποίο είχε εμποτιστεί κυριολεκτικά μέσα στις ατέλειωτες ακολουθίες. Έτσι τον βλέπουμε, αν και διωγμένο από εκεί, πάντοτε να φροντίζει άγρυπνα για το αγαπημένο του Λάτρος. Γι' αυτό λίγο αργότερα, με μέρημνα δική του, όταν τα μοναστήρια μισοερημώθηκαν από τις επιδρομές, μαζεύονται όλα τα βιβλία από τις πελώριες πλούσιες βιβλιοθήκες τους που οι πατέρες από χρόνια είχαν συγκεντρώσει ή αντιγράψει οι ίδιοι και στέλνονται στην πόλη, στην Αγία Σοφιά, για φύλαξη, με έναν όρον, να επιστραφούν όλα, χωρίς καμιά εξαίρεση, στο Λάτρος, όταν αυτό θα ξαναέβρισκε την ελευθερία του. Όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Το Λάτρος, μετά τα χρόνια αυτά, αν και προσπάθησε να ξαναβρει ζωή και την παλιά του δύναμη και λάμψη με τη βοήθεια αρκετά σημαντικών μορφών που εμόνασαν εκεί, όπως ο Νικηφόρος Βλεμμύδης και ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Αθανάσιος ο Πρώτος, δεν το κατόρθωσε ποτέ, γιατί είχε γνώμη αντίθετη ο τουρκικός ζυγός του. Μέχρι τον 13ο αιώνα χαροπαλεύει. Ποτέ όμως δεν μπόρεσε να ξαναβρει τη χαμένη του αρχαία έγλη, εκείνη που το μεγάλυνε μέχρι την εποχή του Οσίου Χριστοδούλου. Όμως και αν το Λάτρος δεν ξαναστήθηκε ποτέ, η ασκητική του παράδοση διεσώθη στα άλλα μοναχικά κέντρα που το διαδέχτηκαν και μπήκε κατάβαθα στα σπλάχνα της ζωής της Ορθοδοξίας, όπως συνέβη και με τους δύο μοναχούς Νίλο και Διονύσιο που πέρασαν στη Σάμο με σκοπό να μονάσουν για πάντα στο όμορφο νησί, φέρνοντας όμως η χρόνος και τη μοναστική παράδοση του μικρασιατικού Λάτρους.
2: Επειδή όμως διαρκώς τους ενοχλούσαν οι πειρατές που την εποχή αυτή ελιμένονται τα παράλια των νησιών, οι δυο αυτοί μοναχοί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν όλο και υψηλότερα στο βουνό, στο πυκνό και αδιαπέραστο δάσος, έτσι μακριά της παραλίας αίσθησαν τις καλύβες του.

Ο ένας τότε από τους δυο μοναχούς, ο Διονύσιος, κάθε νύχτα είτε προσευχόμενος με κατάνοιξη, είτε μελετώντας ολομόναχος τα θαυμάσια της δημιουργίας κάτω από τη μαγεία του έναστρου ουρανού και μέσα στη γαλήνη ησυχία της νύχτας, βλέπει στο βάθος ένα περίεργο φως να λάμπει, ξεχύνοντας γλυκές, ολόφωτες, μαρμαριές μέσα στη σκοτεινιά του δάσους και πάντοτε στο ίδιο μέρος. Το φαινόμενο τούτο του εκκίνησε την περιέργεια, καθότι εγνώριζε καλώς ότι στην τοποθεσία αυτή κανένας δεν έμενε.

Και τούτο, γιατί όπως ήδη είπαμε, πλησιάζοντας το φως εχάνετο. Κατόπιν ήλθε κοντά και ο Διονύσιος και οι δυο μαζί τώρα άρχισαν να ψάχνουν το χώρο. Αφού δεν βρήκαν τίποτε στους θάμους και στα δέντρα, άρχισαν να σκάπτουν το έδαφος. Τότε, σε βάθος 4 μέτρων, βρήκαν μια μικρή κεράμια εικόνα της Παναγίας. Με ανέκφραστη χαρά και ιερή συγκίνηση, οι δυο μοναχοί γονάτισαν μπροστά και με δάκρυα στα μάτια έψαλαν ύμνος προς τη Θεομήτωρα και με χείλη τρεμάμενα την ασπάζονταν.

0: Ύστερα με ευλάβεια πολύ την έφεραν στο ταπεινό κελί του μοναχού Διονυσίου. Αλλά όμως συνέβη τότε άλλο θαυμαστό γεγονός. Η ιερή τούτη εικόνα το πρωί ήταν άφαντη από τη φτωχική καλύβα του μοναχού. Ο Διονύσιος λυπήθηκε πολύ, στενοχωρήθηκε και έκλαψε για τη χαμένη εικόνα. Ρώτησε τους άλλους συνασκητές του, έψαξε μία-μία τις καλύβες τους, αλλά τίποτε. Τέλος έφτασε και στον τόπο της Ευρέσεως και εκεί έκθαμπος αντικρίζει την ιερή εικόνα στο ίδιο ακριβώς μέρος της Ευρέσεως. Την πήρε με χαρά και πάλι τη μετέφερε στην καλύβα του, αλλά όμως η εικόνα και πάλι έφυγε και επέστρεψε στον τόπο της ανασκαφής.
1: Όλοι οι μοναχοί που είχαν γίνει αυτόπτες μάρτυρες του θαυμαστού γεγονότος αντελήφθησαν ότι θέλημα της Θεοτόκου ήταν να παραμείνει η ιερή εικόνα της Παναγίας εκεί στον τόπο της ανασκαφής. Ο μοναχός Διονύσιος γονάτισε και προσευχήθηκε θερμά με τούτα τα λόγια: «Δέσποινα, αν θέλεις να μεταφέρομεν αυτό το μέρη την ημετέραν μετάνοιαν, ευδόκισον, όπως η ξηρά ράβδος αυτή εμπηχθήσα εδώ, αναβλαστήσει». Και αφού είπε αυτά, έμπηξε στο χώμα το κατάξερο μπαστούνι του, που ήταν από ξερό κλαδί κρανέας. Και το θαύμα έγινε. Αυτό το κατάξερο μπαστούνι βλάστησε κλόνους και έγινε δέντρο, το οποίο επί 200 και πλέον χρόνια ανθούσε και έβγαζε φύλλα. Και όπως ομολογεί ο συγγραφέας των Σαμιακών, Επαμεινώντας Σταματιάδης, ήταν το μοναδικό δέντρο κρανέας για όλη τη Σάμο.

0: Ύστερα από αυτά, οι μοναχοί Διονύσιος και Νίλος, με ζήλο και ενθουσιασμό, άρχισαν την ανέγερση του μοναστηριού. Καταρχήν, έστησαν ένα μικρό ναό αφιερωμένο στους δύο κορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, και ο οποίος σώζεται νότιο-δυτικά του κυρίως ναού του Καθολικού της Μονής. Στο μέρος της ευρέσου της επτής εικόνας αναβλύζει αγίασμα. Είναι μέσα στη γη και κατεβαίνει κανείς από μια παμπάλαια πέτρινη σκάλα με 8 σκαλοπάτια. Πάνω από το αγίασμα στήθηκε περίλαμπρος ναός της Θεοτόκου, αφιερωμένος στην ιερή κοίμηση της Θείας Μητέρας. Ο ναός όμως αυτός, ο αρχικός των δύο λατρινών μοναχών, έγινε παρανάλωμα του πυρός αρκετές φορές. Σε μια από αυτές τις πυρκαγιές χάθηκε και η ευρεθίσα ιερή εικόνα, καθώς και πολλά άλλα κοιμήλια. Σώζεται όμως πανομοιότυπος φορητή εικόνα, αντίγραφο της ευρεθίσας του έτους 1670, η οποία αποτελεί σήμερα τον θησαυρό του μοναστηριού και βρίσκεται σε ξυλόγλυπτο αρχαίο προσκυνητάρι.
1: Ο σημερινός ναός του μοναστηριού είναι έργο του 1593. Είναι βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής, μετατρούλου και είναι ο ωραιότερος όλων των άλλων μοναστηριακών ναών της Σάμου. Το εσωτερικό του είναι αγιογραφημένο από την εποχή των Αγίων Κτητόρων. Μπαίνοντας στον Άρθικα, μόλις πατήσουμε το κατόφλι του προναού, με δέος, αντικρίζουμε πάνω από την πύλη του κυρίως ναού την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσης του κόσμου, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει ο δίκαιος Κρητής. Κάτω από το θρόνο του Κυρίου, σε ημικυκλική κόγχη, παριστάνεται η Θεοτόκος δεωμένη, ανάμεσα στους δύο αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ,

οι οποίοι κρατούν ανοιχτή ταινία με την επιγραφή «Ελέα κατάκαρπος οράθης κόρη, το συμπαθείτε κούσα του Θεού λόγων, αιτία την ούσα της εσπλαχνίας το ίκτον αυχής εις επώνυμον κλαίος».

0: Λίγο πιο κάτω από αυτά, αριστερά της πύλης, παριστάνεται ο Κύριος και δεξιά η Θεοτόκος, τον τύπο της Αμόλυντου, που με πόνο και θλίψη μοναδική σφίγγει στην αγκαλιά της τον μικρό Χριστό, όταν ο γέροντας Σιμεών της προφητεύει το πάθος και το σταυρό του Ιησού.
1: Επίσης, ωραιότατες παραστάσεις κοσμούν και τον Κυρίως Ναό, κάτω χαμηλά, άγιοι στρατιωτικοί, άγιοι μάρτυρες και ανάμεσά τους χωρία σκητών, όπως ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Όσιος Παύλος ο Λατρινός, ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός και άλλοι. Πιο πάνω, οι 24 οίκοι το χαιρετισμό της Θεοτόκου, επίσης και οι Έννοι, εννοείται αυτόν Ήλιος και Σελήνη, Πυρ, Χάλαζα κλπ. Ολόκληρη τη δυτική πλευρά καταλαμβάνει η παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου. Ψηλά στα τόξα σκηνές από τη ζωή του Χριστού που αποκαλύπτουν ότι ο Παντοκράτορ που παριστάνεται φωλιασμένος στον Τρούλο είναι ο ενανθρωπίσας λόγος που δια του Σταυρού και της Αναστάσεώς του ελύτρωσε τον κόσμο. Από τις παραστάσεις των ιεραρχών του ιερού ξεχωρίζει ο Άγιος Πέτρος ο Αλεξανδρίας, ο οποίος με εμφανή αγωνία ρωτά τον εικονιζόμενο με σχισμένο χιτώνα Χριστό. «Τι σου το χιτώνα σώτερ δίλεν» και ο Χριστός με πόνο φαίνεται να του απαντά «Άριος ο της μανίας επώνυμος». Επίσης επιβλητική είναι και η πλατιτέρα ψηλά εκεί στην κόγχη του ιερού. Τέλος, στις αψίδες εσωτερικά υπάρχουν επιγραφές από τροπάρια της Παναγίας, οι οποίες όμως είναι δυσανάγνωστες, διακρίνονται ελάχιστες όπως «Σεν τη φαϊνή λαμπάδα και μητέρα του Θεού εν ύμνης μεγαλύνομεν». Μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας είναι και το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο που διατηρείται σε αρίστη κατάσταση. Οι εικόνες του είναι όλες θαυμαστής τέχνης του 18ου αιώνα. Ανάλογης ξυλογλυπτικής τέχνης και αξίας είναι και ο δεσποτικός θρόνος.
0: Έτσι μπαίνοντας στο υπέρκαλο αυτό ανάκτορο της Θεοτόκου, νιώθουμε τον εαυτό μας να καταλαμβάνεται από αισθήματα δέους και κατάνοιξης. Η ψυχή μας ανέρχεται σε άλλους κόσμους, εθέριους, πνευματικούς. Αυτά τα αισθήματα συγκλώνησαν και τον συγγραφέα Εμμανουήλ Κρητικίδη και γράφει «Ο δε ναός της Μονής Μεγάλης Παναγίας Σάμου και στερεός είναι και κομψός βυζαντινού ρυθμού η σχήμα σταυρού, η δε τάξης και διακόσμησης υπερβαίνει πάντα έπαινον και η λειτουργία τελουμένη εν ησυχία μεταψαλμωδίας, ειδιφώνων και ειδημόνων της εκκλησιαστικής μουσικής καλογύρων αποσπά το νου από τον επιγείων και μετάρσιον αυτών φέρει εις κόσμον ελπίδος, πίστεως και ζωής. Καγόδε αυτός, ως της ταύτα γράφω, αυτό τούτο έπαθον παραγενόμενος».
1: Η ιερά αυτή μονή διασώζει αξιόλογες λειψανοθήκες όπου ευλαβικά φυλάσσονται ιερά λείψανα Αγίων. Επίσης και ιερά σκεύη ανεκτήμητης αξίας, καθώς και βιβλία και πατριαρχικά συγκύλια. Στα χρόνια της μακραίωνης τουρκοκρατίας, το μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας ήταν τόπος καταφυγής και παρηγοριάς για τους κατατρεγμένους Ρωμιούς, με ανακούφιση διέβαιναν την πύλη της αυλής και με μια βαθιά νοσταλγία αντίκριζαν τη Θεία Μητέρα του Ιησού μέσα από τα σαχράντους αυτού παλά μας, η Πανάγιος ψυχή της, ως βρέφος να αναγεννάται στη Βασιλεία των Ουρανών και πιο πάνω, μέσα από ορθάνικτες πύλες, υπερκοσμίως η Παντάνασα, να περνά στη θέωση, στην εδέμ της αιώνιας λύτρωσης και χαράς.
0: Κατά το 1821, η Μεγάλη Παναγιά των πέντε οσπιτίων γίνεται κρυσφύγετο του αρχιερέα Κύριλου, ο οποίος ευλόγησε την επανάσταση στη Σάμο και του Σαμιώτη αρχηγού Λυκούργου Λογοθέτη. Εδώ, κάτω από το βλέμμα της Θείας Μητέρας, οι απελπισμένοι μεταλαμβάνουν ελπίδας και ξεχύνονται ως λέοντες κατά του τυράννου. Κατά το 1834, δύο λόχοι Τούρκων υπό τον Χουσάν Βέι κύκλωσαν το μοναστήρι αφού έσπασαν τις πόρτες, το λαιλάτισαν και συνέλαβαν εχμαλώτους, μοναχούς και λαϊκούς οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί και χρησιμοποιούσαν τη Μονή ως στρατηγείο. Όλοι οδηγήθηκαν στην τουρκική ναυαρχίδα, όπου με απάνθρωπο βασανιστήρια εφωνεύθηκαν από τους Οθωμανούς.
1: Αμέτρητα είναι και τα θαύματα της Μεγάλης Παναγίας. Η ολόφωτη μητέρα του Θεού δεν έπαυσε ανά τους αιώνας να ξεχύνει τη χάρη της σε αυτό τον ιερό τόπο. Μερικά χρυσά φλωριά που βρίσκονται αναρτημένα στην ιερή εικόνα μιλάνε για το θαύμα της στη μάχη στο Κάβο Φωνιά, που με τη δική της χάρη ο καπτάν Σταμάτης Γεωργιάδης χτύπησε τον καπλάν Αγά, αρχηγό των Τούρκων, και του οποίου, ενώ έπεφτε νεκρός, ξεχύθηκαν από την ταπακέρα του φλωριά που ευγνώμονα ο Σαμιώτης ήρωας τα αφιέρωσε στη Μεγάλη Παναγία, της οποίας θαύμα θεώρησε τη νίκη.
0: Επίσης, κατά το έτος 1750, ληστές έφτασαν στα πρόθυρα της Μονής με σκοπό να αρπάξουν της ευσεβίας των πιστών κοιμήλια. Οι μοναχοί, σαν τους είδαν από μακριά να έρχονται, έκλεισαν καλά τις πύλες και κατέφυγαν με προσευχή στην προστασία της Θεοτόκου. Οι ληστές, αφού δεν μπόρεσαν να μπουν, ανέβηκαν σε ένα βράχο πάνω της Μονής και από εκεί πίεζαν τους μοναχούς να τους ανοίξουν. Τότε ένας ευσεβής μοναχός, ο Νεόφυτος, ετέλεσε παράκληση και έπειτα αγιασμόν. Και με ένα μοναχό έστειλε αγιασμό στον αρχηγό των ληστών και τον προσκάλεσε να έλθει στο μοναστήρι. Εκείνος πράγματι ήλθε με τους συντρόφους του, αλλά τότε πράγμα παράδοξο συνέβη. Μόλις οι ληστές μπήκαν στο ναό όπου βρίσκονταν συναθροισμένοι οι περίτρομοι μοναχοί και βρέθηκαν στο κατανυχτικό περιβάλλον, αντί να προβούν σε αρπαγές και λαιλασίες, γονάτισαν και ένας-ένας εναπέθεσαν τα όπλα τους μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ζήτησαν να γίνουν μοναχοί και να κλάψουν τις αμαρτίες τους. Η αδελφότης τους δέχτηκε με χαρά. «Χαρά γίνεται στον ουρανό, επενή αμαρτωλό μετανοούντι».

Εδώ όμως και το δικό μας προσκύνημα τελειώνει. Ο χρόνος μας πέρασε. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια και η Ευθυμία Ιωσηφίδου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Γιάννη Χριστοφή, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Διπόρη 91.9. Φως στο δρόμο μας.

χρονολογία της Εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, συγκεφαλαιώνει όλη την παράδοση και την δογματική, αλλά και όλη την υπόλοιπη παράδοση. Είναι πάρα πολύ γνωστό στους θεολόγους αλλά και στο λαό μας ότι και το δόγμα αλλά και η ορθόδοξη ημνολογία μας, η λατρεία μας, αποτελούν δύο αχώριστα και διάσπαστα μέρη, και το μέν πρώτο θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με την ψυχή, το δεύτερο με το σώμα, και επομένως ψυχή και σώμα συναποτελούν μια ενότητα που απαρτίζει την προσωπικότητα, που απαρτίζει την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την παράδοση και το δόγμα, αλλά και οι επιμέρους παραδόσεις, τα μυστήρια, οι προσευχές, οι ιερές ακολουθίες, οι νηστείες και όλος ο υπόλοιπος διάκοσμος, όπως έχει μέχρι σήμερα διασωθεί στην Εκκλησία μας, όλη η αρχιτεκτονική της, η ζωγραφική της και όλα τα υπόλοιπα σύμβολα συναποτελούν μια ενότητα θεανθρώπινη που ξεκινάει από τα βασικότερα και τα ουσιώδη, που είναι τα δόγματα, που είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, η οποία όμως εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλά μέσα, και όλα αυτά μαζί συναποτελούν το σώμα της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Και η παρακλητική είναι το βιβλίο το οποίο κατά μείζωνα τρόπο εκφράζει αυτήν την ενότητα του δόγματος αλλά και όλων των υπολείπων στοιχείων των λειτουργικών, των υμνολογικών, αλλά και όλων των επιμέρους παραδόσεων. Βρισκόμαστε λοιπόν στον ήχο, στον τέταρτο ήχο, και ιδιαίτερα προσεγγίζουμε ερμηνευτικά τον τριαδικό κανόνα, ο οποίος διαβάζεται ή ψέλνεται πρώτης ακολουθίας του όρθρου. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε αυτόν τον τριαδικό ημνολογικό κανόνα, ο οποίος συγκεφαλαιώνει και συνοψίζει όλο τον ενθουσιασμό, όλη τη χαρά, αλλά και όλη τη δοξολογική διάθεση συμπάσης της Εκκλησίας προς τον Τριαδικό μας Κύριο, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Βρισκόμαστε στην πέμπτη οδή. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος, μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν, τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφής, σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Άγιον, συναίδιον ύπαρξην. Στο τροπάριο αυτό της πέμπτης οδής ο υμνογράφος και όλη η Εκκλησία μας διακηρύσουν το γεγονός που έχει συντελεστεί στον καθένα μας προσωπικά, αλλά και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας γενικότερα. Συνέντες εκ πίστεως. Το συνέντες είναι μετοχή, αορίστου δευτέρου του ρήματος συνήμη, και δηλώνει την αποθεραπεία μετά από μια μεγάλη αρρώστια, την ανάρρωση που υφίσταται με βοηθώ και με φάρμακο την πίστη ο κάθε πιστός, και επομένως φεύγει από πάνω του η αρρώστια της απιστίας και όλων των συνακολούθων της, και έρχεται στον άνθρωπο ακόμα βαθύτερη και πλατύτερη πίστη στο Χριστό μας, και επομένως ολόκληρη η ύπαρξη του ανθρώπου αποθεραπεύεται. Συνέντες επίστεως. Ποια όμως είναι η πίστη,
δεν αρκεί το τροπάριο να ονομάσει αορίστος την πίστη στο Χριστό ως αόριστη πίστη, αλλά ιδιαίτερα εξηγεί της παντουργού θεότητος μίαν με ένα πρόσιτον ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικά συμφυής. Εκφράζει λοιπόν δογματικός αυτό το τροπάριο την πίστη μας στον Θεό, στη θεότητα, η οποία αποτελείται από μία ουσία, λέει, απρόσιτη, και φυσικά εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε, να καταλάβουμε την ουσία του Θεού, μία λοιπόν ουσία απρόσιτη, και αυτό το ξέρουμε από τη διδασκαλία του Κυρίου μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αρκεστά άλλα Ευαγγέλια, και στη συνέχεια αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι τρεις υποστάσεις ζωαρχικά συμφυής. Τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, που τους ονομάζει συμφυής, είναι μαζί γεννημένοι, είναι ενωμένοι και συναποτελούν μια ενότητα, την ενότητα της Αγίας Τριάδος, αλλά και αποτελούν τρία πρόσωπα στα οποία δείχνουμε το σεβασμό μας, γιατί και τα τρία πρόσωπα έχουν συναίδιον ύπαρξην, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο έχουν ύπαρξη, έχουν υπόσταση μέσα στην παρούσα εγκόσμια ιστορία μας, την εκκλησιαστική ιστορία, έχουν μια ενιαία ιστορία, αλλά και προ πάντων των αιώνων τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται και συναποτελούν τη μία θεότητα, τη μία φύση της Αγίας Τριάδος. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε, αγαπητοί ακροατές, ιδιαίτερα στον πρώτο στίχο τη φράση «παντουργού θεότητος». Εδώ ο υμνογράφος, αλλά και η Εκκλησία μας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, με το δοξολογικό του στόμα διακηρύσουν ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός του παντός. Δεν είναι ένας Θεός απρόσιτος όσον αφορά τη σχέση του με τον κόσμο, είναι ο δημιουργός, ο προνοητής, αλλά και ο συντηρητής του σύμπαντος κόσμου. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το δεύτερο της πέμπτης οδής του υμνολογικού τριαδικού κανόνος. Το σέλας τρισήλιε της ουσιώδους έγλυσου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτισθε φύσης και φουτουργέα πηγή πάσης φωτοδότηδος αυγής ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος του άρητον. Απευθύνεται λοιπόν ο κάθε πιστός, αλλά και όλοι οι πιστοί μαζί, στην Παναγία Τριάδα. Την Αγία Τριάδα την ονομάζει σέλας τρισήλιε. Σέλας σημαίνει φως. Φως που εκφράζεσαι με τρεις ηλίους, που προέρχεσαι από τρεις ηλίους. Και οι τρεις ύλοι είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Της ουσιώδους έγλυσου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτισθε φύσης και φωτουργέα πηγή. Αισθάνεται την ανάγκη η Εκκλησία να μιλήσει πιο αναλυτικά για την Παναγία Τριάδα,
Γι' αυτό και απευθυνομένη σε αυτήν, την παρακαλεί, την οικετεύει. Έχουν μια προστακτική η οποία είναι οικετευτική αλλά και έντονη. Λάμψον, λάμψε εσύ που είσαι η ενιαία θεότησε μένα, και εσύ που είσαι η άκτιστη φύση, η πιο πραγματική και αναλύωτη φύση και πηγή κάθε φωτεινού έργου και κάθε φωτεινού δημιουργήματος, αυγής φωτοδότητος, αυτό σημαίνει, ή να κατοπτρίζομαι για να μπορώ απευθυνόμενος σε σένα να βλέπω μέσα στο κάτωπτρο, μέσα στον καθρέφτη της Αγίας Τριάδος, να βλέπω εσένα, και αυτός ο αντικατοπτρισμός να αντανακλά και σε μένα το άρετο καλός.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε στο τρίτο τροπάριο της πέμπτης οδής. Ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην, παν σοφών όντως και τη ζωή χορηγών. Όθεν και βόμεν σύπιστος, δέσποτα τρισήλιε, τους υμνούντασε φρούρισον. Η Εκκλησία μας ονομάζει την Παναγία Τριάδα δημιουργό του σύμπαντος και συνεκτικό και κυβερνήτη πάνσοφο. Είναι ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, κυβερνήτης πάνσοφος, είναι χορηγός της ζωής, αλλά και συνεκτικός όλων των δημιουργημάτων. Ενώνει όλα τα δημιουργήματά του ο Τριαδικός Θεός σε μια κοινωνία αγάπης, σε μια κοινωνία αλληλοσυνεργασίας. Αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το κατανοήσουμε εμείς ότι ισχύει απολύτως, διότι βρισκόμαστε σε μια μεταπτωτική κατάσταση και επομένως και η κτήση, όλο δηλαδή το σύμπαν, δεν εκφράζει με τον αρχιετυπικό τρόπο, τον αρχικό τρόπο της δημιουργίας, αυτή τη συνοχή, τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια. Μεταπτωτικώς υπάρχει μία διάσπαση και ανάμεσα στο ζωικό βασίλειο και ανάμεσα στο φυτικό και πάρα πολλές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, αρρώστιες και διάφορα παθήματα υφίσταται η κτήση που συστενάζει και συνοδύνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι γιατί δεν είχε τις δυνατότητες και δεν είχε την εσωτερική αυτή δύναμη της συνοχής, της συνεκτικότητος, αλλά η παρακοή δική μας μετέφερε μέσα σε όλη την κτήση τη διάσπαση. Όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, με τις ευχές της, με τους αγιασμούς και με τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται σχεδόν καθημερινό σε όλο τον κόσμο, προσπαθεί να επαναφέρει την κτήση στο αρχαίο της καλός και στο βαθμό που κι εμείς γινόμαστε φιλόκαλοι, στο βαθμό που κι εμείς μετανοούμε και κόβουμε τα πάθη μας και ολόκληρη η υπόλοιπη κτήση ωφελείται και συνεργάζεται και συγκοινωνεί και με τον δημιουργό της και με τον άρχοντά της, αλλά και όλα τα κτίσματα μεταξύ τους. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το οποίο είναι το Θεοτοκείο. Αποτελεί τη σφραγίδα και το τέλος της οδής αυτής και είναι μια αναφορά ζωντανή και πάντοτε ολοπρόθυμη προς την Κυρία Θεοτόκο. Θεός ευουλόμενος των πριν φθαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθόητα παρθένε πλάσας και δείξας εικόνος θείαν μορφήν, άνθρωπος εγένετο εξού και μίαν τρισάριθμον θεαρχίαν κατήγγυλεν. Η Κυρία Θεοτόκος λοιπόν είναι το όργανο εκείνο με το οποίο επετεύχθη μέσα στο ανθρώπινο γένος ο αρχικός αλλά και ο τελικός σκοπός του σχεδιασμού που έκανε ο Τριαδικός Θεός για τον άνθρωπο. Και ποιος ήτανε ο σχεδιασμός και ο στόχος? Βουλόμενος Θεός, λέει, η βούληση του Θεού, η αρχική αλλά και η τελική, ήταν
και είναι ο άνθρωπος να φτάσει στην κατά χάριν θέωση. Αυτό με πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο το φέρνει σε μας ως δώρο χαριστικά το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας, και αυτό το οποίο ιδιαίτερα μας προσέφερε είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρωτύτερα εφθάρει από την αμαρτία και έχασε τον προσανατολισμό του και έχασε τη βούλησή του για θέωση. Ο Θεάνθρωπος Κυριός μας, θυσιαζόμενος, θανατούμενος εκουσίως για μας, ανιστάμενος και αναλαμβανόμενος εις τους ουρανούς μαζί με την ανθρώπινη φύση του, όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα για να ανακαινιστεί, να αναμορφωθεί, να αναβαθμιστεί η βούληση του ανθρώπου και να φτάσει και αυτός να θέλει, να επιθυμεί, να ωραίγεται και μάλιστα διακαώς τον αρχικό σκοπό της δημιουργίας που είναι η καταχάριν θέωσή μας. Όλο λοιπόν αυτό το έργο και όλο αυτό το δώρο και όλη αυτή τη χάρη την προκάλεσε η Κυρία Θεοτόκος, η οποία έπλασε, λέει, έδειξε την θεία μορφή της θεϊκής εικόνος και φέροντας, κυοφορώντας αλλά και γεννώντας τον Κύριο σε μας, μας απεκάλυψε, μας έδειξε τη θεϊκή μορφή και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί πραγματικά να πραγματοποιηθεί αυτή η βούληση για τη θέωση, να τονωθεί η διάθεσή μας για την καταχάρη θέωση. Και όλο αυτό το γεγονός προεκλήθη με την συνεργία, τη συνεργασία της Παναγίας μας, η οποία συνεργαζομένη με την μία θεαρχία, με την μία θεότητα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου, την τρισάριθμη θεότητα, κατήγγειλε σε μας, φανέρωσε σε μας, παρουσίασε σε μας αυτό το μεγαλείο, το τόσο σημαντικό της χριστοποιήσεως, της θεανθρωποποιήσεως κάθε ανθρώπου, εφόσον πριν από μας έχει αυτή τη βούληση ο ίδιος ο Κύριος. Θα παραλείψω στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, την έκτη οδή και θα διαβάσω το κάθισμα, το τροπάριο δηλαδή που ακολουθεί μετά από την έκτη οδή, για να έχουμε τη δυνατότητα στην επόμενη εκπομπή μας να αναφέρουμε ολόκληρη την έκτη οδή. Το κάθισμα λοιπόν είναι «Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα του Άγιον, εκπορευτών εκ Πατρός, φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν, ειν περδοξολογούντες, ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομούσιες σώσον ημάς ο Θεός». Εξυπακούεται, αγαπητοί ακροατές, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ακολουθίας κάθε πιστός προσέχει, παρατηρεί, ακούει, βιώνει και συμμετέχει σε αυτά τα οποία λέγονται και σε αυτά τα οποία μέσα ακριβώς στην Ιερά Ακολουθία προσφέρονται σαν υψίστη παιδαγωγία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία μας
διαστόματος του ημνογράφου αισθάνεται ανάγκη να μιλήσει ακόμα πιο συγκεκριμένα για τα τρία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος προς την οποία απευθυνόμαστε, την οποία και ενδοξολογούμε και ευχαριστούμε, αλλά και προς την οποία απευθυνόμαστε οικειτευτικά για το μεγάλο σκοπό που αναφέραμε προηγουμένως της Θεώσεως. Το Πατέρα λοιπόν τον ονομάζει Αγέννητον, γιατί πραγματικά αποτελεί την πηγή της θεότητος και είναι αγέννητος. Αυτό μας το αποκαλύπτει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, η αγαπημένος και παρθένος μαθής του Κυρίου, στο Ευαγγέλιο του. Και στη συνέχεια ο Υιός ονομάζεται γεννητός, γιατί προέρχεται προπάντων των αιώνων με γέννηση από τον Πατέρα. Δεν μπορούμε εμείς οι μεταπτωτικοί άνθρωποι, έστω και εν τη Εκκλησία ζώντες, εφόσον έχει αλλοιωθεί ο νους μας και η γνωσιολογική μας ικανότητα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει Πατέρας αγέννητος και Υιός γεννητός. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσουμε πόσο ένας είναι αγέννητος και ο άλλος είναι γεννητός, και όμως είναι συναίδιοι. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι, λέει, εκ πορευτών εκ πατρός. Είναι το Πνεύμα το Άγιο το πρόσωπο αυτό που εκπορεύεται, που στέλνεται από τον Πατέρα για να προσφέρει στον καθένα μας τη σωτηρία. Φρονούντες κηρύττω μεν με όλη μας έτσι την εσωτερική βεβαιότητα ότι αυτά που λέει η Εκκλησία μας δεν είναι στο ελάχιστο, δεν είναι στο παραμικρό, δεν είναι λανθασμένα. Γι' αυτό και λέει φρονούντες κηρύττω μεν, έχοντας απόλυτα βεβαία τη συνείδηση αυτού του πράγματος, κηρύττω μεν άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν. Κηρύττουμε λοιπόν ότι η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Εφόσον ο Θεός Πατέρας είναι η πηγή της θεότητος, πριν από αυτόν δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα είναι άναρχος. Και θεότητα μίαν, ύπερ δοξολογούντες, ομοφρόνος βοόμεν. Τι βοόμεν λοιπόν ομοφρόνος στην Παναγία Τριάδα, τριάς ομοούσιε, σώσον ημάς ο Θεός. Ξανά, άλλη μια φορά, βλέπουμε την ονομαστική ο Θεός εις ένδειξη απολύτου και απεράντου σεβασμού. Χρησιμοποιούμε μόνο ονομαστική και όχι κληρική προσφώνηση, γιατί η ονομαστική κρατάει την αυθεντικότητα του ονόματος. Διαβάζω και το επόμενο τροπάριο μόνο, το οποίο είναι το Θεοτοκείο. Των χρόνων επέκεινα και προ αιώνων Θεών, εν χρόνο εκείησας, υπερφυός εν σαρκή. Θεάνθρωπον άχραντε. Όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως, πάντες ομολογούντες, εκτενώς ή βοόμεν, της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον. Να ευχαριστήσουμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στον ήχο και σας, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα είστε μαζί μας.

η Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που επιμένει.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της ελληνικής μουσικής, δηλαδή φίλοι του εαυτού σας. Εσείς που αγαπάτε τον εαυτό σας και είστε έξυπνοι, δηλαδή ξύπνοι. Αυτό σημαίνει έξυπνος, ξυπνητός.

Έξυπνη μέσα στον καθολικό ύπνο και την παραζάλη του κόσμου του αιώνος τούτου, ο οποίος ακούει τις ειδήσεις και νομίζει πως είναι μέσα στην επικαιρότητα και κοιμάται ήσυχος πως η τύχη του

Δεν μιλάμε για ύπνο φυσικό, μα το χειρότερο, για ύπνο της ψυχής, του πνεύματος, που αφοπλίζει τον σημερινό Έλληνα από τα αληθινά του όπλα, αυτά που έχει με το που βαφτίζεται μωρό ακόμη στην Κολυμπήθρα. Και έχουμε την κάψα του καλοκαιριού από τη μια, έχουμε και το διαολοκούτι, την τηλεόραση από την άλλη. Τάχα μου για ενημέρωση, λέει. Δεν λέμε για αποχάβνωση, για να γαργαλάμε τους εαυτούς μας, να λιγωνόμαστε. Λέμε για ενημέρωση. Ο Άγιος Κοσμάς Ιτωλός από το 1775 προφήτευε πως ο ίδιος ο πειρασμός θα μπει στα σπίτια των χριστιανών, έλεγε τότε, και τα κέρατά του θα εξέχουν πάνω στις στέγες, οι κεραίες δηλαδή. Τώρα μην μου πείτε απλοϊκά, παλαιοημερολογήτικα και άλλα τέτοια. Αφού ο Άγιος προφήτεψε την τηλεόραση, είχε δηλαδή το προορατικό χάρισμα από το Θεό, πώς δεν δεχόμαστε το ορθό, το σωστό των λεγόμενων του, των λεγόμενων δηλαδή ενός Αγίου χαριτωμένου? Μήπως δεν συμφέρει τα πάθη μας? Ας πετάξουμε λοιπόν, όσοι έχουμε ακόμη μυαλό, την τηλεόραση από το παράθυρο, όπως συμβούλευε και ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, και ας σκάψουμε μέσα μας αφενός για να βρούμε τον εαυτό μας στην παράδοση αφετέρου, για να γνωρίσουμε τον πλούτο του πατρικού μας σπιτιού, της Ρωμιοσύνης, ώστε να ενεργήσει στην καλή μας διάθεση και ο Πανάγαθος Κύριος και η Παναγία Θεοτόκος, την οποία εξαιρέτως τιμούμε οι Ορθόδοξοι τούτη την περίοδο του Αυγούστου, με νηστεία, παρακλήσεις και προσευχές και ήμονους και ψαλμουδιές και θυμίαμα εύωσμο υλικό και εσωτερικό, από όσον πόθο κλείνει η ορθόδοξη καρδιά μας, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε. Εδώ ένα λαμπρό ψάλμα για την Παναγία μας, Θεοτοκίον δηλαδή, όπως λέγεται, από μια σπανιότατη ηχογράφηση των αρχών του 20ου αιώνα, από τον αείμνηστο άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ιάκωβου Ναυπλιώτη τον Μεγαλοπρεπή. Με τη συνοδεία του τότε νεαρού μαθητευόμενου Κωνσταντίνου Πρίγκου, χωρίς βέβαια τον αυθορμητισμό του ψαλτηριού και την ατμόσφαιρα που του έδινε ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο νάξιος πρωτοψάλτης αποδίδει σεμνά αλλά και μεγαλοπρεπέστατα το αναστάσιμο δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου, εν τη ερυθρά θαλάσση της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Μία προτύπωση της Παναγίας μας με την άσπορη κοίηση του Χριστού, στάθηκε το θαύμα του χωρισμού της ερυθράς θάλασσας από τον Μωυσή. Αυτό το τροπάριο θα μας φέρει αμέσως τώρα στα αυτιά μας ο ηχολήπτης μας Θανάσης Παντελιός, από δίσκο γραμμοφώνου των αρχών του 20ου.

Παλαιά τα χρόνια, η ψαλτική είχε αυτή τη σοβαρότητα που ίσως ανιχνεύσαμε στο άκουσμα που προηγήθηκε. Οι ψάλτες δεν βιάζονταν, οι ιερείς δεν είχαν άγχος πότε θα τελειώσουν, οι πιστοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία για ένα κερί μονάχα, πήγαιναν για να κάτσουν, να το ευχαριστηθούν. Και για να το ευχαριστηθούν έπρεπε οι ψάλτες να είχαν φωνή, ύφος και χρόνο. Αν ήντουσαν και καλή φωνή, ακόμη καλύτερα. Αν όχι, έφτανε η σωστή απόδοση και το ύφος. Το ύφος είναι πάνω από τη φωνή. Γι' αυτό, ενώ είχαν φωνάρες όπως λέει κανείς, οι παλαιοί δεν σκίζονταν σε εισαγωγικά πάνω στο στασίδι να κάνουν κορώνες και ευρωπαϊκού στυλ επίδειξη. Απέδιδαν τα μέλη με βαρύτητα, σοβαρότητα και γλυκύτητα ή μεγαλοπρέπεια αναλόγως την περίσταση. Επειδή σήμερα η ψαλτική ταπεινά υποψιαζόμαστε πως έχει πέσει πολύ χαμηλά με κάτι χοροδίες και κάτι παραστάσεις και τα τι αυτά,

Τροπάρια της παρακλήσεως στην υπεραγία Θεοτόκο. Καρδία και φωνή καλογερική του γεννημένου γύρω στα 1900 αημνής του Διακοδιονύση Φρυφυρή. Αγιορητική μεταποίηση των τροπαρίων μετά το Ευαγγέλιο στο στίχο «Ελέησόν με ο Θεός» από τον πλάγιο δεύτερο ειρμολογικό στον βαρύ διατονικό του ζώο. Μουσική σύνθεση του Συνεσίου του Σταυρονικητιανού, του Δανιήλ του Κατουνακιώτου, δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω σας το λέω. Το άκουσμα που ακούτε είναι αληθινή ψαλτική ορθοδόξου καλογύρου.

Μπαίνοντας στο λίαν κατανυκτικό κλίμα του Αγίου Όρους και στα ίδια ακριβώς τροπάρια τα ηκετευτικά προς την προστασία μας την ακατέσχυντη, θα ακούσουμε τα άλλα δύο καθιερωμένα σε αυτή τη χρονική στιγμή των παρακλήσεων τροπάρια, στον ίδιο ήχο μεταφερμένα, τον βαρύ δηλαδή διατονικό, από ένα αηδονάκι της ερήμου, τον επίσης αείμνηστο ιερομόναχο Παντελεήμονα Κάρτσονα, από την καλύβα του Αγίου Γεωργίου στην Αγία Άννα, που γεννήθηκε το 1936 και κοιμήθηκε το 1992. Ο δάσκαλος του ιερομόναχος Διονύσιος ήταν μαθητής του Συνεσίου του Σταυρονικητιανού, διαπρεπούς πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου του Άγιον Όρος στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνος. Άλλη φωνή, άλλη ψαλτική απόδοση, ίδιων μελών. Άλλη έκφραση και όμως μια κατάνοιξη προκύπτει και εδώ, μια συστολή, μια σοβαρότητα, ένα σημάζεμα της διαχύσεως στην οποία επιδίδεται ο σύγχρονος άνθρωπος με την προτροπή των δημοσίων προσώπων και των αδιφάγων εμπόρων μουσικής, ροχισμού, λευκής και μαύρης σαρκός, πλαστικών τροφών, καρκινογόνων μηχανών. Όλα εδώ σταματούν μπροστά στην Παναγία την Οδηγήτρια.

Με πήρε μια μέρα τις προάλλες στο τηλέφωνο, στο οποίο σήμερα απαντάει η κυρία Θεοδώρα Παντελιού. Με πήρε μια κυρία λοιπόν από την Κάλυμνο και μου ζήτησε να ακούσει αυτόν τον λαϊκό θρήνο της Θράκης για το πάρσιμο της πόλης που λέει «Γιατί πουλίμ δεν κελαϊδείς, πως κελαϊδούσες πρώτα?» Και απαντάει το πουλί «Για πως μπορώ να κελαϊδώ, πως κελαϊδούσα πρώτα? Με κόψαν τα φτερούδια μου, με πήραν τη λαλιά μου, μας πήρανε την πόλη μας και την Αγία Σοφιά μας. Κλαίει πικρά η Παναγιά». Πρόκειται για αργό μελισματικό τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη σε ήχο πλάγιο του πρώτου εναρμόνιου. Δεν γνωρίζω γιατί το ζήτησε, μα νομίζω πως ταιριάζει εδώ, μέσα στο μήνα της Παναγίας, καθώς και η πόλη της Παναγίας είναι και εμείς της Παναγίας είμαστε παιδιά, έστω και κακά παιδιά, και τα σύγχρονα γεγονότα απαιτούν της Παναγίας την παρέμβαση για να βάλει τάξη στην αυλή της, όπως χαριτωμένα προφήτευε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και βέβαια, ένα κωνσταντινουπολίτικο άσμα δεν μπορεί παρά να είναι θαυμάσιο και υπαρξιακά αληθινό. Η συνέχεια ανήκει στον Χρόνια Ιδονίδη.

αυτό το περίτεχνο άσμα, φίλε ακροατή, μου το έπαιξε και το ψιλοτραγούδησε κιόλας προχτές το βραδάκι, στο μπαλκόνι μου, ένας φίλος με το λαούτο του. Οι αγύρτες λοιπόν αγυρτεύουν έτη και έτη και οι άνθρωποι του Θεού αγιάζονται έτη και έτη. Δεν πεθάναμε. Ζωντανοί είμαστε και τραγουδάμε τα πάθια και τα βάσανά μας. Άντες, πόσες φορές μεσάνυχτα και νύχτες επορπάτου, πόσες φορές η αστραπή μου δίνε φως και επάτου. Έτσι τραγουδάμε κι εμείς μαζί με τους περσελίδες της Κάσου, τα παιδέματα που τραβούμε σε τούτη δω τη ζήση. Μια λύρα με δοξάρι με κουδούνια πάνω του, ένα λαούτο και όλοι εμείς μια φωνή μαζί με το λιό περσελίδι.

Υπάρχει μια άποψη πως ίσως ο σκοπός που μόλις ακούσαμε από την Κάσο κατάγεται από την Κάλυμνο. Τώρα, αν θα πάμε στην Κάλυμνο, θα ακούσουμε ένα σκοπό που τον τραγουδούν στους γάμους, συνήθως στους γάμους, και επικαλούνται συνέχεια την Παναγία. Παναγιά μου, δώσ' τους χρόνια σαν της λεμονιάς τα κλόνια. Δώσ' τους Παναγιά χρονάκια σαν του δυος μου τα κλονάκια. Ω Παναγιά της ψέριμος με το μελί τσεμπέρι, Παναγιά μου που τα βλάκι βλέπε μας το ζευγαράκι. Το τραγούδι το έχει καταγράψει με άλλους στίχους βέβαια και ο Γιώργος Χατζηθεοδόρου στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών πολύτιμο επώνυμά του «Τραγούδια και σκοπή στην Κάλυμνο» σε σελίδα 170 ως «Παριανό σκοπό», ο οποίος και είναι. Βλέπει λοιπόν κανείς την ευκολία με την οποία τα νησιά δανείζονται σκοπούς από άλλα, κοντινά ή και μακρινά τους, αναδεικνύοντας έτσι τη δεδομένη ενότητα του ρωμαϊκού χώρου ως προς την πνευματική και καλλιτεχνική παράδοση. Τρεις νέοι άνθρωποι από την Κάλυμνο μας γνωρίζουν το σκοπό. Ο Μιχάλης Κάπας στο βιολί, ο Αντώνης Κουκουβάς στο λαούτο και ο Μανώλης Χούλης στο τραγούδι. Ευχόμαστε τα οικονομικά κονδύλια που υπογράφονται για το νησί αυτό να μην αλλάξουν τη βαριά φυσιογνωμία των Καλυμνίων και το ανδρείο ήθος που τους διακρίνει.

Δεν ξέρω πώς έγινε και στην ελληνική παράδοση τα νησιά μας έχουν την πρωτιά στην τιμή της Παναγίας. Ίσως η μοναξιά του χειμώνα, η φουρτουνιασμένη θάλασσα, οι ναυτικοί που λείπουν, η ανασφάλεια δηλαδή, ίσως όμως και η φαινομενική απεραντοσύνη της θάλασσας να θύμιζε ανέκαθεν στους νησιώτες την πλατιτέρα των ουρανών μητέρα του Κυρίου μας, το απέραντο έλεος, την απέραντη βοήθεια. Μου έρχεται στο μυαλό η Παναγία η Χρυσοπηγή της Σύφνου, χτισμένη πάνω σε ένα βράχο που έχει σκιστεί από το κεντρικό κομμάτι, έχει αποσχιστεί και συνδέεται με ένα γιοφύρι, θαυματουργεί ατέλειωτα όπου και όπως γνωρίζει. Θα διαβάσουμε εδώ την ιστορία του γιοφυριού αυτού, πώς έγινε, από το βιβλιαράκι του Σύφνιου λαογράφου Αντώνη Τρούλου, «Παναγιά η Χρυσοπηγή της Σύφνου».

Χριστιανές αγνές, ψυχές αφοσιωμένες στην πίστη. Η γριά Τριπολιτσιά με άλλες γειτόνισσες πήγαιναν κάθε Σάββατο βράδυ στη Χρυσοπηγή, άναβαν τα καντήλια της Μεγαλόχαρης και την ελιβάνιζαν και με την αυγή ήταν στη λειτουργιά του χωριού των. Τότε οι κρουσάροι ρήμαζαν τα νησιά. Νωρίς είχαν δει από τις βίγλες τα κλέφτικα τσερνίκια να περνούν κοντά στο νησί. Όλη τη νύχτα οι νησιώτες επερίμεναν από στιγμή σε στιγμή τους κουρσάρους να φανούν. Οι προσκυνήτρες όμως ήταν οπλισμένες με την πίστη τους. Άμα ψήλωσε η πουλιά, επήραν κεριά, λάδι και λιβάνι και ξεκίνησαν για το σαββατιάτικο τάξιμό τους. Μόλις αντίκρισαν από ψηλά στο βουνό την εκκλησιά που είναι στα Κρογιάλη και είδαν πως ήταν σκοτεινή, αγριεύτηκαν. Τότε δεν έμενε κανένα εξοκλήσεις σβηστό. Είχαν διασκελίσει το τελευταίο σκαλοπάτι και έμπαιναν στον αυλόγυρο της εκκλησιάς. Τότε μια από αυτές είδε στον κάβο ένα καΐκι. Κοντοστάθηκε και το έδειξε στις άλλες. Θάρεψαν πως ήταν κανένα ψαράδικο. Άμα όμως έφτασαν στην εξώπορτα της εκκλησιάς, άκουσαν βαρύ ροχαλιτό που ανέβαινε από πολλά στήθια και είπαν σιγανά μεταξύ τους: «Κουρσάρι!» Στάθηκαν λίγο διστακτικές. Μα η πίστη τους νίκησε. «Πάμε να ψωμε την Παναγιά», είπε η γριά Τριπολιτσιά. «Η χάρη της δεν θα μας φύσει να χαθούμε». Δεν εφοβήθηκαν τα σπαθιά των κουρσάρων. Η Παναγιά ήταν σβηστή και έπρεπε να την ανάψουν. Διασκέλισαν τους κοιμισμένους απίστους, έφτασαν στο τέμπλο, άναψαν τα καντήλια, ελιβάνισαν, επροσκύνησαν, προσευχήθηκαν μια προσευχή που μπορούσε να είτο και η τελευταία τους και ξεκίνησαν για να φύγουν. Ήταν φτασμένες κοντά στο κατόφλι όταν ένας από τους κουρσάρους εξύπνησε από τη μυρωδιά του λιβανιού. Άφησε μια φωνή και πετάχτηκε αγριεμένος. Οι σύντροφοί του, ξαφνιασμένοι και αυτοί, τρίβουν τα μάτια τους ώστε να συνέλθουν και να καταλάβουν τι τρέχει. Με φωνή και με βλαστήμιες τρομακτικές τραβούν τα αγιαταγάνια τους και βγαίνουν από την εκκλησιά που την είχαν μολύνει τα χνότα τους. Οι κουρσάροι είναι πια κοντά στις γυναίκες. Τα αγιαταγάνια τους αστράφτουν. Οι προσκυνήτρες είναι έτοιμες να παραδώσουν τις ψυχές τους στον πλάστη τους. Άξαφνα η γη εσχίστηκε. Οι φωνιάδες έμειναν στη μια μεριά, οι τρεις γυναίκες στην άλλη. Η θάλασσα μπήκε στη μέση και χώρισε τους φωνιάδες από τα θύματα ύστερα από ένα μεγάλο σεισμό. Οι κουρσάροι έμειναν παραλυμμένοι από την τρομάρα. Οι γυναίκες εσταυροκοπήθηκαν και ξεκίνησαν ελαφρές, σαν να τους έδινε φτερά η Μεγαλόχαρη για να προλάβουν τη λειτουργιά στην εκκλησιά του χωριού. Από ψηλά σαν κατεβαίνει ο διπόρος στη Χρυσοπηγή, μόλις αντικρίσει την παρήγορη εκκλησιά που στέκει κάτασπρη στον κάβο και δέχεται τους θυμούς και τα φιλιά του πελάγου, θα δει και το χτιστό γιοφύρι που το περνούν για να φτάσουν στη Μεγαλόχαρη. Κάτω από το γιοφύρι φαίνονται οι βράχοι και οι πέτρες ξεθεμελιωμένες από τη στιγμή που έγινε το θαύμα και σώθηκαν από το γιαταγάνι των κουρσάρων η γριά Τριπολιτσιά και οι συντρόφισσές της. Πάμε λοιπόν στην πανέμορφη Σύφνο μουσικά με το βιολί του Αντώνη Κόμη Μουγάδη, που πρόωρα, θα έλεγε κανείς ανθρωπίνος, μας άφησε για τα αιώνια.

Μένει κανείς ενεός όταν διαβάζει καλοπροαίρετα τα παλαιά κοιτάπια που ομολογούν τα θαύματα που έχει συντελέσει και συντελεί η χάρη της Παναγίας στους χριστιανούς. Και αυτές οι διηγήσεις σε βγάζουν από μια διάθεση λογικής κατανόησης των θαυμάτων και γενικά των μυστηρίων που έχει διαδοθεί σε εμάς τους σύγχρονους χριστιανούς. Σε χωρίζουν από μια φιλοσοφική αναλυτική σκέψη η οποία βλάπτει πολύ τον περιστρεφόμενο περί την λογική ανθρώπινο νου του αιώνος μας. Και σου δίνουν τροφή στο στόμα της ψυχής, αποδεικνύοντας σε άγουρο, ανώριμο παιδί, αλλά παιδί της Παναγίας. Σε ετοιμάζουν να δεχθείς κι εσύ το θαύμα σαν την καθημερινότητα του πιστού, κατάσταση πολύ ανώτερη από τις φιλοσοφικές θεολογίες που λάνσαραν οι διανοητές του 20ου αιώνα στο χώρο της Ορθοδοξίας και που λίγο ενδιέφεραν τους Αγίους του Θεού που γνωρίσαμε και έζησαν στον 20ο αιώνα. Διότι άλλο το να υποθέτεις περί Θεού όπως οι στοχαστές και άλλο να ζεις τον Θεό, να έχεις πείρα αγιοπνευματική όπως οι Άγιοι, οι οποίοι μιλούν από αυτά που γνωρίζουν και όχι από αυτά τα οποία στοχάζονται ή υποθέτουν. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλιαράκι του Αρχιμαντρίτη Φιλαρέτου Βιτάλη, Θαύματα της Παναγίας Χρυσοπηγής Σύφνου, το εξής γεγονός που συνέβη το 1927 με ένα κοπάδι ακρίδες που είχε πέσει στο νησί.

Όπως όλοι θυμούνται, επί αίτηση ναυτά το νησί κατεστρέφεται από τις ακρίδες. Πίτουρα δηλητηριασμένα, πετρέλαια, φλογοβόλα και συνεργεία καταστροφής της ακρίδας, όλα ανίσχυρα. Απελπισία σ' όλους. Μέσα στη γενική αθυμία και απόγνωση, μια γυναίκα του λαού από τα Εξάμπελα, η Μαρία Βασάλου, η οποία κατά γενική νομολογία είναι απλοϊκή και αγαθή, τότε γραμμένα αυτά, το 1927, είδε στον ύπνο της το εξής όνειρο. «Είδα να σου πω, παιδάκι μου, μια βραδιά εισπέρωνα με την κάλτσα μου σε μια γειτόνισά μου. Επειδή ήρθε η κουβέντα για την ακρίδα, ελέγαν όλοι τι ίντα θα γίναμε με αυτό το κακό, γιατί, παιδάκι μου, επληρώναμε τότε δάση ανθρώπους και κάνανε μεροκάματα να τις ξεβιώσουν, μα τίποτα δεν γινότανε. Τότε εγώ τους είπα, με αυτά που κάνουμε δεν θα κάνουμε τίποτα, γιατί μεγάλη χάρη της δεν είναι πολλές ημέρες εδώ που είδα στον ύπνο μου την Παναγιά τη Χρυσοπηγή. Και ήρθε κοντά μου και με έπιασε από τη μάνικα, με σκούντιξε και μου είπε, άμα το θυμηθώ γέ μου ανατριχώ σύγκορμη. Άκουσε, θα σου πω ένα λόγο και να πας να τους το πεις. Οι ακρίδες έτσι που πολεμούν δεν θα φύγουν ποτθές αν δεν με βγάλουν εμένα στη μέση. Και αν δεν με γυρίσουν σε όλο το νησί και να κάνουν λειτουργία και αγιασμό και θα σηκωθούν ύστερα νέφελο». Και σήκωσε τα χέρια της έτσι ψηλά επάνω από τους νόμους της και έλαμψε γέ μου το σπίτι και τα πάντα γύρω μου. Το όνειρο αυτό της καλής γυναίκας του νησιού μας το υιοθέτησε το ιερατείο και ο επισκοπικός μας επίτροπος, ο οποίος στην αρχή όμως, ο Παπαγιώργης Καλαράκης, δεν πίστεψε τα λόγια της και αρνήθηκε να δώσει την απαιτούμενη άδεια. Και έγινε τούτο το θαύμα της Χρυσοπηγής. Με το όχι του Παπαγιώργη χάθηκε ολότελα η φωνή του. Και αυτό διήρκεσε ένα ολόκληρο 24ωρο, μέχρι που κλαίοντας και μετανιωμένος, ο παπάς πήρε χαρτί και έγραψε να γίνει η λιτανία της Παναγίας και τότε ξαναβρήκε τη φωνή του. Και πράγματι σε λίγες μέρες έγινε πάνδημη λιτανία και με ευλάβεια γυρίστηκε η εικόνα της Χρυσοπηγής σε όλα τα χωριά. Και την επομένη της λιτανίας δεν υπήρχε ούτε ίχνος ακρίδας στο νησί. Έκαμε φτερό τη νύχτα και πνίγηκαν όλοι και γέμισαν η ανατολική μας γυαλή από ακρίδα πνιγμένη που την εξέβραζαν τα κύματα και δεν έμεινε ούτε γόνος. Αυτή η ευλογία της Παναγίας δικαιολογεί το στίχο που λέει το παρακάτω συφνέικο. «Σύφνο μου όμορφο νησί με τις ωραίοι τόποι, με τις ωραίοι τόποι που το όνομά σου γράφτηκε σε όλη την Ευρώπη».

Είδαμε πως και οι παπάδες ακόμη υπόκεινται σε παιδευτική τιμωρία όταν δεν συμμορφώνονται με την εκπεφρασμένη επιθυμία της Θεοτόκου. Όπως εκείνος ο πρωτοπαπάς, ο αρχιερατικός επίτροπος στη Σύφνο, στα 1927. Τώρα όμως θα πάμε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Ξενοφόντος, για να δούμε τι έπαθε ένας αιρετικός, ένας προτεστάντης, στα 1875 από την Παναγία την Οδηγήτρια. Διαβάζουμε τη μαρτυρία, το βιβλίο «Θαύματα της Παναγίας» του αιμνής του γέροντος Χαραλάμπη Βασιλοπούλου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Πετράκη, εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Το 1875 επισκέφθη τη Μονή ένας αιρετικός. Ήταν διαμαρτυρόμενος, προτεστάντης. Αυτοί δεν τιμούν την Παναγία. Γι' αυτό όταν του είπαν ότι η εικόνα αυτή κάνει θαύματα, σταμάτησε μπροστά της και είπε εμπεκτικά: «Α, ώστε εσύ είσαι η φημισμένη οδηγήτρια που κάνεις θαύματα. Δεν μου κάνεις λοιπόν κανένα θαύμα τώρα για να σε πιστέψω κι εγώ?» Δεν τέλειωσε τη φράση και έπεσε κάτω σαν κεραυνόπληκτος. Τον εσήκωσαν, αλλά ήταν παράλυτος. Έτσι και έμεινε σε όλη του τη ζωή. Τον εθνικό ύμνο του περιβολιού αυτού της Παναγίας, το αγγελοδίδακτο από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ «Άξιον εστίν», θα ακούσουμε εδώ για να εφρανθεί η ψυχή μας. Είναι το «Άξιον εστίν» του Ανωνύμου, όπως λέγεται, σε ήχο «Πλάγιο του Δευτέρου», με πολλές παραχορδές, αλλαγές ήχων και γενών, που μελοποιήθηκε στη Σμύρνη από ομάδα μουσικοδιδασκάλων, η οποία είχε διαμάχη με μερικούς Φράγκους και Φραγκολεβαντίνους δικούς μας μάλλον,